0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

χωρισμός μες στη νύχτα είναι τραύμα βαθύ. Έτσι απλά να δηλώνεις σ' έχω πια βαρεθεί. Και μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. 24 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Στο πιάτο σας, αντί να σκέφτεστε τι πρέπει να αφαιρέσετε, οι καθηγητές προτείνουν 5 βασικές τροφές που προάγουν την υγεία και τη μακροζωία. Πρώτα, τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Πλούσια σε βιταμίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά, προστατεύουν τα κύτταρα από τη φθορά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Δεύτερο, τα μύρτιλα, γεμάτα αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ιδανικά ως συνοδευτικό στο γιαούρτι. Τρίτο, ξηρή καρπή, όπως αμύγδαλα και καρύδια, πηγή υγιεινών λιπαρών και βιταμίνης έψιλον που καταναλώνονται καλύτερα ανάλατη και σε μικρές ποσότητες. Και τέταρτο, το γιαούρτι πλούσιο σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και προβιωτικά που φροντίζουν το έντερο. Αν θέλετε γεύση, προσθέστε φρούτα ή ξηρούς καρπούς. Η διατροφή σας λοιπόν μπορεί να γίνει ένα καθημερινό δώρο για την υγεία σας, χωρίς στερήσεις, μόνο με απλές και θρεπτικές επιλογές.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις τελευταίες 24 ώρες», όπως είπε. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Η Wall Street έκλεισε με άνοδο, ενώ αλματώδης είναι η αύξηση των δικτών στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια. Η τιμή του βαρελιού του Brent υποχώρησε κατά σχεδόν 8% στα 101,27 δολάρια το βαρέλι, μακριά από τα 126 που είχε φτάσει προημερών. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε και δήλωσε ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Σύμφωνα με τις ενοπλές δυνάμεις του, σε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Λιβανικής πρωτεύουσας, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, σκοτώθηκε ανώτερος τέλεχος του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς, όπως ανέφερε στο ίδιο πρακτορείο πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι γαλάζιοι βουλευτές είδαν στις κλήσεις ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα, ενώ ελέγχονται για πλημέλημα. Για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Συναγερμό σήμανε χθες στις αρχές της Κορίνθου μετά την πτώση 15χρονης από ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με τους λιμενικούς, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ αναμενόταν να διακομιστεί σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγού του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Παραδόθηκαν τρεις νέες πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές σε Κυψέλη, πλατεία Αττικής και Γκίζη. «Δεν μένουμε στα λόγια, με σχέδιο και συνέπεια προσφέρουμε στα παιδιά μας το περιβάλλον που τους αξίζει, ασφαλές, προσβάσιμο και δημιουργικό», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, το ζευγάρι από την Ολλανδία που βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του Χανταϊού είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες. Εν τω μεταξύ, τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8 μετά τη διάγνωση ενός άνδρα στη Ζυρίχη και ενός ακόμη στη Γαλλία, με τον τελευταίο να μην περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Δημοκρατικοί στο Αμερικανικό Κογκρέσο κατηγόρησαν τον Υπουργό Εμπορίου του Ντόναλντ Τραμπ, Χάουαρντ Λάτνικ, πως ψεύδεται για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν, καλώντας τον να παραιτηθεί. Το όνομα του εμφανίζεται συχνά σε έγγραφα του φακελού Έπστιν, όπως δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε podcast που ήταν προσκεκλημένο τον περασμένο Οκτώβριο, ο Υπουργός ορκιζόταν ότι αφού συναντήθηκε με τον Τζέφρι Έπστιν το 2005, δεν είδε ποτέ ξανά τον αηδιαστικό, όπως τον είχε χαρακτηρίσει, χρηματομεσίτη. Στην αθλητική ενημέρωση, η Βαλένθια επικράτησε με σκόρ 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off της EuroLeague και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις 3 νίκες. Και ο καιρός αρέσνε φώση στην Αττική, κατά τόπους πυκνότερες, άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, τρεις βραδιές, σαμπαλιά ταινία. Η Cinema Paradiso Project στο Half Note. More.com, halfnote.gr.
1: Αθήνα 984.

Έτσι ξεκινάμε σήμερα στο Τρανζιστοράκι λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα 7 Μαΐου του 2026. Εδώ από τον Αθήνα 984 ακούτε Mind the Trap.

0: Πρωινό Πέμπτης λοιπόν και ο κύριος Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Γιώργος Τραπεζιώτης είναι στο μικρόφωνο, ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή, ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στο πολιτικό δελτίο, στο πολιτικό ρεπορτάζ, ούτε από τις ειδήσεις, και δεν αφορά στη, ούτε καν στις ειδήσεις που μας έρχονται από το εξωτερικό και μας απασχολούν βεβαίως πάρα πολύ, αλλά από την υπόλοιπη επικαιρότητα, από το αστυνομικό δελτίο. Είναι μια είδηση που μας έχει σοκάρει, φαντάζομαι, όλες και όλους, αυτή η ιστορία στο Ηράκλειο με το

αυτό που έκανε ο 54χρονος, σοκάροντας βέβαια όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και την ελληνική κοινή γνώμη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχολιάσει κανείς όλο αυτό, αλλά θέλω να φύγουμε λίγο από αυτό. Θέλω να πάμε λίγο στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές επιλέγουν να παρουσιάσουν μία είδηση. Και σύμφωνοι, δεν είμαστε ούτε στη δεκαετία του 80, του 90, ούτε καν στις αρχές του 2000. Αυτή τη στιγμή και στα μέσα ενημέρωσης διαθέτουμε, όπως και έξω στην ζωή βεβαίως, όλα τα τεχνολογικά μέσα προκειμένου και η πληροφορία να φτάνει πιο γρήγορα. Ίσως και γι' αυτό χάνεται και η τεκμηρίωσή της, η σπεκουλάρεται στην πορεία βέβαια μέχρι την δημοσίευσή της, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχουμε λοιπόν όλα τα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να φτάσει γρήγορα η πληροφορία εκεί που πρέπει, αλλά από την άλλη όμως έχουμε και όλα τα μέσα για να την ντύσουμε, όπως λέμε στην δημοσιογραφική γλώσσα, σε επίπεδο εικόνας. Και να σταθούμε λίγο τώρα στην εικόνα. Έβλεπα σήμερα το πρωί κυριολεκτικά με την τζίμπλα στο μάτι, πολύ νωρίς το πρωί, αρκετά πριν τις 6, υπήρχε κανάλι που έδειχνε πραγματικά με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναπαράσταση του τόπου του εγκλήματος, και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο. Και θα μου πεις, βέβαια τραπεζιώτη δεν είναι η πρώτη φορά, τώρα τα βλέπεις αυτά στην τηλεόραση. Όχι, επειδή συμβαίνουν πάρα πολύ καιρό και με αφορμή αυτό που είναι σαν ακόμη μια σταγόνα που έρχεται να ξεχυλήσει το ήδη ξεχυλισμένο ποτήρι. Αναρωτιέσαι ως τηλεθεατής, για ποιο λόγο, τι ακριβώς μου χρειάζεται, τι ακριβώς θα προσθέσει στην πληροφορία που προσλαμβάνω εκείνη την ώρα, το να το έχω εικόνα με αυτόν τον τρόπο. Και όλοι γνωρίζουμε, όλες γνωρίζουν επίσης, τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, πόσο ρεαλιστική αναπαράσταση μπορεί να κάνει σε κάτι. Όταν το κάνει κάποιος αυτό και παίρνει αυτή την απόφαση σε κάποια σύσκεψη, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, όχι μόνο για αυτό το θέμα και για άλλα, σκέφτονται ποτέ τους συγγενείς των ανθρώπων που εμπλέκονται σε κάθε ιστορία που περιγράφεται τηλεοπτικά? Γιατί τηλεοπτική τώρα εδώ πέρα είναι η συζήτηση. Προφανώς και δεν σκέφτονται, αλλά πολλές φορές έχω προσπαθήσει να μπω έτσι νοερά στο μυαλό και στα παπούτσια, σε εισαγωγικά, αυτών των ανθρώπων που βιώνουν το δράμα τους, είτε από την πλευρά του θύματος, ή ακόμη και αν το δούμε και από την πλευρά των συγγενών του θήτη, που έτσι κι αλλιώς έχουν να διαχειριστούν και αυτή μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ίσως λιγότερο δύσκολη από την περίπτωση την άλλη, αλλά ας καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι σοκαριστικό και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτόμαστε 2 και 3 και 4, μη σου πω, φορές περισσότερες όταν τα βάζουμε κάτω τα πράγματα οι δημοσιογράφοι. Γιατί από τη μία είναι η τηλεθέαση, είναι και η ακροαματικότητα σε επίπεδο ραδιοφώνου, η αναγνωσιμότητα σε επίπεδο εφημερίδων, αλλά από την άλλη υπάρχει όμως, δεν ξέρω, και το όριο. Υπάρχει και ένα όριο το οποίο δεν το έχουμε βάλει και δεν νομίζω το έχουμε τερματίσει ακόμη. Τέλος πάντων, έτσι αποφάσισα να ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά. Μπορεί εγώ να τα βλέπω λίγο στραβά τα πράγματα. Κρατήστε το 5η, κρατήστε το Μάη, κρατήστε το 2026 και θα δούμε τώρα και τα υπόλοιπα που δεν είναι και λίγα.

0: μας φέρει.
1: Τώρα το πάμε σαν άλλοτε, μπορεί να πηγαίνει και στο άλλο θέμα εδώ πέρα, για να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα θα συνεδριάσουν, πάνω από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει ήδη το λόγο για να μιλήσουν, δικαιούνται, έχουν στη διάθεσή τους 5 λεπτά περίπου ο καθένας και η καθεμιά για να βάλουν τα θέματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια όλοι μαζί συλλογικά, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να συζητήσουν και τα θέματα που έχουν και κυρίως να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους αλλά και τα παράπονά τους για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη.

γιατί επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη. Εν πρώτης ακούστηκε καλό στα αυτιά πολλών ανθρώπων εδώ στη χώρα. Βέβαια βοήθησε και ένα ολόκληρο μηντιακό σύστημα για να το ρετουσάρει και να σε πείσει ότι μόλις γυρίσει σελίδα η χώρα τα πράγματα θα πάνε μόνο καλύτερα και ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός, έλεγε και ο πρωθυπουργός, θυμάμαι τότε, στις εκλογές του 2019, την επομένη της νίκης του. Βέβαια τα πράγματα τελικά εξελίχθηκαν διαφορετικά και το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε πως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας υπερσυγκεντρωτικός μηχανισμός εξουσίας που πέρα από το γεγονός ότι νέμονταν την εξουσία και τη διαμήραζε ως η μάτια στους ημέτερους, το ίδιο φαίνεται πως συνέβαινε και με τα χρήματα. Γιατί επιτελικό κράτος, προϊόν της διαχείρισης που έκανε στα πράγματα το επιτελικό κράτος, είναι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισήμως λοιπόν θέμα συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση, ανεπισήμως όμως η εσωκομματική ατζέντα, και με αυτά τα θέματα θα πάνε σήμερα να συζητήσουν εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος, παραπάνω από βέβαιος, ότι θα προκύψουν και ειδήσεις από αυτήν την ιστορία. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε και αυτά αύριο.

στα της διεθνούς επικαιρότητας, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται βέβαια στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, και ειδικά η προσοχή όλων είναι διπλή και τριπλή πια μετά το σχέδιο που πρότειναν, το σχέδιο των 14 σημείων που πρότειναν για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που προκάλεσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί εναντίον του Ιράν. Το κείμενο αυτό είναι πρόταση των Αμερικανών. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσω Πακιστάν, που διαμεσολαβεί βέβαια σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά ενδεχομένως και κατόπιν των πιέσεων που από ό,τι φαίνεται από κάτω μπορεί να ασκεί και η Κίνα, γιατί συναντήθηκαν επίσης, ταξίδεψε στην Κίνα ο κύριος Αραγτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, και το Πεκίνο είπε βέβαια ότι επιμένει στην κατεύθυνση του τερματισμού της σύγκρουσης. Από την πρώτη στιγμή το έλεγε, απλώς τουλάχιστον εμένα μου φάνηκε λίγο πιο έντονος ο τόνος με τον οποίο το ζητάει το Πεκίνο όλο αυτό. Τέλος πάντων, ας κρατήσουμε εμείς το γεγονός ότι κρατάνε στα χέρια τους οι Ιρανοί αυτή τη στιγμή το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός και χειρίας και ειρήνευσης και τερματισμού της κρίσης οι Ιρανοί. Να δούμε πώς θα απαντήσουν, αν και υπάρχουν ακόμη ζητήματα ανοιχτά. Πάντως, αναλυτές σημείωναν από χθες, και το διαβάζω και σήμερα το πρωί από τα αμερικανικά μέσα, ότι φαίνεται ότι τα πράγματα ίσως είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά, κάθε άλλη στιγμή των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί, να βρεθεί μια λύση τέλος πάντων και να τερματιστεί όλη αυτή η ιστορία.

6-9-48-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας εδώ στον Αθήνα 984. Mind the Trap, ακούτε με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.

Καλημέρα στη φίλη την Πινελόπη που μας ακούει από τα Σικάγα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γεια σου Πινελόπη μου. Λέει να σας θυμίσω πως ο μόνος λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, στο μεταξύ δεν μακροημέρευσε αυτή η διαδικασία, να το θυμίσουμε, γιατί με το που την κήρυξε, αμέσως την τερμάτισε μέσα σε ένα 24ωρο σχεδόν. Σημειώνει λοιπόν η Πινελόπη, λέει να σας υπενθυμίσω πως ο μόνος λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε αυτήν την επιχείρηση είναι γιατί αν περάσουν πάνω από 60 ημέρες πολέμου, πρέπει να ζητήσει επικύρωση από το Κογκρέσο, που ακόμη και με την πλειοψηφία που έχει αυτή τη στιγμή δεν θα τη λάβει. Να τα κρατάμε αυτά. Καλημέρες και στην Έλενα, καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο.

Καλημέρα στο φίλο τον Όμηρο, καλημέρα στη Ρίτσα, καλημέρα και στην Κίρκη. Μας καλημερίζει και ο φίλος ο Τάσος. Και με το τραγούδι αυτό, κύριε Αργύρη, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Τα λέω καλά, τα μετράω με το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι θα περάσουμε σιγά σιγά στους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά, μη φύγετε, και θα πάμε έτσι πιο βαθιά λίγο στις εξελίξεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή, αλλά και στα υπόλοιπα της δικής μας εδώ εγχώριας επικαιρότητας, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να πούμε. Καλή σας ημέρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Καθόνος προς την Αθήνα στο ύψος της Ραφίνας. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο του Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην άνοδο της Συγκρού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το είπα δύο φορές Αθήνα Κορλίρα, άκουσες. Καλημέρες λοιπόν. Καλημέρα εδώ από τον Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε. Ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσός κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς, φίλες και φίλοι, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Έχουμε χειροκροτήματα να βάλουμε? Δεν έχουμε. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100 στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984. Βαϊμπεράκι.

0: Βλέπω εδώ, αν κρίνω από τα μηνύματα, σας απασχολεί και εσάς αυτό που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής για τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα επιλέγουν να παρουσιάσουν, να παίξουν τις ειδήσεις. Και νομίζω το ρήμα να παίξουν είναι το κατάλληλο εδώ, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα εκεί έξω, ειδικά στην τηλεόραση, σαν να είναι θεατρική σκηνή. Μόνο που η παράσταση που παίζεται πια είναι μαύρη, κατάμαυρη. Και ο σκηνοθέτης έχει πάντα την ευθύνη, ο μεγάλος σκηνοθέτης, αλλά και ο μικρός, ο άλλος που αποφασίζει να την παρουσιάσει, να την μεταδώσει στο κοινό, σε εμάς. Καλημέρα στη Βούλα. Επικρατεί χάος, λέει, και στην κοινωνία και στις ψυχές των ανθρώπων. Μας καλημερίζει η φίλη Πέγγι. Καλημέρα, γράφει η Μαρία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητώντας πληροφορίες την κατάστασή τους από την ελληνική κυβέρνηση. Μαρία μου, θα τα συζητήσουμε και αυτά τώρα σε πολύ λίγα λεπτά, οπότε μένεις συντονισμένη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Μας καλημερίζει και η φίλη η Ειρήνη και η Τασούλα και η Κίρκη και ο Θωμάς. Εγώ όμως στο σημείο αυτό θα καλημερίσω τον δημοσιογράφο του newsbomb.gr, τον φίλο και συνάδελφο Αντώνη Ριγόπουλο, που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας από τις τελευταίες εξελίξεις που μας έρχονται από την Μέση Ανατολή, γιατί λήγει και η προθεσμία τις επόμενες ώρες των 48 ώρων που έβαλαν οι Αμερικανοί προς την Τεχεράνη, ώστε να απαντήσει στην τελευταία πρόταση που τους έκαναν, στην πιο πρόσφατη, με αυτήν την έννοια λέω, τελευταία πρόσφατη που τους, πρόταση που τους έκαναν, για να τελειώσει όλη αυτή η αψιμαχία. Έτσι δεν το αποκάλεσε ο Τραμπ προχθές τον πόλεμο, τον χαρακτήρισε αψιμαχία. Την αψιμαχία που προκάλεσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί με το Ιράν. Δηλαδή είπαν ξαφνικά, έτσι, πάμε να τσακωθούμε λίγο. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Θα είσαι στο φανάρι και να τσακώνεσαι με το μπροστινό σου και να τελειώνει εκεί το πράγμα. Μόλις ανοίγει το πράσινο να φεύγετε για να χάνεστε στο χάος της κίνησης.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ο Τραμπ άλλο θέλει να πει και άλλο λέει, ή άλλο λέει γιατί απλώς δεν ξέρει τι άλλο να πει. Αλλά τέλος πάντων, το καταγράφουμε και αυτό. Αψιμαχία.
1: Έχουμε ακούσει τώρα μια αψιμαχία η οποία παραλίγο να καταλήξει, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, στο να φτάσει μια χώρα πίσω στη λίθινη εποχή. Έτσι. Αυτό δεν είχε απειλήσει το Ιράν κάποια στιγμή μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που ζούσαμε. Από ό,τι φαίνεται πάντως τα πράγματα αυτή τη στιγμή πάνε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο με την κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια τάση συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για μια σελίδα συμφωνίας, έτσι. Mm-hmm. Για 14 σημεία τα οποία περιλαμβάνονται, χωράνε όλα μέσα σε μια σελίδα, οπότε μιλάμε στην ουσία για τίτλους συμφωνίας. Ακόμα και γι' αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν οι δύο πλευρές, αλλά από ό,τι φαίνεται θα καταλήξουν αν τα πράγματα συνεχιστούν όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Και προφανώς, αν χρειαστεί να υπάρξει έτσι μια μικρή παράταση στη διορία που έχει δώσει ο Τραμπ, προφανώς αυτό θα συμβεί. Δηλαδή, δεν θα αρχίσει ο πόλεμος λογικά μόνο και μόνο επειδή έληξε το 48ωρο. Τώρα, στην συμφωνία σίγουρα περιλαμβάνεται η άριστη κυρώσεων προς το Ιράν, σίγουρα περιλαμβάνεται και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, που είναι και το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Και βέβαια θα συμφωνήσουν ότι θα συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο είναι και ένα από τα μεγάλα αγκάθια, έτσι, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Επειδή προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν κοινό τόπο σε αυτή τη φάση, η μόνη συμφωνία που μπορούν να κάνουν είναι ότι θα κάτσουν να το ξαναδούν στο κοντινό μέλλον.
0: Οι Αμερικανοί ζητούσαν ένα μορατόριο 20 ετών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Από την άλλη, οι Ιρανοί ζητούσαν 5 έτη. Από την άλλη όμως, η συμφωνία έρχεται και φέρνει τα πράγματα γύρω στα 12 χρόνια, δηλαδή κάπου στη μέση. Και αυτό όλο κάνει τους αναλυτές, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, να δηλώνουν θετικοί ότι κάπως τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά αυτή τη φορά, αλλά τα ατυχήματα είναι πάντα για να συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και εγώ μένω και λίγο και στη δήλωση του.
0: Γιατί
1: του
0: και το πυρηνικό, τα πυρηνικά είναι και το πιο δύσκολο θέμα από την αρχή ήταν και για το εσωτερικό του Ιράν και για το εσωτερικό των ΗΠΑ.
1: Σίγουρα και βιώσαμε και μια κατάσταση στην οποία απλά δεχόμασταν προπαγάνδα στην ουσία και από τις δύο πλευρές. Οι μεν λέγανε ότι έχουμε διαλύσει απόλυτα, έχουμε εξολοθρεύσει όλο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι Ιρανοί λέγανε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Τώρα έρχεται μια αμερικανική αναφορά των ενόπλων δυνάμεων να πει ότι φαίνεται πως η ζημιά που έχει δεχτεί το Ιράν, τα πλήγματα που έχει δεχτεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, δεν είναι τόσο μεγάλα, τόσο σημαντικά όσο παρουσίαζε η αμερικανική πλευρά, η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ το προηγούμενο διάστημα. Εγώ μένω πάντως και στο τι έχει συμβεί ανάμεσα στις δύο χώρες και σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζεσκιάν, μίλησε με τον Εμμανουέλ Μακρόν χθες. Αυτό που του είπε λοιπόν είναι ότι θεωρούμε πως η Αμερική έχει κάνει πισόπλατο μαχαίρωμα, επειδή ακριβώς έχει επιτεθεί στο Ιράν δύο φορές κατά τη διάρκεια συνομιλιών που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Οπότε γενικά έχει χαθεί και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οπότε και όλη η συζήτηση που γίνεται τώρα για να καταλήξουν στην συμφωνία τελικά των 14 σημείων περνάει μέσα από πάρα πολλά φίλτρα και από τις δύο πλευρές.
0: Το αποτέλεσμα τελικά, αν είναι αυτό που θέλουμε όλοι να είναι, να τερματιστεί, να μην πέφτει ούτε πιστολιά πια στον κόσμο, έτσι, να τερματιστούν όλοι οι πόλεμοι, αυτό είναι το ζητούμενο. Για όλους τους λόγους του κόσμου, τι αντανάκλαση μπορεί να έχει μια τέτοια εξέλιξη αυτή τη στιγμή εδώ στα δικά μας τα μέρη, για να φέρουμε την κουβέντα λίγο στην Ευρώπη?
1: Προφανώς το βασικό ζητούμενο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση για να μπορέσει μελλοντικά να ομαλοποιηθεί και η κατάσταση στην εφοδιαστική αλυσίδα, στο πετρέλαιο, στις τιμές κτλ. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις σταματήσουν οι σφαίρες και οι βόμβες στη Μέση Ανατολή, αυτόματα θα έχουμε και πτώση των τιμών. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο το να δούμε τελικά να κατεβαίνουν οι τιμές και να ομαλοποιηθούν.
0: Και πόσο θα ξανακατεύουν, έτσι, σε τι επίπεδο θα κατέβουν οι τιμές, αν κατέβουν.
1: Σίγουρα, γιατί και πάντα θα συνεχίσει να υπάρχει και μια ανασφάλεια στην περιοχή. Δεν θα επιστρέψουμε σε μια συνθήκη απόλυτης ηρεμίας ποτέ. Έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται ότι σε αυτή την συζήτηση όλη για την συμφωνία βρέθηκε πολύ πίσω στην ενημέρωσή του. Οι Ισραηλινοί ετοιμαζόταν για κλιμάκωση μέχρι που άκουσαν τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Από εκεί και πέρα νομίζω πως είναι τα βλέμματα όλου του κόσμου και της Ευρώπης και της Κίνας και όλων των πλευρών στραμμένα στο τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ, αν θα καταφέρει να επιστρέψει ένα status quo στο οποίο να επιτρέπεται η ναυσιπλοεία, η ελεύθερη ναυσιπλοεία όλων των πλοίων, ώστε να μπορέσει μελλοντικά να καταλήξει σε μια καλύτερη συνθήκη για τις τιμές του στην αγορά.
0: Με τον Αντώνη Ριγόπουλο, φίλες και φίλοι, συνομιλούμε εδώ στον αέρα του Αθήνα 984. Και Αντώνη, μιας και πήγαμε την κουβέντα στο Ισραήλ, εκεί ήθελα να φτάσουμε, το Ισραήλ που συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις και την εισβολή του στο Νότιο Λίβανο, θέλοντας να δημιουργήσει αυτή τη ζώνη ασφάλειας που τόσο μας πολύ διαφημίζουν. Βέβαια, τα σχέδιά τους είναι πολύ πιο μεγάλα από ό,τι φαίνεται από αυτή την σεμνή και ταπεινή ζώνη. Δεν είναι, νομίζω, το πρόβλημά τους. Αυτό ποτέ δεν ήταν αυτό. Το Ισραήλ, εάν έχουμε εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, θα είναι ένας σύμμαχος που εκτιμάς θα συμπαραταχθεί σε αυτή την κατεύθυνση που θέλουν να πάνε και οι Αμερικανοί πια τα πράγματα? Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τουλάχιστον με μία από τις πολλές κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Ή θα ακολουθήσει ο Νετανιάχου το δικό του δρόμο?
1: Νομίζω πως ο Νετανιάχου, ακόμα και αν θέλει, που θέλει στην ουσία να συνεχίσει την αντιπαράθεση με το Ιράν, σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Το ξέρει πολύ καλά αυτό, γι' αυτό και τα τελευταία τρία χρόνια προσπαθούσε να σύρει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν. Το κατάφερε για αυτούς τους μήνες, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το συνεχίσει μόνος του. Αυτό που μπορεί να συνεχίσει μόνος του είναι την επίθεση στο Λίβανο, τη συνέχιση της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη. Αυτά είναι τα μέτωπα τα οποία μπορεί να κρατήσει και από ό,τι φαίνεται θα το κάνει ο Ισραηλινός πρόεδρος. Εγώ κοίταζα πριν από δύο μέρες το χάρτη, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε απόλυτα το χάρτη της Μέσης Ανατολής για όλα τα δεδομένα. Κοίταζα λοιπόν που είναι αυτός ο ποταμός Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, όπως λέμε, και στο οποίο έχει θέσει ως σύνορο το Ισραήλ ότι θέλει να παραμείνει για να εξασφαλίσει την ασφάλεια στην βόρεια πλευρά της χώρας. Μιλάμε για το 1/3 της χώρας. Μιλάμε για το 1/3 του Λιβάνου, το οποίο θα βρεθεί, από ό,τι φαίνεται, σε Ισραηλινή κατοχή. Και είχαμε μάλιστα και μια χαρακτηριστική για μένα δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος συναντήθηκε με τον ομολογό του από το Ισραήλ στο Βερολίνο και ανακοίνωσε ότι είναι απόλυτο δικαίωμα, λέει, του Ισραήλ η παραμονή του στο Νότιο Λίβανο, για να εξασφαλίσει και πάλι την ασφάλειά του. Οπότε μια αναγνώριση, de facto αναγνώριση της συνθήκης κατοχής στο Νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλες εικόνες προσβολής και χριστιανικών συμβόλων, που είχαμε άλλη μια εικόνα με τον στρατιώτη που έβαζε το τσιγάρο σε ένα άγαλμα της Παναγίας στο Λίβανο. Θα έχουμε τις επιθέσεις.
0: Εδώ πάντως στα μέρη μας, συγγνώμη τώρα μιας και το αναφέρεις, μέχρι εκεί αυτό ήταν το σημείο μηδέν για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που ενοχλήθηκαν σε εισαγωγικά από κάτι που έκανε το Ισραήλ, όταν έγινε προσβολή θρησκευτικών συμβόλων σε επίπεδο αγαλμάτων. Γιατί πέραν τούτου δεν έχω δει καμία ιδιαίτερη συγκίνηση για το γεγονός ότι έχουμε μια καραμπινάτη εισβολή χώρας σε άλλη χώρα για πολλωστή φορά, και αναφέρομαι στο Ισραήλ που εισβάλλει στο Λίβανο, που ο Λίβανος έχει τραβήξει τόσα και τόσα από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ήδη από το Ισραήλ. Δεν είναι τωρινή ούτε αυτή η ιστορία.
1: Πολύ σωστά. Και αυτή είναι η ευαισθησία της Ευρώπης. Πάντα φαίνεται ότι περιορίζεται στα αγάλματα, στα σύμβολα και σε όλα αυτά. Δεν αγγίζει ανθρώπους, παιδιά, εκτάσεις, περιουσίες. Όταν γίνονται επιθέσεις σε όλα αυτά, είναι απλά μια άλλη μια μέρα της εβδομάδας. Όταν γίνεται μια προσβολή συμβόλου χριστιανικού, βεβαίως, γιατί δεν τους αφαράει για τίποτα άλλο, τότε κινούνται και υπάρχουν αντιδράσεις. Και βεβαίως και από την πλευρά του Ισραήλ, η πρώτη φορά που είδαμε ανακοίνωση για τέτοια θέματα, δηλαδή για παραβιάσεις από την πλευρά των Ισραηλινών στρατιωτών και για έρευνες κτλ., δεν είναι όταν χτυπούσαν, όταν σκοτώνανε παιδιά, ακόμα και εξ επαφής, όπως βλέπαμε στη Γάζα, αλλά όταν είδαμε να κάνουν κάποιες έτσι ανάρμοστες κινήσεις προς χριστιανικά σύμβολα.
0: Άντων Ριγόπουλε, τώρα μιας και αναφέρθηκε στα παιδιά στη Γάζα και στην γενοκτονία, η οποία μπορεί να έχουν σβήσει τα φώτα από τα τηλεοπτικά συνεργεία, αλλά συνεχίζει το Ισραήλ να κάνει αυτό που έκανε. Μπορεί να μην συμβαίνει στην ίδια ένταση που συνέβαινε τους προηγούμενους μήνες, αλλά είναι ένα έγκλημα που συνεχίζεται καθημερινά. Τι κατάσταση επικρατεί εκεί? Γιατί έχουμε και μια επιστολή που αφορά στη Δυτική Όχθη, βέβαια, 400 διπλωματών, πρωην υπουργών, ανθρώπων τέλος πάντων του πολιτικού κόσμου, έτσι, που πρέπει να το κρατήσουμε αυτό από την πλευρά της Ευρώπης, που ζητάνε να σταματήσει ο παράνομος επικισμός των Ισραηλινών στα Παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική Όχθη. Μια διαδικασία όμως που βρίσκεται σε καθημερινή, σε διαρκή εξέλιξη.
1: Σε διαρκή εξέλιξη εδώ και χρόνια, αλλά νομίζω πως τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία δεν έχουμε βρεθεί σε επίπεδο έντασης με την οποία συμβαίνει αυτή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι με πλήρη κάλυψη του Ισραηλινού στρατού εισβάλλουν σε χωριά, καταστρέφουν εκτάσεις. Χθες το βράδυ είχαμε στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης μπουλντόζερ να ισοπεδώνουν στην ουσία αγροτικές εκτάσεις γύρω από την πόλη, ετοιμάζοντας μια ακόμη εισβολή των παράνομων επίκων. Mm-hmm. Είναι μια σαδιστική κατάσταση, στην οποία έχουμε παρακολουθήσει εικόνες ανθρώπων να μπαίνουν στα σπίτια άλλων, να τους βγάζουν με το ζόρι έξω, να τους παρατάνε στη μέση της αυλής και να αναλαμβάνουν στην ουσία τα σπίτια. Είναι μια συνθήκη που βεβαίως πάντα προστατεύεται από τον Ισραηλινό στρατό και όλο αυτό γίνεται με την κάλυψη την κρατική. Ταυτόχρονα στη Γάζα έχουμε συνεχόμενες επιθέσεις, δεν έχουν σταματήσει απόλυτα ποτέ, άσχετα από την κεχηρία που έχει ανακοινωθεί. Οπότε έχουμε καθημερινά κάποιες δεκάδες νεκρούς. Προφανώς δεν είναι στην ίδια ένταση που ήταν, αλλά η συνθήκη συνεχίζει να είναι αυτή που ήταν. Σύν το ότι όλοι οι άνθρωποι στη Γάζα αντιμετωπίζουν τρομερές προκλήσεις σε σχέση με τις ασθένειες που υπάρχουν. Επιθέσεις επίσης από τροκτικά, τα οποία πλέον έχουν καταλάβει την περιοχή ολόκληρη. Είναι μια πάρα πάρα πολύ κακή κατάσταση, η οποία τώρα που δεν υπάρχει και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, νομίζω πως γίνεται όλο και χειρότερη.
0: Καλά, και σιγά το ενδιαφέρον που υπήρχε πριν, έτσι. Για τους Ισραηλινούς κόπτονταν οι περισσότεροι, και τον τρόπο με τον οποίο έκαναν όλη αυτή την απελευθερωτική, σε εισαγωγικά, επιχείρηση. Τι να πω, και μη χειρότερα. Διάβαζα νωρίτερα, Αντώνη, το μήνυμα της φίλης της Μαρίας που μας ακούει και μας καλημερίζει. Λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων, εγώ θα πω, τον Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητώντας πληροφορίες για την κατάστασή τους από την ελληνική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι για απαχθέντες μιλάμε. Μιλάμε για μια επιχείρηση που έγινε στα ανοιχτά της Κρήτης, όταν Ισραηλινά σκάφη πλησίασαν πλοιάρια, μικρά σκάφη που έπλεαν με σκοπό να σπάσουν τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας για να μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια
2: ακούτε
0: θα μπορούσε να
2: γίνει. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές που προκάλεσαν οι φύλλα του κεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο προπονητής Τσάικ Ντράγκαν Σάκοτα. Για τα play-offs της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Παρίσι Ζερμέν 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-offs της EuroLeague, Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος της ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπατής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης, επικρατώντας της Λίλι Τάγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενος αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας, η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ, ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 1943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.

0: Ήλιος Στέναυς Αλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2171-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη
0: Planisatv.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Radio Rumen.
1: Σταύρο Τσόχο. Πώς νεαροί reporters στην ΕΡΤ είχαμε την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε.
2: Με τεράστιο σεβασμό, αγάπη και οδύνη αποχαιρετούμε τον δάσκαλό μας, τον μύθο της δημοσιογραφίας, τον Σταύρο Τσόχο, που έφυγε από τη ζωή το πρωί στα 89 χρόνια.
1: Χθες το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Τηλεόραση και τις εφημερίδες, με ιστορικές εκπομπές, κορυφαίες περιγραφές και στιγμές χαραγμένες στις μνήμες όλων σας. Ήταν ο άνθρωπος που αίσθησε και το αθλητικό του Μέγκα.
3: Ο Λεμονής βάζει το φάλσο και το δεύτερο.
4: Ο Σταύρος Τσόχος.
5: Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Αγγλίας Τσεχοσλοβακίας. Καλή σας νύχτα.
4: Ο δάσκαλος όλων μας.
3: Με το σέστης για να δούμε θα γίνει το σουτ. Σκάβει την μπάλα και τη στέλνει τελικά στα δίχτυα.
4: Εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.
5: Αυτά λοιπόν και από τους αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των Lightning.
4: Η φωνή που λατρέψατε.
3: Εξίσου ωραία στον Αναστόπουλο και να γίνει τα πλάσια και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
4: Που ήταν σταθερή.
3: Μέσα σε ένα παραλήρημα των οπαδών του Ολυμπιακού, των θεατών του σημερινού αγώνα.
4: Που είχε συνέστημα.
6: Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις.
4: Που κάλυψε τις μνήμες μας σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Το σούτ του Καπίνη και η μπάλα στα δίχτυα.
4: Ο αγαπημένος μας κύριος Σταύρος έφυγε το πρωί της Τετάρτης.
7: Με το λύρι Μέσκου τώρα και το σούτ που
4: από ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μέχρι σχολιαστής της ΕΡΤ, διευθυντής του Αντένα επί σειρά ετών, ο Σταύρος Τσόχος βάδισε με ήθος, άφησε αποτύπωμα, θα είναι για πάντα παράδειγμα. Αρθρογράφος στο Φως και τα Νέα, διευθυντής στη Βραδινή, διευθυντής επικοινωνίας και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από τη θρηλυκή ώρα του αθλητισμού κάθε Τετάρτη μέχρι το αθλητικό πανόραμα της Κυριακής και το Σούπερ Σάββατο στον Αντένα, ο Σταύρος Τσόχος έγραψε ιστορία. Γιατί η δουλειά μας ήταν η ιστορία.
8: Αθλητικό πανόραμα. Με τον Σταύρο Τσόχο κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Και τώρα η εκπομπή του ολοκληρώθηκε.
1: Να αποχαιρετήσουμε κι εμείς τον Σταύρο Τσόχο. Είπαμε, είχαμε τη τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε στην ΕΡΤ τα παλιά χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς και να σας δώσουμε πρώτο Θεός ραντεβού για αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας
2: ενέργεια. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: ΔΕΑΒ για τις φθορές. Προκάλεσαν οι φίλοι αθλητοί του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα. Για τα play-off της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Germain 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της EuroLeague, Ζαλγίρις Φενερμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος του ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης, επικρατώντας τη Λίλι Τάνγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας, η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όποιαν είστε, από όποιαν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τώρα έχει πάψει να είναι αστείο, τι αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δηλαδή αρχίζει και γίνεται.
1: Ναι, σήμερα, πλέον... σήμερα έχει την κινησούλα του, ούτε έβλεπα την κίνηση στους δρόμους πριν και είναι σε όλους
0: και, τους, σήμερα.
1: Και σήμερα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση είναι αυξημένη.
0: Εντάξει, υπομονή παιδιά, υπομονή.
1: Και ακούτε Γεωργιάδη.
0: Νομίζω ότι Πουρναρά ακούτε, αλλά νομίζω ότι η λύση είναι μπροστά μας.
1: Ήταν η λύση, είχε δοθεί την Πρωτομαγιά. Αν είχαμε, τώρα, αν είχαμε έτσι, μοντέλο τώρα. Πρωτομαγιάς θα ήμασταν μια χαρά.
0: Τώρα η λύση.
1: Τώρα τι νέο έχουμε.
0: Δεν παρακολουθείς επικαιρότητα.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Δεν ξέρεις τις διαρροές. Δηλαδή,
1: πες μου.
0: Αν είναι δυνατόν να μην έχεις σχεδιάσει αυτό που γίνεται.
1: Τι πράγμα, παιδάκι μου, πες μου.
0: Πες μου εσύ που είμαστε τώρα και θα σου πω εγώ μετά.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε στον 943 Intervention Sports. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει και αποκάλυψη.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς παρεξήγηση, αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος. Αλλά σήμερα ήρθε για να πει.
0: Λοιπόν,
1: πες το.
0: Λοιπόν, και θέλω τη βοήθειά σας, παιδιά. Είπαμε 6939-943-943, το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει χάρτα ή ως χάρτα?
1: Τι χάρτα, σιγά μην είναι και χαρταετός.
0: Πώς το λένε, για λέγε.
1: Χαρταετός. Χαρταϊός.
0: Αυτός. Ναι. Ξέρεις τι είναι αυτός.
1: Ένας ιός.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη.
1: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Κοίτα, να ρίξουμε την ακρίβεια στον Μητσοτάκη, να ρίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ρίξουμε τις υπολογές, δεν θα ρίξουμε και το χανταϊό.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Έρχεται ένας άνθρωπος στην Ευρώπη. Ναι. Κλείνουμε πρώτοι στην Ευρώπη. Πρώτοι εμείς.
1: Ναι.
0: Αφού είμαστε κλειστά, αντιμετωπίζουμε πρώτον την ακρίβεια.
1: Σωστό αυτό.
0: Δεύτερον, την κίνηση.
1: Σωστό αυτό. Λύθηκε.
0: Τρίτον, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα τέμπη. Όχι, το μέλημά μας είναι πώς θα ξαναπάρουμε σκύλο και πώς θα την κάνουμε κοπάνα χωρίς να μας δουν, να κάνουμε μια βόλτα.
1: Μάλιστα. Άρα λες ότι με χανταϊό τέλος όλα τα άλλα.
0: Την ανεργία.
1: Ανεργία γιατί?
0: Γιατί θα κλειστούμε μέσα, θα παίρνουμε κάτι ψηλά έξω, δεν θα βγαίνουμε.
1: Το επίδομα όπως τον κορονοϊό.
0: Όπως τον κορονοϊό. Πάλι αυτό.
1: 8.50 είχαμε πάρει νομίζω.
0: Λοιπόν, την πρώτη φορά.
1: Μετά ήταν λιγότερο. Την πρώτη ήταν καλή όμως. Ήσουν ένα σπίτι και πήρε και 8.50.
0: Λοιπόν, λύνουμε και αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε τώρα. Εκτός από αυτά, επειδή η Ryanair έκλεισε η Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά θα κλείσει τον Οκτώβρη μάλλον.
0: Εντάξει, έκλεισε η Θεσσαλονίκη, πάει σε διπλανή χώρα. Έχει ναι. Ακριβά τέλειο το δικό μας αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο τουρισμός αρχίζουν οι κρατήσεις και σιγά σιγά μειώνονται.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, συνεχίζω. Οι διαμονές που κλείνουν, αυτοί που κλείνουν, είναι λιγότερες από τις κανονικές που είχαμε μέχρι λόγω έλλειψης χρημάτων, στάση εμπορίου. Λύνουμε και αυτό το θέμα. Επίσης.
1: Ελήθη.
0: Οι μικρομεσαίοι που δεν θα βοηθηθούν πάλι, όπως τότε, άντε καμιά επιστρεπτέα.
1: Οι μικρομεσαίοι λύθηκαν τα προβλήματά τους στην ΔΕΘ. Αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν υπήρχε.
1: Αυτό δεν ανακοίνωσε τίποτα γιατί θεώρησε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Άρα, αφού δεν θα βοηθηθούν και πάλι σε σημαντικό κανονικό βαθμό, θα κλείσουν με το άνοιγμα και κάποιοι μικρομεσαίοι. Θα έχουμε και το χρόνο να φτιάξουμε το ψηφιακό κράτος, να φτιάξουμε τις πλατφόρμες να μην πέφτουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Όλα αυτά.
0: Δεν θα έχουμε πρόβλημα να δίνουμε pass. Τι pass θα δώσουμε τώρα, διότι θα είμαστε κλεισμένοι, οπότε δεν θα έχουμε έξοδα.
1: Θα έχουμε παίκτες του fuel pass και θα έχουμε και το power pass τώρα.
0: Ναι, δεν θα έχουμε
1: τέτοια. Όλα αυτά ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν τα έχει σκεφτεί.
0: Νομίζεις.
1: Και τα έχει σκεφτεί εσύ γι' αυτό.
0: Νομίζεις. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Σοφία, καλημέρα Μανώλη. Λοιπόν, νομίζεις.
1: Μάλιστα. Χανταϊός, παιδιά, και λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
0: Λύθηκαν
1: όλα τα προβλήματα.
0: Και αμέσως μετά. Ναι. Αμέσως μετά πάμε σε εκλογές.
1: Με λυμμένα προβλήματα.
0: Δεν θεωρούνται πρόωρες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, πρόωρες δεν θα είναι.
0: Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Κανένα.
1: Με λυμμένα προβλήματα.
0: Με λυμμένα όλα τα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Με σωστή αντιμετώπιση του, πώς τον είπαμε, χαρταετό, όχι χαρταετό, πώς τον είπαμε.
1: Χανταϊός.
0: Αυτό. Με σωστή αντιμετώπιση με όλα που θα τα κάνουμε πρώτοι στην Ευρώπη.
1: Να σου πω τώρα, οι συνεδριάσεις θα γίνονται όλοι, δεν θα μπορούν να γίνουν διαζώσεις για λόγους αποφυγής διασποράς του χανταϊού, φαντάζομαι.
0: Έτσι και αλλιώς η τηλεργασία θα έχει γίνει μόνιμη παντού πια μετά.
1: Ναι. Άρα η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γινόταν με τηλεδιάσκεψη.
0: Κάτσε τώρα, αυτή τη σημερινή, πώς την είπες?
1: συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ποιον ενδιαφέρει?
1: Το εσωτερικό του κόμματος και μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιους άλλους δημοσιογράφους, όχι τον απλό κόσμο.
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό?
1: Σε περίπτωση που υποθεί κάτι σημαντικό. Γιατί...
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό στο παρελθόν που να είναι τόσο αδιάφορος του τι θα του πούνε οι βουλευτές του?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι αδιάφορος, γιατί είναι αδιάφορος?
0: Παντελώς.
1: Καταρχάς, να πούμε τι θα,
0: αδιάφορος.
1: Τι θα πει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι. Για το τι θα πούν οι βουλευτές, είναι, του είναι παντελώς αδιάφορο.
1: Δεν το ξέρω, γιατί είναι του αδιάφορο τι θα πούν οι βουλευτές.
0: Επίσης, στην κοινοβουλευτική εκεί ομάδα που θα μιλήσουν, γιατί νομίζεις ότι ενδιαφέρονται εκεί οι μαζεμένοι τύποι που θα πάνε?
1: Ενδιαφέρονται για τους ψηφοφόρους τους.
0: Για την επανεκλογή τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρονται για κάτι άλλο?
1: Δεν ενδιαφέρονται.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Αλλά
0: δεν
1: αυτοί που θα μιλήσουν.
0: Συγγνώμη, είναι στη διακοψία.
1: Είναι με διακοψία, ναι.
0: Διακόψη που το έχουμε. Ναι. Τώρα που πάει διακοψία. Το είπα διακοψία.
1: Μην αλλάξει θέμα, μην αλλάξει θέμα.
0: Θα γυρίσω, θα γυρίσω.
1: Όχι, συνεδρία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θα γυρίσω. Κωνσταντοπούλου, μην ταράξει άλλη αγάπη.
1: Αυτό είναι αγάπη, εντάξει. Ναι,
0: είπα διακοψία και μου το θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο οποίος κύριος Μηταράκης, θέμα παρένθεση στην παρένθεση, το ξέρεις ότι κάνει κάτι τραπέζια στο ψυχικό. Σε μαγαζί στο ψυχικό κάνει κάτι τραπέζια που μαζεύει κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μία φορά το μήνα σου λέει: ελάτε να σας κεράσω στο ψυχικό.
0: Εντάξει, και εμείς.
1: Σε ένα μαγαζί το οποίο μου το είπαν ποιο μαγαζί είναι.
0: Και εμείς, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια δίπλα στον Νίκο.
1: Ναι, με τα κεφτεδάκια.
0: Δεν έχει, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια.
1: Ή κάτι meeting στο Μαρούσι.
0: Αυτό μένει μισή οικόμεριά. Τώρα που είπε Μαρούσι, έχουμε και ψαρονέδρου.
1: Άλλο παρέα. Γι' αυτό εννοώ.
0: Έχουμε και ψαρονέδρου.
1: Ναι, πες και τον διαγωνισμό.
0: Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Πότε είναι Παρασκευή? Αύριο.
1: Αύριο, ναι. Αύριο, αύριο.
0: Το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το τελευταίο live. Αλλά δηλαδή ο κερδισμένος μας δεν θα φάει μόνο, δεν θα πιει μόνο, θα χορέψει, θα διασκεδάσει, θα είναι στο live μέσα κανονικά.
1: Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι στο 6939-943-943 και αύριο εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα ακούσετε διαστόματος Γιώργου Γεωργιάδη, αφού θα το έχω δώσει εγώ
0: ψηφιακά.
1: Θα έχω πάρει το χαρτάκι, θα το στείλω ψηφιακά στον Γιώργο, γιατί εγώ είμαι της τεχνολογίας, ο Γιώργος όχι, και θα το πει ο Γιώργος ποιο όνομα θα πάει στο ψαρονέφρι.
0: Λοιπόν, γυρνάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται τι θα πούν οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν ενδιαφέρονται τι θα γίνει εκτός από την επανεκλογή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί τώρα περιμένουν τι θα πει ο πρωθυπουργός για να αρχίσουν να λένε πόσοι περίπου θα βγουν, ποιοι περίπου θα βγουν, ποιοι θα έχουν στήριξη.
1: Αυτό, η συζήτηση, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι θεσμική και θα έχει βάση την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή είναι μια είδηση που μπορεί να βγει. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται τι θα υποθούν.
0: Τι είδηση θα βγει?
1: Τίποτα, ανάλογα τι θα πει.
0: Καμία.
1: Και θα κάνει και εισήγηση ο κύριος Σκανδαλίδης, που τον είχαμε χθες στην εκπομπή, ο οποίος είναι, ομιλία θα κάνει, ο οποίος είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
1: Όχι το Σκανδαλίδη.
0: Δηλαδή αν είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
1: Ναι, δεν είχαμε το Σκανδαλίδη, ναι.
0: Στυλιανίδης.
1: Συγγνώμη, το Στυλιανίδη.
0: Επιτέλους μια φορά τον Εφιάνο να μπερδευτεί αυτός. Όλο εγώ κάνω σαρδάμ.
1: Μπερδευτήκαμε.
0: Όλο εγώ κάνω σαρδάμ. Αλλά Σκανδαλίδη, κάτσε να ψάξω κάτι θα έχει Σκανδαλίδη.
1: Όχι, απλά είχε πολιτικό συμβούλιο χθες και πήγε το μυαλό μου πήγε στο Πασόκ. Γιατί με τις συνεδριάσεις σκεφτόμουν ταυτόχρονα, μίλαγα για τη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας τη σημερινή, αλλά σκεφτόμουν και τη συνεδρία τη χθεσινή του Πασόκ. Όπου θα σου πω κάτι ωραίο που υπόθηκε χθες.
0: Θα μου το πει και αυτό. Λοιπόν, άρα. Θα κάτσουμε να δούμε και γύρω στις 11. Είδες τι καλό μας κάνει, έχει τελειώσει η κουμπί για να πάω το δούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό
1: όπου θα μιλήσουν, εγώ στα δημοσιεύματα που βλέπω εδώ στα μέσα και στα sites, ότι θα μιλήσουν 40 με 45. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης μας είπε ότι έχουν δηλώσει τουλάχιστον 50.
0: Ναι, εντάξει. Δηλώσατε 50, να μιλήσετε και 50. Θα βαρεθούμε να σας ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, άντε πείτε τα γρήγορα, γιατί όταν μιλάει ο πρωθυπουργός.
1: Είπες κάτι πάντως που θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί είναι αληθές και συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, Βάνα.
1: Είναι η πρώτη συμφωνία της ημέρας. Το ότι είπες ότι οι βουλευτές οι οποίοι θα μιλήσουν, επειδή υπάρχει ένα κλίμα ότι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς το κυβερνητικό επιτελείο και τις κυβερνητικές πολιτικές κτλ. Ότι δεν είναι ακριβώς αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι ότι να δείξουν και στους ψηφοφόρους τους στις περιφέρειές τους ότι κοιτάξτε, αξίζει να με ψηφίσετε εκ νέου, γιατί εγώ έχω λόγο μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και επίσης ο Καραμαλής δεν θα είναι.
1: Ο Καραμαλής δεν θα είναι, όχι. Ο οποίος μίλησε χθες ο κ. Καραμαλής χθες το βράδυ σε κάτι αμπελουργούς.
0: Τα πέτα. Για την αγροτική ανάπτυξη, για το τι γίνεται, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα είπε. Όχι.
1: Και ο Σαμαράς ήταν στο Βενιζέλο.
0: Σαφέστατα τα είπανε, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν αυτή που. Ο Δέδιας θα είναι.
1: Ο Δέντιας, θα σου πω ένα ωραίο για το Δέντια. Μια πληροφορία.
0: Πες μου αν θα είναι και μετά την πληροφορία.
1: Δεν ξέρω αν είναι, αλλά θα είναι σίγουρα στο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω μια πληροφορία ωραία.
0: Ναι.
1: Ο συνέδριο. Στο, ο συνέδριος, ο Δέντιας, δεύτερο Σαδάμ. Κάτι μου έχει κάνει σήμερα.
0: Αν κοιμηθεί με στραβό, το πολύ αληθωρίζει.
1: Ο κύριο Δέντια θα εμφανιστεί στο συνέδριο με αρχηγικό προφίλ. Αυτό που μου μεταφέρθηκε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το ποια Νέα Δημοκρατία θέλει την επόμενη μέρα.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Τι θα παρουσιάσει?
1: Μανιφέστο.
0: Το Τσίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
1: Είναι και της μόδας.
0: Το Τσίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
1: Μανιφέστο το λέω εγώ. Ναι. Θα έχει ένα κείμενο ποια Νέα Δημοκρατία θέλει. Ναι. Που αυτό είναι μανιφέστο.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάρει τον Τσίπρα τηλέφωνο.
1: Όχι,
0: να το πει τον ουχάου επιστημονικό συμβούλιο είχε ο Τσίπρας.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Ολόκληρο επιστημονικό συμβούλιο.
1: Κάθε και ο Δέντιας, αλλά ο Τσίπρας δεν θα έχει την Τσίπρα.
0: Εκεί που θέλω να πάω εγώ είναι τώρα. Αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στο Δένδια ή κοντά στον Δένδια ή θα συνομιλούν με το Δένδια.
1: Ναι.
0: Δελφίνος νούμερο 1.
1: Δελφίνος νούμερο 1 και επίσημα.
0: Και αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στον πρωταθλητή.
1: Ναι. Υπάρχει κάποιος δελφίνος που θα κάτσει δίπλα στον πρωταθλητή.
0: Ναι, όχι, ο πρωταθλητής είναι ο δελφίνος.
1: Είναι ο ίδιος δελφίνος.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Νόμιζα μήπως είχε βάλει κάποιον άλλο ένα δελφίνο.
0: Και μάλιστα. Υπάρχει το αν θα αρχίσει να λέει.
1: Χερακάκι Δένδια δηλαδή.
0: Ναι, και εκεί τώρα το πούντε πούντε το δαχτυλίδι που λέω τα καλά λόγια.
1: Είναι
0: τα καλά λόγια για τον Πρωθυπουργό. Τα καλά λόγια για την Δημοκρατία. Ζήτω Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία. Φωνάζω εγώ που βγαίνω και καθαρίζω τα πάντα. Που κάνω τον λαό.
1: Και αυτό δεν θέλει.
0: Εγώ δαχτυλίδι, τίποτα.
1: Δεν είναι οι αδικίες ζωές αυτές.
0: Στις δημοσκοπήσεις δεν είναι πρώτος ούτε δεύτερος πάντως.
1: Καλά, δεν πρόκειται να είναι ποτέ πρώτος δημοσκοπήσεις. Γιατί εκφράζει ένα περιορισμένο κοινό το οποίο δεν κινείται στον κεντροδεξιό χώρο ή στον κεντρό χώρο. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το κομμάτι ο κύριος Γεωργιάδης. Αναγκαστικά κινείται στα καθαρά δεξιά, οπότε είναι περιορισμένο το κοινό του. Ενώ ο κύριος Κερακάκης και ο κύριος Δένδιας έχουν ένα εύρος πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, δεν κατάλαβες. Δηλαδή, να δω Πασόκο να γίνει αρχηγός της

0: γι' αυτό το ξεκινάω, γι' αυτό το ρωτήσουμε μετά τον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, είχαμε χθες το λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλε κλήσεις στους 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφεραν πως θα ελεχθούν για κακούργημα οι κλήσεις αυτές. Το παράδοξο είναι ότι οι 9 όμως από αυτούς τους 11 αντιμετωπίζουν πλημεληματική κατηγορία. Επικοινώνησαν λοιπόν χθες το βράδυ οι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό που τους μεταφέρθηκε είναι ότι έγινε τυπογραφικό λάθος. Δεν είστε για κακούργημα, παιδιά, είστε για πλημέλημα. Μας συγχωρείτε.
1: Λάθος.
0: Ήταν ένα λάθος.
1: Συγγνώμη.
0: Λάθος της στιγμής.
1: Τώρα η αλήθεια είναι. Το οποίο άμα χρωστάς ένα, ξέρω εγώ, 5.000, έχεις για 5.000 και δεις ότι είναι για 500,
0: αλήθεια,
1: σε πιάνει ένα κάτι.
0: Γιατί για πάνω από 120.000 νομίζω είναι κακούργημα.
1: Ναι, ακριβώς. Σε πιάνει ένα κάτι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα στο μικρό λογικό και τον μεγάλο των ψευδεστήσεων.
0: Αυτό, ωραίο.
1: Μια χαρά. Παρατηρώ μια αυξανόμενη σύγκληση κυρίων άρθρων εφημερίδων media με διαφημίσεις. Πάμε φουλ για εκλογές.
0: Καλά, σε μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς σε προεκλογικούς μήνες.
1: Μετά το Σεπτέμβρη δεν θεωρούνται πρόωρες. Είπε ο πούντο το δαχτυλίδι.
0: Ναι. Ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι μια πιθανή ημερομηνία, αλλιώς το Μάρτιο. Αλλά μετά το καλοκαίρι, όλες οι ημερομηνίες είναι ανοιχτές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Αν είναι να γίνουν εκλογές Μάρτι, για να μην μας αλλάζουν και τα σλόγγαν, πάρτι στις 7 του Μάρτι.
0: Αυτό. Μα είναι έτοιμο το σλόγγαν.
1: Είναι έτοιμο και το σλόγγαν. Είναι ηχογραφημένο, δεν.

0: Πάντα σε μένα μου άρεσε ο πάμφο του. Τον μικρό λογικό,
1: ναι.
0: Δηλαδή εμένα που με
1: μικρός, εσένα, ναι.
0: Και τον μεγάλο τον ψευδεσίστα, δηλαδή
1: ναι,
0: εσένα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι δάκτυλος Μητσοτάκη, όπως τον είπαμε, όχι χαρταϊδός.
1: Ο Χανταϊός.
0: Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι εντάξει κλεισμένοι στο σπίτι, μόλις κλείσουμε εμείς εδώ. Οι επιχειρηματίες δεν θα πάρουν τίποτα, δεν καμιά περιστρεπτέα, θα τους κλείσουμε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να διαμαρτύρονται ότι ο ιός φταίει που κλείσατε. Το άγχος μας θα είναι μόνο όπως θα βρούμε κανένα καινούριο σκύλο να τον πηγαίνουμε βόλτα. Και να την κάνουμε κουπάνα χωρίς να μας δουν. Θα έχουμε χρόνο να φτιάξουμε τις πλατφόρμες για να μην πέφτουν. Εάν έχουμε προβλήματα τουρισμού, θα τα λύσουμε γιατί έτσι έτσι θα είμαστε κλεισμένοι μέσα. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και δεν θα χρειαζόμαστε να χαλάμε λεφτά για fuel pass και γενικώς pass. Δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί, πού είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα μπροστά, είναι η λύση των προβλημάτων. Και αμέσως μετά πάμε σε εκλογές χωρίς να είναι πρόωρες, χωρίς να είναι τίποτα, χωρίς να δίνουμε πουθενά λόγια, διότι υπήρξε παγκόσμιο και εθνικό φυσικά πρόβλημα. Η Σοφία μου γράφει, καλημέρα Σοφία, ότι εδώ δεν έχουμε να φάμε για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου. Τι μας λέτε τώρα.
1: Δεν το κατάλαβα, για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου.
0: Ναι, φαντάζομαι εννοεί ότι το πόλεμο, Σοφία, στην έχεισε το αν κάνω λάθος, ότι τον πόλεμο τον κάνει ο Νετανιάχου για να πάρει τις εκλογές, ναι. Και γίνεται κακός χαμός παντού.
1: Εντάξει, ο πόλεμος τελειώνει τώρα.
0: Το είπε ο Τραμπ,
1: Το είπε ο Τραμπ, ναι.
0: Τώρα δέσαμε. Επειδή οι μάχες όμως συνεχίζονται και συνεχίζονται εδώ και μιλάμε το ότι ακούσαμε, είχαμε τον κύριο Καραγκούνη ξεκινώ προχτές, είχαμε τον κύριο Παπά,
1: τον υπουργό
0: εργασίας, είχαμε τον κύριο Παπά και οι ερωτήσεις μας είναι τι γίνεται με αυτούς εκεί τους τύπους που έχουν μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουν να τα έχουν, να βάλουν το κλειδί από τώρα, να τα κλείσουν μόνοι τους, να μην χρεωθούν κι άλλο. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος. Ξεκινήσαμε λοιπόν χθες, είχαμε τον πρόεδρο των εμπόρων της Αττικής και επειδή το έχουμε εμείς αυτό, κύριε Πουρναρά, το έχουμε.
1: Ναι, για να ευλογάμε και τα γένια μας.
0: Εννοείται,
1: ναι. Αν και ξυρισμένη.
0: Η Ελλάδα σήμερα είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και ο Ελλάδα είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: να βλογάμε τα γένια μας. Και επειδή είμαστε
1: και
0: πάρα.
1: Και το επιχειρήν είναι και ένα πολύ δύσκολο άθλημα στην Ελλάδα. Να
0: ναι, και επειδή είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί, αφού ξεκινήσαμε από την Αττική, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε, συγγνώμη, τη βόλτα
1: είπαμε,
0: μας.
1: Είπαμε κάπου τυχαία να πάμε.
0: Κάπου τυχαία
1: να πάμε. Πάμε. Πού να πάμε, σε ποια περιοχή της Ελλάδας.
0: Να ξεκινήσουμε τη βόλτα.
1: Και λέω εγώ έτσι τυχαία πάμε μια. Στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ρε παιδάκι μου.
0: Τυχαία.
1: Τυχαία, εντάξει, δε, έτσι μου ήρθε.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης εκεί, αρχηγή στην Καλαμάτα, ο κύριο Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ήταν μια τυχαία επιλογή, είναι η πρώτη Καλαμάτα στην βόλτα που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Μιλώντας με συναδέλφους σας.
2: Θα σας κάνουμε επίτιμους εδώ στην πόλη μας.
0: Ο Πουρναράς κατέβηκε κάτω, έμεινε εκεί, ως επίτιμο, όχι σαν, ως επίτιμο της μεταφερθήκατε, δεν έχει παράπονο μου είπε.
2: Έτσι. Θα κάνουμε και εσένα όμως επίτιμο, θα έρθετε με το καλό και θα ανακηρύξουμε τους δύο δημοσιογράφους του Ελλάδα FM που μας διαφημίζουν, που μας προωθούν, που λένε τόσες καλές κουβέντες για την πόλη μας, επίτιμους, γιατί το αξίζεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις καλές κουβέντες που έχουμε να συζητήσουμε, διότι ξεκινάμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μία πρόταση για τετραήμερη εργασία και απολαβές κανονικές. Αν αυτό νομίζετε ότι σε μαγαζιά εστίασης μπορεί με όποιο τρόπο, με φορολογικές απαλλαγές, είναι το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, μπορεί να στηριχτεί, μπορεί να γίνει.
2: Ναι, είναι, εγώ θα πω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα έπρεπε να έχει προκύψει από διαβούλευση. Και θα βάλω κάποια ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, με το υπάρχον σύστημα που έχουμε πενθήμερη εργασία και στο εμπόριο και εξαήμερη, και πάλι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με το τετραήμερο. Ένα ερώτημα το κρατάτε. Δεύτερο, λέμε ότι με τετραήμερη εργασία ο υπάλληλος θα έχει πλήρη απασχόληση ή θα έχει υποασφάλιση. Με πενθήμερο παίρνει 25 ένισμα. Με την τετραήμερη θα παίρνει 20 και θα έχει στη σύνταξή του 5 ένισμα λιγότερα, άρα θα πάρει λιγότερα χρήματα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά μιας τέτοιας πρότασης, η οποία θα έπρεπε να έχει προκύψει μετά από διαβούλευση και μετά από επεξήγηση το τι σημαίνει το τετραήμερο και πώς θα εφαρμοστεί και σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω μια
0: πρόταση λοιπόν
2: που έχει
0: αυτό
2: πολύ πρόχειρα, χωρίς να ξέρουμε τι έχετε από πίσω. Δηλαδή θα υπάρχει μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Σε ποιο ποσοστό.
0: Μένουμε λοιπόν σε αυτό και όπως είπε και ο κ. Ανδρουλάκης ότι έβαλε τη συζήτηση.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δώσει και συγκεκριμένη
0: να μπει στη συζήτηση
1: πρόταση.
0: Ναι. Και είπατε τώρα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνηση λέει ότι από 1η-1η μειώνονται.
2: Ξέρετε τι, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, αλλά ο κατώτατος έχει αυξηθεί ήδη 3 φορές και η μείωση που γίνεται στις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι η ανάλογη της αύξησης που έχει γίνει στο μισθό. Άρα ενώ μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, στην ουσία έχουν αυξηθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο εργοδότης δηλαδή δεν έχει κάποια ωφέλεια. Καμία ωφέλεια, μηδενική ωφέλεια από τη μείωση αυτή. Η μείωση έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και πιο γενναία για να πλησιάζει τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Για να μπορέσει να έχει ουσία. Να μπορέσει δηλαδή να έχει όφελος ο εργοδότης.
1: Μάλιστα. Και μας είχε στείλει χθες τώρα για τις ασφαλιστικές εισφορές ένα μήνυμα χθες σε ακροατής, ο οποίος μας έλεγε ότι αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, έχετε σκεφτεί τι συντάξεις θα παίρνουμε στο μέλλον.
0: Τίποτα.
2: Ναι. Είναι τα παράπλευρα ερωτήματα. Πολύ
0: τίποτα. Ωραία λύση. Να μην παίρνουμε συντάξεις.
2: Μειώνονται ακόμα τις εισφορές, θα μειώνονται και οι συντάξεις μας.
0: Και πάμε εντάχει για το κομμάτι των. Μάλλον μην πάμε, να πάμε στο διάλειμμα μας, κύριε Μαλαπέτσα. Μια μικρή υπομονή. Προλαβαίνουμε.
1: Έχουμε εντάξει. Σε 2 λεπτά και να συνεχίσουμε.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε και στην τελευταία ερώτηση, η οποία είναι οι δόσεις αυτές που έγιναν, οι οποίες είναι 72 δόσεις είναι, μέχρι το 23 και από το 23 και μετά να έχεις ρυθμίσει και να πληρώνεις κανονικά. Δηλαδή να πληρώνεις και το παρελθόν και το παρόν όλα μαζί. Αυτό νομίζετε ότι εξυπηρετεί, είναι εντάξει, σας λύνει τα προβλήματα?
2: Όχι, είναι ένα δεδαλώδες σύστημα που δεν θα δώσει λύση. Νομίζω ότι οι 120 δόσεις που ζητάει όλος ο επαγγελματικός κλάδος, είτε είναι εστίας είτε είναι εμπορικός, είναι η σωστότερη λύση. Αν ο άλλος είχε χρήματα να δώσει, θα τα είχε δώσει. Δεν έχουμε χρήματα. Στην ουσία πρέπει να δοθεί μια λύση για να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί ρευστότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλαπέτσα, για να πούμε γρήγορα, αυτό που ζητάτε και το συζητήσαμε και λίγο πριν είναι κάτι στο ΦΠΑ. Εσείς που είστε, τι αιστεία σας?
2: Ναι, η αιστεία είναι ο αδικημένος κλάδος των μνημονίων. Η αιστεία ήταν πάντα στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Δυστυχώς από τα μνημόνια και πέρα πέρασε για κάποιο λόγο, για τους λόγους τους γνωστούς που ξέρουμε των μνημονίων, στο 24%. Και από τότε όλοι οι πολιτικοί ως διαμαγές έχουν ξεχάσει ότι οι αιστείες ήταν στον χαμηλό συντελεστή και τη θεωρούν ότι είναι στον υψηλό και ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Να σημειώσουμε ότι σε όλη την Ευρώπη η εστίαση είναι στο χαμηλότερο συντελεστή. Η Ελλάδα έχει δηλαδή στον κλάδο της εστίασης τον υψηλότερο συντελεστή σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό τα λέμε όλα.
0: Κύριε Μαλαμπάτσα, την καλημέρα μας. Την καλημέρα στην Καλαμάτα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι, σύντομο break. Συνεχίζει να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε και στην συνέχεια. 69-39-943-943 και υπενθύμηση με τη λέξη ψαρονέφρη μπαίνετε και στην κλήρωση για το τραπέζι του Σαββάτου, το οποίο θα το κληρώσουμε αύριο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Intermeten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Ραδιο
4: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Δεν γίνεται.
0: Ναι, η οποία. Εντάξει, εγώ το είπα πολιτικά.
14: Κι εγώ. Κι εγώ.
0: Η οποία είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους, και για αυτούς που φεύγουν, αλλά και για αυτούς που έρχονται.
14: Τους νέους.
0: Τους νέους.
14: Γιατί και... τη φωτογράφησε τη συνάδελφο.
0: Αυτό. Και θεωρούμε ότι φωτογραφίζεται κατά κάποιο τρόπο η κυρία Τζάκρη, και η απόφαση του συνεδρίου για να φύγει ο κύριος Καστανίδης να μην μπορεί να είναι εκ νέου βουλευτής με το όριο που μπήκε στα 20 χρόνια. Γιατί να θυμίσουμε, η κυρία Τζάκρη έχει φλερτ με το Πασόκ, ήταν και παλιά βουλευτής του Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανεξάρτητη, φλερτάρει με το να γυρίσει, με την επιστροφή της. Αλλά πλέον η κυρία Τζάκρη είναι 22 χρόνια βουλευτής.
14: Γιατί τη φωτογράφησε.
0: Άρα σου λέει, αν έρθει. Τι ισχύει για τον Καστανίδη, αλλά η κυρία Τζάκρη θα είναι υποψήφια βουλευτή.
14: Σε κάδρο την έβαλε τη φωτογραφία.
0: Την έβαλε σε κάδρο.
14: Την κρέμασε κάπου στον τοίχο εκεί.
0: Ναι.
14: Δηλαδή πάνω ο Γερουλάνος από κάτω.
0: Αυτό. Ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Χαλάτση, φαντάζομαι ότι ήταν η πολιτικός η οποία μετέφερε το σκεπτικό του κύριου Γερουλάνου.
14: Ένα σκεπτικό.
0: Το σκεπτικό, ναι.
14: Και από κάτω βάζουμε την φωτογραφία με βελάκια. Με ρωτάω εγώ τώρα, πετάμε και βελάκια να δούμε αν θα πετύχουμε.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συνχάουτ. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, σίγουρα τιμές. Και το σημαντικό είναι ότι θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας, όμορφα, οικονομικά, και αυτοί που δεν έχουν κάνει παντρεμένοι,
1: όπως εγώ,
0: θα γλιτώσετε και την μπουρμούρα σας. Ναι. Αυτοί που έχουν κάνει παντρεμένοι.
1: Ναι. Για ΣΥΡΙΖΑ έχεις να πεις κάτι?
0: Σε λίγο.
1: Α. ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα?
0: Μαζί είναι, δεν είναι αυτό. Ένα δεν είναι.
1: Ναι. Όπου μάθαμε ότι. Μάθαμε από τα συμφραζόμενα ότι θα είναι και η κυρία Αχτσιόγλου ότι είναι υπέρ του εγχειρήματος Τσίπρα. Γιατί είδα μια συνέντευξη χθες η οποία μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και καταλαβαίνω ότι είναι από τα πρόσωπα που.
0: Και στη Νέα Αριστερά ποιος θα μείνει, μόνο ο Πρόεδρος?
1: Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος. Θα σου πω τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά, εν συντομία. Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει αναλάβει.
0: Ναι.
1: Και στις εκλογές θα πάνε μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Α, δύο.
1: Με Νέα Αριστερά και Μέρα 25. Οπότε θα κατέβουν μαζί τις εκλογές.
0: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, διότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα συνεννόησης. Διότι ναι, ένας είναι πρόεδρος και άλλο γενικός γραμματέας. Δεν θα τσακωθούν για τον τίτλο. Γιατί γελάς? Ναι. Δεν τσακωθούν για τον τίτλο.
1: Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι. Είναι πιο κομμουνιστικό, δηλαδή.
0: Ναι, άρα ο ένας
1: είναι. Κάτσε, στην Νέα Αριστερά έχουν
0: πρόεδρος,
1: δεν έχουν γενικό γραμματέα?
0: Πρόεδρος και γενικός γραμματέας. Δεν τσακωθούν.
1: Γιατί έχουν πρόεδρο και ο γενικό γραμματέα? Δεν είναι αριστερή.
0: Ψάχτω.
1: Μήπως γι' αυτό είναι Νέα Αριστερά, γιατί αρνούμαστε την παλιά αριστερά όπου έχουμε γραμματείς και εμείς έχουμε προέδρους.
0: Τώρα με κάνεις να θυμάμαι Ιθάκη. Να θυμάμαι Ιθάκη και να λέει σύντροφε. Τον είπε, λέει σύντροφε. Τον σύντροφο Πούτιν. Τον είπε σύντροφε. Δηλαδή, άσε με.

0: Λοιπόν, πάμε και στον καλό μας τον καιρό, έτσι. Αρχίζει ο καιρός και γίνεται καλός.
1: Ναι, καλό καιράκι.
0: Αλλά θα έχουμε σκονίτσα.
1: Την θα πορτοκαλίσει ο ουρανός πάλι.
0: Και μετά άλλες πορτοκαλίες.
1: Θυμάσαι πέρυσι ή πρόπερσι που ήταν για κάποιες μέρες, μία μέρα συγκεκριμένα, η οποία ήταν πορτοκαλί παντού. Αλλά ήταν σε ακραίο βαθμό.
0: Ναι, αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το θυμάμαι εδώ στην Αθήνα που ήταν. Δηλαδή. Δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι. Αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο. Και επίσης, να, και ένα θέμα, πώς βρίσκεται, πώς θα δουλεύουν τα πλυντήρια, το κινητό.
1: Εντάξει.
0: Πώς βρίσκεται εργασία.
1: Κοίτα, θα δουλεύουν. Θα δουλεύουν όχι μόνιμα όμως, γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένεις πότε θα ολοκληρωθεί η σκόνη και, και το φαινόμενο αυτό για να πας μετά.
0: Όχι.
1: Άρα δουλεύουν μία φορά.
0: Άμα παρατηρείτε τα πλυντήρια, πλένουν και ξαναπλένουν γιατί τότε είχαν κλείσει ραντεβού και μετά δεν μπορούν να κλείσουν άλλον.
1: Το πας και μετά από δύο μέρες το ξαναπας.
0: Και το ξαναπας μετά από δύο μέρες.
1: Μάλιστα. Θα σου πω τώρα μία πολύ ωραία, μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία έχει ένα πασοκικό άρωμα, η οποία θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Λόγου Τέχνης Ελένη Γλύκα Τσιαρβελέρ. Mm. Είναι μια εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις 20 Μαΐου θα γίνει. Mm. Και μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης. Απλά το λέω.
0: Θα έχει
1: ένα πασοκικό ενδιαφέρον.
0: Δεν θα τον κόψουν. Έχει δηλώσει ότι όπου πάει να μιλώσει. Να
1: αυτό είχε δηλώσει ότι με έχουν κόψει, λέει, από όλες τις οργανώσεις που έχουν κόψει, λέει.
0: Άρα λοιπόν από τώρα μέχρι τις 20 Μαΐου μην είμαστε σίγουροι ότι θα είναι. Μπορεί να τον κόψουν. Εκτός
1: αν τον θέλει εκεί ο κύριος Μίχος, δεν είναι δήμαρχος.
0: Ο Μίχος, ο κύριος
1: Μίχος. Ναι, ο κύριος Μίχος, τον έχουμε βγάλει και εδώ αρκετές φορές. Ο κύριος Μίχος, εκτός αν θέλει Καρτανίδη ο κύριος.
0: Εκτός αν θέλει αντιδήμαρχο ο Δούκας.
1: Εκτός αν θέλει αντιδήμαρχο
0: Δούκας. Γιατί μένεις εκεί μιλάμε. Μπορεί να θέλει αντιδήμαρχο Δούκας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε πού είμαστε και ποιοι είμαστε πάλι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς, τα έχουμε πει στην αρχή.
0: Αν κάποιο μπήκε τώρα μαζί μα, ναι, είμαστε πού.
1: Καλά, εντάξει βέβαια.
0: Εγώ γιατί, ξεχνάω, δηλαδή, είμαστε μεγάλο άνθρωπο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το έστειλε πριν μήνυμα, ο οποίο το έστειλε. Που είπε για τον, για τον μεγάλο, τον πώς σε απεκάλεσε.
0: Το μικρό λογικό τον κύριο Πάνο Πουρνάρα. Εσύ? Και τον μεγάλο τον ψευδεστή. Εγώ, δηλαδή. Εμένα δηλαδή. Ναι.
1: Εσύ είσαι ο μεγάλος τον ψευδεστή.
0: Εγώ είμαι ο μεγάλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελλάδα 943. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι, και ξεκινάμε το πολιτικό κομμάτι.
1: Ναι, την πολιτική μας ζήτηση.
0: Της εκπομπή μας. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα έχει έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο. Έτσι κι αλλιώς σπανίζει να σας βλέπουμε εδώ.
2: Όμπα, έρχομαι Σαββατοκύριακο. Είμαι πάντα Ελλάδα. Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Γιατί πρέπει να γυρνάμε λίγο τη χώρα, να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω, τι έγινε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος, λέει, τυπογραφικό.
2: Το είδα αυτό, εντάξει, αυτό δεν το έλασον είναι, δεν είναι και το θέμα. Το βασικό θέμα για μένα είναι αν τα πολιτικά πρόσωπα θα οδηγηθούν και να θα δώσουν εξηγήσεις για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών που είναι το Predator ή όχι. Και αν η κυβέρνηση με τις κυβερνητικές πλειοψηφίες που έχει οδηγεί σε προανακριτική ή όχι. Αυτό είναι τώρα το θέμα, δεν είναι αν είναι τυπογραφικό ή όχι το λάθος της εισαγγελίας. Δεν με αφορά αυτό εμένα.
0: Κύριε Αρβανίτη, η απάντηση της κυβέρνησης είναι όχι. Ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική, όχι. Δεν έχουμε βρει κάτι, λέει, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, θα σας πω κάτι, μια διαφορά. Τα δικαστήρια δεν γίνονται στο Μαξίμου με καμία κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα κοκλάβιο στο Μέγαρο Μαξίμου, οποιοδήποτε κόμματος, να αποφασίζει αν μια υπόθεση θα πρέπει να πάει σε εξεταστική ή δεν πρέπει να πάει.
0: Να, το είπε ο Υπουργός. Το είπε και ο Γεωργιάδης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Αλλάχτε το Σύνταγμα. Αυτό σας προτείνουμε. Αλλά να γίνει αλλιώς. Τώρα αυτό είναι 151. Είμαστε τέλος. Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα.
2: Όχι, όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είπα κάτι προηγούμενα, ότι αυτό δεν πάει καν στη Βουλή για να πει ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει. Αποφασίζει το Μαξίμου το αν θα πάει στη Βουλή ή όχι.
0: Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Ουσιαστικά στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη. Ποιος Μητσοτάκης αποφασίζει, είναι διοχτή της χώρας. Ποιος δικάζεται, ποιος δεν δικάζεται, ποιος θα πάρει επιδότηση, ποιος δεν θα πάρει επιδότηση, πώς θα λειτουργεί το κράτος, αν τα λεφτά θα πάνε σε οπλικά ή θα πάνε στον παιδογενή τομέα. Αποφασίζει, είναι ιδιοκτήτης. Έχουμε σοβαρό, ξέρετε, θέμα κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και δημοκρατίας. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα.
0: Ναι.
2: Μία από τις πέντε πραγματικές, ουσιαστικές βάσεις συντάγματος, αυτό που λέμε ανεξάρτητες αρχές, ξέρετε, είναι ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι ανεξάρτητη αρχή βάσει συντάγματος.
0: Ναι.
2: Που παλιά έβγαινε με τα, με τα δύο πέμπτα, θυμάμαι καλά. Τώρα με τα δύο τρίτα βγαίνει. Παλιότερα με τα τέσσερα πέμπτα, δηλαδή θέλει και ολική αποδοχή. Ο συνήγορος του πολίτη καταγράφει ουσιαστικά τα ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα. Και πρέπει να λογοδοτεί μία φορά το χρόνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε από πότε, το μάθηκε πρόσφατα, μήπως στο πεζοέξυπνος, ξέρετε από πότε έχει να λογοδοτήσει, ενώ έχει καταθέσει έκθεση ο συνήγορος του πολίτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Από πότε?
2: Από το 20. Από το 20.
0: Μπέρτε, η αλήθεια είναι ούτε εγώ το ήξερα αυτό, γιατί
1: ναι, δεν το γνωρίζαμε.
0: Δεν το γνωρίσαμε, όταν ακούμε κάτι.
2: Αλλά τι φύγει λοιπόν και εκεί. Βεβαίως, μα δεν το λέω τυχαία, γιατί είχαμε συνάντηση προχθές με τον συνήγορο του πολίτη και μας τα είπε. Δεν το έμαθα κι εγώ, επειδή είμαι καλύτερος δημοσιογράφος, ούτε εγώ το ήξερα. Ούτε το φανταζόμουν. Ότι ο συνήγορος του πολίτη έχει να λογοδοτήσει όσο οφείλει βάσει συντάγματος στο Εθνικό Κοινοβούλιο από το 20, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τα ακούει. Να πω στους ακροατές μόνο ότι τα θέματα που απασχολούν τον συνήγορο του πολίτη είναι όλα αυτά τα θέματα του κράτους δικαίου. Το Predator, τα Τέμπη, τα σλάψη κατά των δημοσιογράφων. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας? 7.
1: Σήμερα έχουμε 7, ναι.
2: Σήμερα λίγοι κιόλας.
1: Λίγη προθεσμία, λίγη προθεσμία σήμερα, ναι.
2: Η προθεσμία που είχε η κυβέρνηση για να ενσωματώσει την οδηγία που ψηφίσαμε εμείς, φέραμε εμείς και λέει και δουλειά του Κούλογλου αυτό, κατά των σλάψη, κατά των δημοσιογράφων.
1: Σε αυτό δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ρε Ρονίντε.
2: Τι να σου πω, ξέρετε, όχι. Δεν έχουμε, θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Δεν είναι, πάμε για πρόστιμα και για διαδικασία. Τα πρόστιμα δυστυχώς είναι πολύ περισσότερα από τα επιδόματα πάντως.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, μιας και αρχίσαμε την κουβέντα για σκάνδαλα και για κράτος δικαίου, στην συζήτηση που θα ανοίξει για την συνταγματική αναθεώρηση, βλέπετε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν προς μια κατεύθυνση η οποία να βελτιώσει κάπως τις συνθήκες της πολιτικής ζωής?
2: Να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι οποιοδήποτε κόμμα πολιτικός από το χώρο της αντιπολίτευσης καθίσει να κάνει κουβέντα με τον κύριο Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι όχι μόνο ασφάλεια αλλά εγκληματία. Καμία κουβέντα πρέπει να γίνει με αυτή την κυβέρνηση για συνταγματική αναθεώρηση. Το έχουν τσαραπατήσει τρέσω το Σύνταγμα. Να πας να συζητήσεις την αλλαγή του Συντάγματος με αυτούς. Εγώ δεν μιλάω τυχαία ότι η χώρα έχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Προκύπτει από παντού. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ. Η αντιπολίτευση φέρεται πάρα πολύ ανώρημα αυτή τη στιγμή. Στο πώς αντιμετωπίζει αυτή την ιστορία, αντί να προχωρήσει ένα πραγματικό ανεπτυγμένο καθεστώτος. Νομίζω το καθεστώς Μητσοτάκη ταράζει και τους ανθρώπους της δεξιάς, ξέρετε, γιατί υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει μια ιστορική παράδοση δεξιά. Δεν είναι τυχαία η χώρα, ξέρετε, όλοι οι ίδιοι μας. Κάνει έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της δεξιάς παραδοσιακά, δηλαδή ταξικά, παραδοσιακά, ιστορικά, να νιώθει καλά.
1: Άρα φαντάζομαι από αυτό που λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση, ότι διαφωνείτε και με την όποια συζήτηση μπορεί να έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση για τις ανεξάρτητες αρχές για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στα λίγα, στα μικρότερα πράγματα. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση.
2: Και στη ΓΕΣΕ θέλετε να πείτε.
1: Και στην?
2: Και στη ΓΕΣΕ.
1: Και στη ΓΕΣΕ, αυτό ναι, στις ανεξάρτητες αρχές και στην ΓΕΣΕ, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, ναι.
2: Που συμφώνησαν πάλι να είναι πρόεδρος του Παναγόπουλος.
1: Ναι.
2: Ναι, όχι, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ και των οργάνων του και των ανθρώπων του. Δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή λογική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δημιουργηθεί ένα άλλο μέτωπο τύπου ανένδοτο, δηλαδή ουσιαστικά, απέναντι στην κυβέρνηση. Σε βασικά θέματα δημοκρατίας, τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Μάλιστα, πάμε.
2: Πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Μικροί είμαστε ακόμα, έχουμε μπροστά μας καιρό. Πάμε σε μια ερώτηση που μόλις ανακοινώσαμε από χτες, όταν ήρθατε μαζί μας, κύριε Ρουβανίτη. Τι γίνεται με τη Μερκοσούρ?
2: Στη Μερκοσούρ έχουμε ένα άλλο ατόπιμα, όχι ατόπιμα, έχουμε μια παράνομη στάση της δεξιάς και της κυρίας Φοντελάιεν και αυτών που τη στηρίζουν βεβαίως. Εμείς ξέρετε, η αριστερά έχουμε καταθέσει πρόταση μορφής, τις έχουμε χάσει τις προτάσεις μορφής, τη στήριξαν και η δεξιά και οι σοσιαλιστές. Παρατύπως και παρανόμως η κυρία Φοντελάιεν προχωράει αφού δεν έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι έολη και αν θυμάστε, αν δεν ξέρω αν το είδατε κιόλας, προχτές είχαμε και τα πρώτα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Και κατατέθηκε ερώτηση βεβαίως στην Κομισιόν, έχει τεράστια ευθύνη. Νομίζω ότι η κυρία Φοντελάιεν δεν είναι πρώτη φορά καταρχήν να σας πω. Ξέρετε, θα κάνω ένα μικρό παράπονο της γκρίνιας. Είμαι εδώ. Το κάνανε και οι πρώην Ευρωβουλευτές, όταν έκανα εγώ δημοσιογραφία. Ναι. Εδώ γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Και δεν περνάνε κάτω. Για διάφορους λόγους. Όχι ότι υπάρχει δόλος, αλλά θεωρούσαμε και εγώ τότε ότι εντάξει, τι ενδιαφέρει. Τα πάντα όλα κρίνονται στις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν, όταν κρίνονται ενώ σε επίπεδο νομοθετικό κτλ., και θα έρθει μετά, τα πόνερα θα έρθουν κάτω. Η συμφωνία Μερκοσούρ συζητιέται εδώ και 3-4 χρόνια.
1: Ναι, χρόνια, είναι χρόνια. Ναι.
2: Καταλάβατε, και η πληροφορία δεν κατέβαινε κάτω. Εγώ θυμάμαι όταν το 2022.
0: Μα αυτό έλεγε και η κυβέρνηση, ότι μα είναι τόσα χρόνια και εσείς,
1: ναι,
0: από την αντιπολίτευση δεν είναι.
1: Το μάθατε τίποτα.
0: Τώρα το μάθατε. Αυτό έλεγε και η κυβέρνηση.
2: Ναι, σε αυτό δεν είχε άδικο, αλλά έφταιγε η κυβέρνηση, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα, παραδείγματος χάρη. Οπότε. Ποτέ προς τα κάτω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν άνοιξε διάλογο με τους αγροτικούς φορείς, τους επίσημους αγροτικούς φορείς, για το ποια πολιτική, τι θα σπέρνουμε στην Ελλάδα, τι θα αφαιρίζουμε και τι θα εξάγουμε. Ποτέ. Δεν έχουμε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική για το πρωτογενή τομέα. Και αυτό, ξέρετε, πλήττει τη χώρα, διότι ένα βασικό κομμάτι που στηρίζει την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν χρησιμοποιώ, αν λάθος λέξει χώρα είναι και λίγο χώρος, το κράτος στην πατρίδα είναι ο πρωτογενής τομέας και το δημογραφικό. Φεύγει ο κόσμος από το χωριό, η χώρα πεθαίνει. Η πατρίδα πεθαίνει. Στο θέμα όμως της Μερκοσούρ, μας πλήττει εντελώς τον πρωτογενή μας τομέα. Και έχουμε προσφύγει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσελ πρόεδρο, και άλλη φορά κατά της κυρίας Φοντελάιεν, πρέπει να σας πω. Είναι για το θέμα των οπλικών συστημάτων. Δεν πήρε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Φοντελάιεν όταν προχώρησε στο, στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό. Το Ευρωκοινοβούλιο, λέω στους ακροατές, είναι νομοθετικό όργανο. Η Κομισιόν είναι δοτή και το άλλο νομοθετικό όργανο είναι η αρχηγή των κομμάτων κρατών.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί μόνη της η Φοντελάιεν λοιπόν να προχωρά σε μονομερείς ενέργειες. Είναι παράνομη. Θα καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η υπόθεση, η συμφωνία Μερκοσούρ. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και δεν ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει μέχρι τότε όμως. Γιατί αν. Για τα κοτόπουλα ήδη, αλλά θα έχουμε κι άλλες. Κι άλλα κρούσματα τέτοια.
2: Είναι χώρες που βολεύονται με την συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή στέλνουν μέταλλο, παίρνουν προϊόντα. Και υποτίθεται ότι υπάρχουν και πολύ αυστηροί περιορισμοί και έλεγχοι. Τα είδαμε με τα κοτόπουλα ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιοι είναι οι έλεγχοι. Η Ισπανία ενδεχομένως μπορεί, πώς θα το πω, κοντόφθαλμα να έχει μια, να έχει ένα συμφέρον. Η Ισπανία, ενδεχομένως η Γερμανία, στέλνω αυτοκίνητα, παίρνω προϊόντα. Σε εμάς όμως είναι τραγικό αυτό. Και φωτογραφίζει κατά τη γνώμη μου την αντίληψη που έχει η δεξιά στην Ελλάδα ότι η χώρα πρέπει να μετατραπεί σε χώρα υπηρεσιών. Τουρισμός δηλαδή.
0: Καλά και αυτό φέτος να δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να πάει καλά.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί ο τουρισμός...
0: Μα είναι το μοναδικό φουγάρο που λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, κύριε Αρβανιτή. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Ναι, αλλά...
1: Να, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμο έτσι. Ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι μόνο γιατί αυτό θα ήταν η υπεραξία που θα μας έδινε το σύνολο της οικονομίας. Θα είχαμε και τον τουρισμό για να δίνουμε τα υπόλοιπα στους πολίτες. Αν στέκεσαι μόνο στον τουρισμό, μέσα από απρόβλεπτες συνθήκες που μπορεί να δημιουργηθούν, η χώρα θα καταρρεύσει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Δημιουργείται τώρα, κύριε Αρβανίτη, από τη συζήτηση που κάνουμε μία απορία. Γιατί έχουμε την τάση εδώ στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές να τις θεωρούμε δεύτερης κατηγορίας εκλογές και μία χαλαρή ψήφο. Και από τη συζήτηση που κάνουμε, είναι σαν να, στην ουσία, οι βουλευτικές εκλογές να είναι το δεύτερο ζήτημα και οι ευρωεκλογές να είναι το σημαντικό.
0: Καλά, εδώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ο Γιάννης, καλημέρες, πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τίποτα. Περιμένω τις εκλογές με μπόλικο popcorn. Δηλαδή πλέον ούτε οι βουλευτικές, όπως και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αρβανίτη, για να είναι στην λογική απάντησή σας, για να βρουν 100 ανθρώπους να απαντήσουν, να παίρνουν 2.000 και 3.000, γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να έχει συμμετοχή.
2: Λογικό δεν είναι. Να πω το πρώτο. Στο πρώτο είναι ότι τα κόμματα, οι κομματικοί οργανισμοί στην Ελλάδα θεωρούν τις ευρωπαϊκές εκλογές ως μια δωρεάν πολύ καλή δημοσκόπηση μέτρησης δυνάμεων. Δεν ανοίγουν ούτε εγώ. Έλαβα μέρος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Στα τραπέζια που μας κάλεσαν, μας ρωτούσαν για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Προσπαθούσαμε με πολύ κόπο να βάλουμε τα θέματα, εγώ τουλάχιστον, τα θέματα που απασχολούν, η εργασία, η ασφάλεια στην εργασία, το AI στην εργασία. Θα πεις το AI, τι το λες.
1: Είναι σημαντικό.
2: Φυσικά, φυσικά γιατί με το AI εμείς περάσαμε εδώ νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιες, όπου ανοίγει ο δρόμος για μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση των μεροκάματων, για να περνάμε καλύτερα.
1: Ναι.
2: Το AI δεν είναι να δουλεύουν τα ρομπότ και οι άνθρωποι να παίρνουν ένα επίδομα και να γίνονται λούμπεν προλεταριά του και να πεθαίνουν.
1: Ναι, είναι βελτίωση συνθηκών στην ουσία.
2: Επανάσταση. Ναι. Βεβαίως. Θα μειώσει τις θέσεις εργασίας. Αναλόγως στη χώρα θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και βεβαίως η αύξηση του μεροκάματος θα φέρει και αύξηση της κατανάλωσης. Εντάξει, καπιταλιστικά πράγματα δεν λέω και του σοσιαλισμού. Μην τρελαθούμε. Γι' αυτό πέρασε και η δικιά μου γνωμοδότηση για το AI και την εργασία. Με 43-3 πήραμε την έκθεση αυτή. Δεν ήταν λίγο. Δηλαδή η λογική μπορεί να επικρατήσει. Ή στα αγροτικά προϊόντα, δεύτερο θέμα. Δηλαδή τι παράγω και τι παίρνω που σας έλεγα πριν. Ή στην εθνική εξωτερική πολιτική, ξέρετε. Όλα αυτά τα θέματα παίζουν εδώ. Δυστυχώς τα κόμματα βολεύονται να μιλάμε για πρόσωπα και για χαμηλού επίπεδου ουσιαστικά που γίνεται μια φασαρία στα τραπέζια, παρά να λύγουμε τέτοια θέματα. Να σας πω ένα παράδειγμα για τον COVID. Έγινε κουβέντα στον COVID, τι ακριβώς έγινε με τον COVID. Πού πήγαν τα δεδομένα. Τι έγινε με τις δουλειές που δώσανε εδώ οι Φοντελάιεν στις 5 εταιρείες και πήραν όλο ουσιαστικά το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να πάρουμε ουσιαστικά εμείς πίσω αυτό που έχουμε πληρώσει, δηλαδή τα data της έρευνας, να μπορούμε να παράξουμε εμείς εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Μιλάμε για μέγα σκάνδαλο. Έμαθε κανείς ότι πήγαμε να δούμε τα συμβόλαια, τι ακριβώς πληρώσαμε στη Pfizer και μας δώσαν τα συμβόλαια χωρίς να έχει από κάτω τον αριθμό. Τα χρήματα που δώσαμε ήταν σβησμένα με μπλάνκο. Σκάνδαλα παντού. Και βεβαίως με συνενοχή και των κομμάτων στις χώρες και των κυβερνήσεων, αλλά και την ιστορία της αντιπολίτευσης, η οποία κοιτάει αλλού, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τώρα που είπατε κόμματα, κύριε Αρβανίτη, να προλάβουμε, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά για την εκπομπή, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σβίγκου σε χθεσινή τη συνέντευξη είπε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια ξεχωριστά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι δεν θέλει κόμματα?
2: Εγώ θα σας πω βάσει των αποφάσεων που έχει το κόμμα, ξέρετε. Δεν θα μπορώ να σχολιάσω ούτε δηλώσεις στελεχών του κόμματος ή άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΑΒ τρόπο θα έχει λόγο σε εκλογές που θα έρθουν. Είναι ο μοναδικός, δηλαδή ή με τη συνεργασία, μακάρι να γίνει, ή αν δεν τα καταφέρουμε. Θα υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο όχι μόνο δεν χρωστάει 50 λάκι πουθενά, ενώ οι δύο διεκδικητές είναι από 500 εκατομμύρια ευρώ, πλεμμένα ουσιαστικά χρήματα των φορολογουμένων, έχει πρόγραμμα, έχει άποψη και έχει αντίληψη για τη νέα κατάσταση που υπάρχει. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς όλους για τη δημιουργία αυτό που λέμε ενιαίου μετόπου.
0: Μεταπόκριση στο κοινό δημοσκοπικά δεν έχει όμως.
2: Αντέχει όμως, 6-7. Αντέχει.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά
1: αντέχει. Από το, από το 17 έχει πάει. Εντάξει, έχει χάσει δυνάμεις.
0: Ναι. Άστο αυτό. Αυτό, ναι. Εντάξει, όλοι έχουν χάσει δυνάμεις. Ναι, αλλά αν δημιουργηθεί εντάξει, ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα και φύγουν κάποια στελέχη που κάποια το έχουν δηλώσει ίδιο, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Δεν θα έχει άλλες αντοχές, θα έχει και άλλες αντοχές.
2: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν, ναι, οι έδρες δεν είναι. Πώς το λένε, δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Το παίρνω εδώ, το πάω εκεί. Για να ανοίξει το κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Το έχει πει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, γιατί απαξιώνουμε και την πολιτική. Δεύτερον, εμείς έχουμε πάρει μια εντολή, ξέρετε. Εγώ έχω πάρει μια εντολή από ανθρώπους που ψήφισαν, 180.000 ήταν, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν και ένα σταυρό σε μένα. Δεν θα έπαιρνε 180.000 σταυρούς αν ήμουν ο Κώστας, μόνος του.
1: Ναι.
2: Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ότι ο κόσμος μας έστειλε και μας έστειλε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα συγκεκριμένο φορέα που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Δεύτερο, ο κύριος Τσίπρας.
1: Και να τελειώσουμε αυτό, κύριε Βανίτη.
2: Με αυτό, ο κύριος Τσίπρας, το αποξιώνουμε, είναι καταλήτης των εξελίξεων. Καταλήτης σημαίνει και θετικά και αρνητικά. Θα παίξει ρόλο, βεβαίως. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει τις κινήσεις του και εμείς θα κάνουμε τις δικές μας κινήσεις.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Κύριε Αρβανίτη.
2: Και βεβαίως της ενότητας της στήριξης του κόμματός μας. Αυτή την εντολή έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη, που είστε μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα και στο Βελγίο.
1: Ήταν ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Αρβανίτης.
0: Είπε πολλά που θα τα συζητήσουμε.
1: Είπε πολλά,
0: αύριο.
1: Ναι. Ενδιαφέροντα, ωραία συζήτηση ήταν.
0: Αύριο θα τα συζητήσουμε, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Επίσης, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέο, εδώ τον κύριο.
1: Ναι, ό,τι ιατρικό, ό,τι ιατρική απορία έχετε να μας τη στείλετε.
0: Ερωτήσεις που θέλετε για να τις συνοψίσουμε και να τις κάνουμε. Λοιπόν, αυτά αύριο.
1: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Νετανιάχου Τραμπ επιτρέποντος. Θα λέμε αύριο στις 9 το πρωί.
0: Λοιπόν, άντε για να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.
3: Turn they still surround. 9.43 Interveten Sports.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη! Yeah!

0: Σε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς.

0: Μήκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ.
2: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
3: Μπρούνο
2: στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.
3: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
2: Μπρούνο.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: K24.gr. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελητιακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η συνεδρία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σκιά των ανοιχτών υποθέσεων και της κριτικής βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος. Η συνεδρίαση ξεκινάει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια τον λόγο θα λάβει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμμουδαρά του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατά συναυτουργία. Σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκαν διώξεις για συνέργεια. Η κηδεία του 21 ετών Νικήτα θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον χώνο Μιλοποτά. Ενώ σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι αρχές, καθώς υπάρχουν φόβοι για βεντέτα. Στο ναυάγιο του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες βόρεια της Άνδρου θα επιχειρήσουν σήμερα δίτες προκειμένου να ελέγξουν τυχόν διαρροή καυσίμων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ποσότητα πετρελαίου που είχε στις δεξαμενές του θεωρείται διαχειρίσιμη. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, από χθες το βράδυ έγιναν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης νότια-ανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. 142 άτομα προωθήθηκαν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Το τελευταίο 24ωρο υπήρξαν και άλλα δύο περιστατικά αποβίβαση μεταναστών. Εντοπίστηκαν 83 άτομα που είχαν αποβιβαστεί στον Τσούτσουρο σε λίγη, και λίγη ώρα αργότερα άλλα 43 στους καλούς λιμένες. Παραδόθηκαν τρεις νέες πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές σε Κυψέλη, πλατεία Αττικής και Γκίζη. Δεν μένουμε στα λόγια. Με σχέδιο και συνέπεια προσφέρουμε στα παιδιά μας το περιβάλλον που τους αξίζει, ασφαλές, προσβάσιμο και δημιουργικό, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε άλλα διεθνή, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να ξεγυμνώνονται πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους, δημιουργώντας ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες. Προχθές, να θυμίσουμε, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός κατήγγειλε ψεύδεις φωτογραφίες της προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και τις χαρακτήρισε ως ένα επικίνδυνο εργαλείο. Οι γιατροί χωρίς σύνορα κατηγόρησαν σήμερα το Ισραήλ ότι προκαλεί τεχνητή κρίση υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τα βρέφη, τις έγκυες και τις θυλάωσες γυναίκες, περιορίζοντας σκόπιμα την πρόσβαση σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Η Δέσποινα Μπαρδάκου βρίσκεται εκεί, έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλή σου μέρα, Δέσποινα.
10: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην άνοδο κατά τμήματα. Προβλήματα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στα τμήματα Αμαρουσίου Χαλανδρίου προς το κέντρο, αλλά και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και το κέντρο της πρωτεύουσας. Βάνα.
9: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στην Αθήνα από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι είχε, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόν.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Όποιος έχει στοιχειώδη αίσθηση από πού ξεκίνησε και, από τι προνόμια παραιτήθηκε ο Νίκος Κοντζιάς ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, ξέρει πολύ καλά ότι ο τελευταίος που μπορεί να κατηγορηθεί ότι κυνηγάει θέσεις και καρέκλες είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Αρχιτέκτονας της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Με αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση, λοιπόν, έχει σημασία μια ανάρτηση που έκανε προχθές ο Κοτζιάς στα κοινωνικά δίκτυα. Πάνω κάτω, αυτό που έλεγε ο πρώην υπουργός είναι ότι τώρα που γίνεται η θάλασσα γιαούρτι και που ξεκινάει η αναδιάταξη στο χώρο της αριστεράς, θα πρέπει όλοι και όλες να θυμούνται ότι αριστερά χωρίς ηθική δεν γίνεται.

Και αυτό αφορά φυσικά και στο πόσο ο καθένας και η καθεμία διαχειρίζεται και την καρέκλα του. Το να επιθυμεί ένας τέλεχος να βρεθεί σε ένα καινούριο κόμμα ή να μετακινηθεί από ένα κόμμα σε ένα άλλο είναι θεμητό, εφόσον τουλάχιστον στηρίζεται σε πολιτικά κριτήρια. Αλλά το να κρατάει ζεστή την καρέκλα του και να κάθεται στο κόμμα από το οποίο θέλει να φύγει μόνο και μόνο επειδή ακόμη δεν έχει ντυλάρει τη θέση που θα έχει στο επόμενο κόμμα, αυτό ηθικό δεν το λες. Και σίγουρα δεν το λες πολιτική στάση. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Κοτζιάς δεν είπε κάτι καινούριο, ειδικά για την ηθική της αριστεράς, αλλά και για τα στελέχη της κεντροαριστεράς εδώ που τα λέμε, και το νέο σήμα, και το σήμα νέου ήθους που θέλει να εκπέμψει το Πασόκ. Αυτά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα πράγματα.

0: News.
1: Και όμως, φίλες και φίλοι, το τελευταίο διάστημα σε κάθε χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, σε κάθε πολιτικό φορέα, είτε που υπάρχει, είτε σε πολιτικό φορέα που ετοιμάζεται να γεννηθεί, τα φαινόμενα που ενδημούν δεν δείχνουν και πολύ βαθιά και ψεγάδια στη ηθική.

Βουλευτές περιμένουν στον προθάλαμο για να διασφαλίσουν την επανεκλογή τους. Άλλοι βουλευτές μαδάνε τη Μαργαρίτα μεταξύ δύο συν ενός κομμάτων, περιμένοντας να φτάσουμε κοντά στις εκλογές για να δουν πού είναι πιο πιθανό να τους κάτσει η μπύλια μιας βουλευτικής έδρας και στην επόμενη βουλευτική περίοδο. Διάφοροι ξεχασμένοι είδαν φως και μπήκαν, και διάφορα πολιτικά στελέχη που έχουν πει τα πάντα και τα αντίθετά τους ετοιμάζονται τώρα να γλύψουν εκεί που έφτιαναν. Όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να τα δει και ως φυσιολογικά. Δεν φταίνε αυτοί, τόσοι ήταν, για να παραφράσουμε και τον ποιητή. Το ερώτημα όμως είναι τι κάνουν οι αρχηγοί για όλα αυτά. Σε ποιους και ποιες ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αν έχει σκεφτεί καλά τι έλεγαν και τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια όλοι αυτοί και όλοι αυτές. Και ποιοι και ποιες φέρονται στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, αν και υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πείτε, ειδικά πριν τις εκλογές, περισσεύει η λογική της πανστρατιάς και της αμφίπλευρης διεύρυνσης.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τον Πάνο Καβαδά και τη Βαρβάρα Βετζηλαίο στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε τώρα να φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές υπάρχει πάντα το τηλέφωνο. 213-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας φυσικά στην διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6984-984. Λοιπόν, ακούσατε στο προηγούμενο τραγούδι να γίνεται λόγος για βόμβες χαράς. Σίγουρα δεν θα είναι βόμβες χαράς αυτές που θα σκάσουν σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σε 40 λεπτά από τώρα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα σκάσουν και άλλου είδους βόμβες, αν θα έχουμε βόμβες εσωστρέφειας ή βόμβες αμφισβήτησης ή οτιδήποτε. Έχω την αίσθηση, και αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ, ότι έχει γίνει αρκετό μασάζ και αρκετές προκαταρκτικές επαφές προκειμένου να μην έρθει σε δύσκολο ή σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Μητσοτάκης, με εξαίρεση ίσως κάνα 2-3 βουλευτές που θεωρούνται οι συνήθεις ύποπτοι. Εάν δηλαδή θα πει κάτι, τα ακούγατε και νωρίτερα εδώ από το Δίδυμο, τους κυρίους Λαβράνο Καρούτζο. Αν θα πει κάτι ο Σαμαρικός Μίλτος Χρυσομάλης, ο οποίος εσχάτως υπογράφει άρθρα ως βουλευτής Μεσσηνίας σκέτο, χωρίς να παραπέμπει στο κόμμα με το οποίο εξελέγει βουλευτής. Εάν επίσης.

θα πει κάτι ο καραμανλικός Γιώργος Βλάχος. Με τον κύριο Κατσανιώτη συναντήθηκε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Βέβαια, συμφώνησαν ότι διαφωνούν, που λέει και το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που έγινε αυτή η συνάντηση, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι προσώρας δεν θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα ο κύριος Κατσανιώτης. Να δούμε βεβαίως από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν διάφοροι που έχουν παραμείνει σιωπηλοί και σιωπηλές, να δούμε αν θα έχουμε κάποια έκπληξη από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Πάντως, το προηγούμενο διάστημα και στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, που και από την Καραμανλική Πτέρυγα προέρχεται και γενικώς στο παρελθόν έχει ασκήσει κριτική, οπότε στα μάτια κάποιων συναδέλφων του έχει, ας πούμε έτσι, την έξωθεν καλή μαρτυρία να κάνει πολιτικό μασάζ. Φαίνεται ότι έχουν κάνει αρκετή δουλειά το προηγούμενο διάστημα και δεν θα έχουμε κάποια, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών έκτροπα ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε, μην ξεχνάμε, αποσταθεροποίηση μπορεί να σημάνει πολιτικές εξελίξεις. Πολιτικές εξελίξεις θα σημάνει ότι αν σήμερα στην αίθουσα της γερουσίας της Βουλής βρεθούν 156, δεν υπάρχει κανένα σενάριο που μετά, έπειτα από αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, να δείχνει ότι στην ίδια αίθουσα θα μπορούν να βρεθούν περισσότεροι από 100 από αυτούς. Οπότε, επειδή όπως καταλαβαίνετε, ένα χρόνο πριν τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης, κανείς δεν έχει διάθεση να παίξει μουσικές καρέκλες με την έδρα του, και η όποια κριτική ή η όποια γκρίνια ή οι όποιες ενστάσεις ακουστούν, θα έχουν όλες ένα μέτρο και ένα φρένο. Ένα φρένο το οποίο πάντα θα πηγαίνει και θα κολλάει στην περίφημη συγκολητική ουσία, στην εξουσία.

Λοιπόν, καλημέρα στον εκλεκτό φίλο, τον Κωστή. Δεν θα πω περισσότερα, φαντάζομαι δεν θα ήθελε. Ο οποίος συμφωνεί με το εισαγωγικό σχόλιο και λέει Σόνι με τα ρετάλια. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ και πέρα οι αρχηγοί, οι επίδοξοι αρχηγοί, όπως θέλετε πείτε το, οι κομματάρχες, οι wannabe κομματάρχες, έτσι, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, διότι μπορεί τελικώς στο τέλος της μέρας το μήνυμα το οποίο θα θέλουν να εκπέμψουν, αυτό που θα βγει να είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που θα έχουν στο μυαλό τους, όταν θα αρχίσουν να παίζουν διάφορα βιντεάκια, όταν θα αρχίζουν να παίζουν διάφορες αναρτήσεις από το παρελθόν, και θα πρέπει κάποιοι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Και ξέρετε, σε δύσκολη θέση θα έρθουν αυτοί που θα τους ανοίξουν την πόρτα, αυτοί που τάπανε και θα τους λένε μετά «Μα εσύ έλεγες ότι». Ούτε ντροπή θα αισθανθούν, ούτε συστολή θα αισθανθούν, ούτε τίποτα. Για αυτούς θα είναι μία συναλλαγή για να συνεχίσουν με έναν πιο σίγουρο τρόπο, όπως τουλάχιστον θα τον έχουν εκτιμήσει, την πολιτική τους σταδιοδρομία. Ο μεγάλος χαμένος θα είναι τα κόμματα τα οποία θα τους έχουν ανοίξει τις πόρτες, και βεβαίως η ίδια η εικόνα της πολιτικής στα μάτια των πολιτών, που για μία ακόμη φορά θα φανεί ως μία διαδικασία όπου διάφοροι προσπαθούν να ανακυκλώσουν και να ανακυκλωθούν, να εξασφαλίσουν την ευρούλα τους και να πάνε παρακάτω, ακόμη όπως λέγαμε εισαγωγικά και γλύφοντας εκεί που έφτυναν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι με αυτούς που συνοθούνται έξω από πόρτες, που αυτές τις μέρες πηγαίνουν σε διάφορες οργανώσεις, σε διάφορες κινήσεις αυτοοργάνωσης κλπ. Το θέμα είναι με αυτούς που ετοιμάζονται να τους ανοίξουν τις πόρτες. Οι άλλοι πάντα τέτοιοι ήταν και τέτοιες, απ' έξω είναι και θα χτυπάνε. We'll be right back.

Και έχει φανεί το προηγούμενο διάστημα, έχει φανεί με όρους και εκλογικούς, ότι πολλές από τις πολιτικές μετεγγραφές που είχαν γίνει, στο τέλος, κυρίες και κύριοι, έδιωξαν πολύ περισσότερους και περισσότερες από όσους έφεραν. Μπορεί δηλαδή, έτσι τώρα τυχαία τα παραδείγματα, να έχεις βάλει, να είσαι αρχηγός ενός κόμματος ή να είσαι στον πολιτικό σχεδιασμό ενός κόμματος, να έχεις βάλει κάτω τα κοιτάπια σου και να σου λείπουν 1.000-1.500 ψηφαλάκια στη Μπέλα, ας το πούμε έτσι τώρα τυχαία, ή στη Β' Πειραιά να σου λείπουν 3.000 ψήφοι, ή κάποιος που θα σου διασφαλίσει την εύνοια ενός εντόπιου Μητροπολίτη κάπου, και τελικά να τα πας καλά με τον Μητροπολίτη ή να πάρεις 3.000 ψήφους, αλλά ταυτόχρονα ευρύτατα κοινά να τα απομακρύνεις με αυτές σου τις επιλογές. Συμβαίνει αυτό πολλές φορές. Στη ζυγαριά βλέπουμε ότι όσοι και όσες φεύγουν, όσοι και όσες αποστρέφουν το πρόσωπό τους από κόμματα τα οποία μπαίνουν στη λογική ανοίξαμε και σας περιμέναμε, μπάτε σκύλια λέστε κλπ. Βλέπουμε ότι στο τέλος το πληρώνουν και τους μένουν αυτά τα 1.000 ψηφαλάκια στην Μπέλα, έχοντας χάσει πολλαπλάσια πανελλαδικά.

0: Και βεβαίως, ξαναλέω, αυτό αφορά και στο Πασόκ. Αν δει κανείς τι έλεγαν και τι έγραφαν και με τι τρόπο και με τι ύφος και πώς ασκούσαν αντιπολίτευση ή κριτική ή πώς εμπλέκονταν στην πολιτική αντιπαράθεση άνθρωποι οι οποίοι τώρα είναι στον προθάλαμο, που όλα αυτά τα έκαναν με πολύ εντελώς διαφορετικό τρόπο, με εντελώς διαφορετικό τρόπο από το νέο ήθος και τη νέα κουλτούρα που θέλει να επιδείξει το Πασόκ. Και βεβαίως, αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να το προσέξει και αυτό, είναι ο κύριος Τσίπρας, καθώς το τελευταίο διάστημα, θα το δούμε και την άλλη εβδομάδα στο Χαλάνδρι, που θα έχει και μια εκδήλωση έτσι ενός συλλόγου αυτοοργάνωσης εκεί και θα βρεθεί ο κύριος Τσίπρας και θα μιλήσει. Το τι κουμάσια, συγχωρήστε μου τη λέξη, εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα σε διάφορες έτσι επιτροπές αυτοοργάνωσης κλπ. Πραγματικά είναι κανείς να τραβάει τα μαλλιά του, ειδικά όταν την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει διστακτικός σε ό,τι αφορά στο να ανοίξει την συζήτηση με κορυφαία στελέχη, με στελέχη τα οποία έχουν κολλήσει πολλά πολλά ένσημα στο χώρο της πολιτικής, έχουν αγώνες οι οποίοι έφεραν αποτελέσματα και τώρα περιμένουν πολλοί και πολλές εξ αυτών σε έναν έτσι πολύ άβολο και αμήχανο προθάλαμο, περιμένοντας να δουν ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του κυρίου Τσίπρα. Χθες έγινε και μία μάζοξη σχετική. Χθες είχαμε τα εγγένεια του γραφείου της Εύης Αχτσιόγλου απέναντι από το μουσείο, το αρχαιολογικό, το γραφείο της ως εργατολόγου. Εκεί συγκεντρώθηκε σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο επί Τσίπρα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 24 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε μισή ώρα η συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα εκκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου να οριστεί ο τρόπος συζήτησης στην Ολομέλεια επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά στους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εμπλέκεται και τέταρτος άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο Χώνος Μήλο Ποτάμου, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η κηδεία του 21 ετών νεαρού που δολοφόνησε 54χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ βλέπει την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και μιλά για βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς. Σε κείμενο, η Αμερικανική κυβέρνηση συνδέει τις πολιτικές ανοιχτών συνόρων και την παγκοσμιοποίηση με την εξάπλωση της τρομοκρατίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, υπό Τραμπ, επιδιώκοντας μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, εν αναμονή εντός της ημέρας της απάντησης του Ιράν στην πρότασή του, όπως μεταδίδει το CNN. Μείωση στις τιμές των καυσίμων στα $102 το βαρέλι το Brent. Στα 40 μέτρα εντοπίζεται το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου Κορσάσε στα βόρεια της Σάνδρου, που συνεχίζονται οι έρευνες των λιμενικών αρχών για τα αίτια του περιστατικού. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πολιτική Αθήνα, μέρος δεύτερον. 10 και 35 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βεντζελέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. Με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω email στη διεύθυνση 984 gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Καλημέρα στην Βάσο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος αναφέρει και εκείνος αναπαράγει το άρθρο του Νίκου Κοντζιά σχετικά με, με το εάν υπάρχει αριστερά χωρίς ηθική. Καλημέρα στον κύριο Κολυβήρα, που τον ευχαριστώ πολύ πολύ για τα πολύ ωραία και κολακευτικά του λόγια. Καλημέρα και σε όλους τους υπόλοιπους και υπόλοιπες. Καλημέρα στον Φραγκίσκο. Λέει, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ψήφισες κάποιον στο ένα κόμμα και μέχρι το τέλος της θητείας του δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι στο ίδιο κόμμα. Απλώς, εντάξει, έχει λίγο παραγίνει το πράγμα. Η αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον Κώστα από την Άξο. Αυτό έλειπε, εσύ να πάρεις απουσία, είναι δυνατόν? Καλημέρα στον Αντρέα, καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στην Σάσα, να είστε καλά. Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λέτε. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο, ο οποίος λέει, μιλάτε για 1000 και 3000 ψηφαλάκια, λες και είναι πρόβατα που άγονται και φέρονται από τον κάθε κομματάρχη ή δεσπότη και τα λοιπά. Κοιτάξτε, επειδή με τέτοια κριτήρια γίνεται πολλές φορές ο σχεδιασμός για τις πολιτικές μετεγραφές, πάρε τον τάδε γιατί κουβαλάει και 3000 μαζί του, δεν τα περιγράφω έτσι για να υποτιμήσω κάποιον ή κάποια. Τα περιγράφω έτσι διότι είμαστε ρεαλιστές και ξέρουμε και από το ρεπορτάζ πώς ακριβώς πολλές φορές σχεδιάζονται οι πολιτικές μετεγραφές. Έτσι σκέφτονται αυτοί που δρομολογούν ό,τι δρομολογούν. Έτσι. Προφανώς δεν παρουσιάζουμε ψηφοφόρους σαν πρόβατα, που δεν είναι λόγο. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή και δεν πρέπει να τον αφήνουμε να περιμένει. Θα καλημερίσω τον καθηγητή πολιτιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο και συγγραφέα βεβαίως. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
0: Εγώ που είστε μαζί μας. Προχθές, από ό,τι κατάλαβα και από τις αναρτήσεις σας και από συναδέλφους με τους οποίους συνομίλησα και ήταν παρόντες και παρούσες και το κάλυψαν, ήταν για σας μια πολύ ξεχωριστή στιγμή να υποδέχεστε στο Πάντιο την Φραντζέσκα Αλμπανέζε και να ανεβαίνετε μαζί της στην έδρα για να ακούσετε όσα είχε να πει αυτή η γενναία γυναίκα, έτσι?
1: Όπως σωστά το είπατε, ήταν πολύ ξεχωριστή, χωρίς υπερβολή, ήταν η πιο ξεχωριστή από όλες.
0: Η πιο ξεχωριστή.
1: Στο Πάντιο. Και αυτό διότι πέρα από την... αυτή η γυναίκα έχει κάτι το πολύ, πολύ ανθρώπινο, πολύ γεωμένο, αλλά και οραματικό συνάμα, πολύ απλό, αλλά και ευθιές. Πολύ συναισθηματικό αλλά και λογικό, δηλαδή δεν ξέρω, σαν να μας μέθησε λίγο, ας πούμε, η Αλμπανέζε προχθές στο Πάντιο. Ήμασταν, δεν ξέρω, 700-800 ανθρώποι και έκανε μια κοινότητα η Αλμπανέζε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό, και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να ακούγεται αυτή η εκδήλωση. Προχθές, και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά προφανώς και τιμή και ικανοποίηση που την υποδέχτηκα, την προλόγησα και όλα τα σχετικά. Είναι ιδιαίτερη όμως. Ένας άνθρωπος ο οποίος ορθώνει το ανάστημά του σε αυτή την κτηνοδία που βιώνουμε σήμερα και στο όνομα των αρχών του, θα το ξαναπώ, αυτό είναι το βασικό. Ζητάει δικαιοσύνη και μιλάει όπως μιλάει, τεκμηριώνοντας αυτά που λέει και όχι απλώς εκφράζοντας τις συναισθηματικές ιδεολογικές προτιμήσεις. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος άξιος, ένας πολίτης με αρετή.
0: Τώρα, για όσους ακροατές και ακροάτριες δεν γνωρίζουν, να εξηγήσουμε λίγο ποια είναι η Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
1: Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ναι. Βεβαίως,
0: και τι σας είπε προχθές και ότι περνάει κιόλας, ότι υφίσταται επειδή είναι αυτή που είναι. Γιατί δεν ζει εύκολα τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι. Λοιπόν, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε είναι Ιταλίδα νομικός, από τους πολύ σημαντικούς νομικούς δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία εξαιτίας της ειδίκευσής της με τα παλαιστινιακά εδάφη, τα κατεχόμενα, που είχε ως προϊόν ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία διεθνούς δικαίου που αφορά την κατοχή της Παλαιστίνης, έγινε το 2022 ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Μια θητεία που ανανεώθηκε πέρυσι. Στο πλαίσιο αυτής της θητείας έχει γράψει πολύ σημαντικά κείμενα, τα οποία όμως, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια συνάντησαν την μανιώδη αντίσταση εκ μέρους και του Ισραήλ και από ένα σημείο και ύστερα και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών και του πρόεδρου τους, ο οποίος κατηγόρησε τη Φραντσέσκα Αλμπανέζη ότι είναι ουσιαστικά τρομοκράτησα, επειδή υποτίθεται υιοθετεί οι απόψεις οι οποίες είναι εναντίον του Ισραήλ και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα τάχα μου σε αυτούς τους κύκλους ότι η Αλμπανέζα είναι, όπως το λένε, αντισημίτερα και όλες αυτές τις ανοησίες. Τι να σας πω, η γυναίκα εξαιτίας αυτών των απόψεων, εκτός των θέσεών της και όχι μόνη της, μαζί με όλα τα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τους εισαγγελείς ενός διεθνούς δεσμού του διεθνούς δικαίου, αντιμετωπίζονται σχεδόν ως τρομοκράτες. Έχουν υποστεί κυρώσεις, δεν μπορούν να έχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν μπορούν να έχουν κάρτες. Όλες οι κάρτες μας, εγώ έτσι το έμαθα, ουσιαστικά ελέγχονται από τις ΗΠΑ. Δηλαδή, αν οι ΗΠΑ σας βάλουν στο μάτι, τότε ξεχάστε την ψηφιακή σας υπόσταση ως οικονομικό υποκείμενο.
0: Ναι.
1: Και φυσικά μια οικουμενική προσπάθεια, ας πούμε, δολοφονίας χαρακτήρα, αλλά και συνάμα ένα τεράστιο κίνημα συμπαράστασης. Ένα βαθύ κίνημα αλληλεγγύης σε αυτό που λέει αυτή, όχι αυτά που τραβάει αυτή, γιατί για να τραβάει αυτή που τραβάει, αυτά που τραβάει αυτή, σκεφτείτε, λέει, τι τραβάει η Παλαιστίνη. Άρα λέει με αυτούς να ασχολείστε, λέει, όχι με εμένα.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό που έκανε εντύπωση επίσης.
0: Βέβαια.
1: Εγώ τη ρώτησα κάτι για όλα αυτά και μου λέει, να σου πω κάτι. Μην χάνουμε το φόκους από τι πρέπει να είναι. Εγώ, το τι τραβάω και οι δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι το σύμπτωμα ενός παγκόσμιου. Μια παγκόσμια σύψη. Οι άλλοι όμως τους σκοτώνουν. 20.000 παιδιά είναι νεκρά, λέει. Άρα τι συζητάμε, λέει, τώρα, ότι η Φραντσέσκα Αλμπανέζη δεν μπορεί να ψηφίσει με κάρτες στη Νέα Υόρκη και κάτι τρεις θα γύφτηκε. Αυτό έχει να σας πω, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα, βεβαίως, είπε και πολλά πράγματα σε σχέση με το τι ακριβώς. Λόγω Ιράν έτσι έχει φύγει λίγο από την επικαιρότητα, αλλά εκεί συνεχίζει κανονικά ό,τι συνεχίζει το Ισραήλ και μάλιστα τώρα ως πιλότο το εφαρμόζει και στο Νότιο Λίβανο πια.
1: Το Ισραήλ βρήκε την ευκαιρία να ολοκληρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο είναι αφενός μεν γεωπολιτικής επέκτασης, αλλά κυρίως ένα ιδεολογικό σχέδιο αυτό του μεγάλου Ισραήλ. Το μεγάλο Ισραήλ είναι το Ισραήλ έξω από τα σύνορά του, όπου όλοι οι εχθροί του που δετεροποιούνται εξοντώνονται και ουσιαστικά οποιοδήποτε μπορεί να σηκώσει κεφάλι απέναντι σε ένα κράτος το οποίο διεκδικεί μέσω πολιτικών που γενοκτονία, θέλετε εθνοκάθεση, μπαίνετε σφαγή, θέλετε ό,τι λέξη θέλετε πείτε. Εμένα δεν με νοιάζει τόσο πολύ αυτή η λέξη. Είναι ένα κράτος το οποίο στο όνομα της πεποίθησης ότι οι πολίτες του είναι οι εκλεκτοί του Θεού, υλοποιεί μια πολιτική η οποία είναι, τι να σας πω, δεν είναι εγκληματική, είναι έγκλημα. Πολέμο το να σκοτώνεις παιδιά. Δηλαδή να συμφωνήσουμε στα απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι έγκλημα πολέμου να σκοτώνεις παιδιά. Είναι έγκλημα πολέμου αυτό που έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Φυσικά είναι έγκλημα πολέμου. αν το έγκλημα πολέμου των 1.200 Ισραηλινών παιδιών και ενστόλων νεκρών της 7ης Οκτωβρίου απαντιέται με ένα έγκλημα πολέμου 20.000 νεκρών παιδιών και 40.000 υπολείπων, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη διεθνή δικαιοταξία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι αυτό που λέει η Αλμπανέζα, ότι μια πορεία Ισραηλοποίησης, όλα δηλαδή με τη βία. Κάτσε ρε φίλε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μας πήρε 80 χρόνια από το τότε που στα αποκαίδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είπαμε never again, ποτέ ξανά. Αυτοί οι οποίοι ήταν τα κατεξοχήν θύματα των γενοκτονικών πολιτικών των Γερμανών Ναζί είναι αυτοί που ακολουθούν τέτοιες πολιτικές απέναντι στους αντιπάλους τους, στους εχθρούς τους και μάλιστα εμπνευσμένοι από το ότι αυτοί υποτίθεται είναι τα μόνα θύματα γενοκτονιών. Λοιπόν, όχι, δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα στο Ισραήλ, δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα στις ΗΠΑ, υπάρχει πρόβλημα συνενοχής σε όλες τις δυτικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικοί,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι συμπράττουν αδιαφορώντας για αυτά τα εγκλήματα. Έλεος, κάπου να μπει ένα φτάνει. Πρέπει να μπει ένα φτάνει. Και νομίζω ότι η παρουσία της Αλμπανέζα προχτές μας ενέπνευσε για αυτό το φτάνει.
0: Ναι. Και βεβαίως όλο αυτό το δόγμα ουσιαστικά νομιμοποιείται ή μάλλον κανονικοποιείται από την στήριξή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, έτσι.
1: Ναι. Τώρα, εδώ υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Είναι οι Ισραηλινοί που κατάφεραν απέναντι στον αστόχαστο Τραμπ να υλοποιήσουν ένα σχέδιο να μπλέξουν τους Αμερικάνους παραπάνω από εκεί που ήταν μπλεγμένοι πριν. Είναι ότι οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που είναι ο ηθήνο νους. Δεν ξέρω. Τι να σας πω τώρα. Υπάρχουν διάφορα για αυτά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική διάγει την πιο αστόχαστη φάση του υπεραλιστικού της βίου. Εννοώ δηλαδή ότι και ο υπεραλισμός ο έρμος θέλει και τη σοφία του. Τούτο εδώ που βλέπουμε τώρα είναι, τι να σας πω, μου φαίνεται τρελό, ας πούμε, μου φαίνεται ανόητο. Και ο ίδιος ο χειρισμός του πολέμου μετά, ας πούμε, με το Ιράν, δείχνει mm-hmm. μάλλον που λέω. Πάντως, ναι, λέει η Αλμπανέζα, γιατί για αυτή να μιλήσουμε, εγώ λέει δεν περίμενα τίποτα ούτε από το Ισραήλ ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ευρώπη όμως περίμενα κάτι παραπάνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Και νομίζω ότι ναι, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ο εκφυλισμός της ίδιας της Ευρώπης, ας πούμε, απέναντι στο ότι συνεχίζει να συνεργάζεται στρατηγικά με ένα κράτος το οποίο εγκληματεί καθέξι. Γιατί προσέξτε, κύριε Μελγκόνη, δεν υπάρχει κράτος που να μην έχει εγκληματίσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει όμως και κράτος που καθέξι εγκληματεί στο βαθμό και στο μέτρο που το κάνει σήμερα το Ισραήλ. Αυτό θα πρέπει να το πούμε, να το φωνάξουμε. Πρέπει να σταματήσουν οι κυβερνήσεις μας να εμπορεύονται με το Ισραήλ. Πρέπει οι κυβερνήσεις μας πρέπει να σταματήσουν να φτιάχνουν αυτούς τους άξονες συνεργασίες. Εμείς οι ίδιοι mm-hmm. που νομίζουμε ότι βρήκαμε στο Ισραήλ τον σύμμαχο που θα μας εξασφαλίσει, θα εγγυηθεί την ειρήνη απέναντι στον εχθρό μας που είναι οι Τούρκοι, αυτό που ουσιαστικά έγινε το Ισραήλ μας βρήκε. Για να αξιοποιήσει τις στρατηγικές μας φοβίες, τις υπαρξιακές μας φοβίες απέναντι στην Τουρκία
0: ναι.
1: και τώρα έχουμε βγει σε μια κολεγιά η οποία θα μας βγει σε κακό.
0: Mm-hmm.
1: Η ιστορία των υποκλοπών δεν θα ξεκίναγε αν δεν υπήρχε άξονα συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε, είναι και οι επιπτώσεις τους σε ένα πλαίσιο δημοσίων πολιτικών οι οποίες είναι εξαιρετικά νοσηρές.
0: Ναι, ναι, το να φτάνουμε να βλέπουμε δημόσια εκβιαζόμενο πρωθυπουργό από έφεδρο της Μοσάντ, η αλήθεια είναι ότι
1: έτσι.
0: Το λες και παρακμή, η αλήθεια
1: έτσι.
0: Είναι.
1: Έτσι.
0: Μια που λέτε για τις υποκλοπές, κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, διαβάζω δεξιά και αριστερά παραπολιτικά σχόλια που λένε, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν το διαφαινόμενο όχι που θα πει το Μαξίμου για την σύσταση εξεταστικής, επικαλούμενο θέματα εθνικής ασφαλείας κλπ, για να μην φτάνουν οι 120 ψήφοι, να χρειάζεται πλειοψηφία 151, να λένε ότι έχει πολιτικό κόστος, αλλά στην κυβέρνηση μετράνε ότι είναι θέμα πολυτελείας και ότι δεν θα φτάσει ως τις κάλπες, δεν θα φτάσουν ως τις κάλπες οι πολιτικές του επιπτώσεις για το Μαξίμου. Πώς το σχολιάζετε εσείς αυτό?
1: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε μάλιστα να ασχολούμαστε με τις υποκλοπές τόσο υποσταμένο στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 23. Ή του 22. 22, λάθος.
0: Του 22, ναι.
1: 22. Υποστήριζα την άποψη ότι η ιστορία των υποκλοπών δεν είναι ένα πυροτέχνημα, είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού συστήματος της χώρας και δι' αυτής της κυβέρνησης. Και το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, με αυτής της προφανής και κατά την άποψή μου πρωτοφανής, ας πούμε έτσι, προσπάθειας συγκάλυψης, που ουσιαστικά μεταθέτουν από το πολιτικό στο θεσμικό πεδίο αυτό το σκάνδαλο, δείχνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να σας θυμίσω ότι όταν έγινε το Watergate, αμέσως μετά ο Νίξον επανεξελέγει. Παραιτήθηκε μετά την δεύτερη εκλογή του.
0: Βέβαια.
1: Άρα δεν γλιτώνεις εύκολα με αυτά, και όσο περισσότερο εμπλέκονται τμήματα του κρατικού μηχανισμού και κυρίως διοκτικές αρχές στην προσπάθεια του να συγκαλυφθεί αυτό, και αναφέρομαι προφανώς στην τελευταία διάταξη του εισαγγελέα του Υπηρεού Πάγου, τόσο περισσότερο το σύστημα εκτίθεται, σε βαθμό που οι επιπτώσεις αυτής της έκθεσης μπορεί να είναι ανυπολόγιστες. Γιατί ξέρετε, το να πιστεύουν 9 στους 10 Έλληνες ότι η λέξη ελληνική δικαιοσύνη είναι ελληνική αδικία, είναι με πολύ πρόβλημα για την ελληνική δημοκρατία που φέτος βρίσκεται στα 51 της χρόνια.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητάμε, και πρέπει να τα συζητάμε όχι ελεηνολογώντας, ας πούμε, στην αγανάκτησή μας και στην, πώς να πω, στην απόγνωσή μας, αλλά προσπαθώντας πάντα να βρούμε και μια διέξοδο. Πάντα μια διέξοδο. Δηλαδή, άμα τα πουλήσει, δηλαδή αυτοί τι θέλουν να μας πούνε, τι, έλα, δεν έγινε τίποτα, υπάρχει η ιδιωτική ζωή, ποιος έχει ανάγκη να διαβάσει. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η ιδιωτική ζωή δεν είναι πολυτέλεια κανενός. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά από τον 18ο-19ο αιώνα. Επειδή τώρα μια ομάδα γύρω από τον. Δεν θέλω να προχωρήσω, γιατί αυτά είναι αυτονόητα, ας πούμε. Έτσι πρέπει να το παλέψουμε. Τώρα, θα αντέξει η κυβέρνηση. Δεν θέλω να αντέξει αυτό το πράγμα. Είμαι έξαλλος.
0: Ναι.
1: Είμαι έξαλλος όχι τόσο με το ότι το κάνανε, όπως και στην ιστορία των Ντεμπών. Η δεύτερη φάση είναι αυτή η οποία μας διαλύει.
0: Ναι.
1: Και εγώ προσωπικά νιώθω μέσα μου οργή.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι νιώθω.
0: Το γεγονός ότι αυτά τα συναισθήματα και αυτή η αξιολόγηση προκύπτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν φτάνουν ως την πρόθεση ψήφου, τι σας λέει εσάς? Δηλαδή, για να κάνω λίγο έτσι και τον κοινικό δικηγόρο του διαβόλου, αν η πλειονότητα των οργισμένων για τις υποκλοπές, που βλέπουν, δεν είναι χαζοί, βλέπουν τι γίνεται, και στα Τέμπη βλέπουν τι γίνεται, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουν τι γίνεται.
1: Και
0: αν
1: την Κυριακή.
0: Ακριβώς.
1: Τα 4/5 του πολιτικού κόσμου είναι με το Ισραήλ, τα 4/5 του κόσμου είναι εναντίον του.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι. Αν όμως αυτά τα 4/5 ή περίπου τα 4/5 την Κυριακή των εκλογών πάνε για Τσίπουρα, δεν θα φανεί αυτό με κάποιο τρόπο? Δηλαδή, γιατί δεν φτάνει ως την πρόθεση ψήφου όταν μιλάμε για δημοσκοπήσεις, ας πούμε?
1: Διότι προφανώς τα πολιτικά υποκείμενα που συγκροτούν τον αντιπολιτευόμενο χώρο έχουν υποστεί μια τόσο ισχυρή δόση, πώς να το πω, απαξίωσης, που δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό το θυμό και την αγανάκτηση. Mm-hmm. Τι άλλο είναι? Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα. Εφόσον η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός απαξιώνονται μένα, αλλά δεν δείχνουν να μπορούν να ιτηθούν από τους άλλους, σημαίνει ότι η άλλη πλευρά έχει υποστεί ένα ρήγμα πολιτικής νομιμοποίησης, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να επουλωθεί. Τι άλλο να σας πω? Μπορώ να σας πω κάτι άλλο? Δεν κάνω φοβερή διάγνωση, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, μπορούμε να το συζητήσουμε. Διότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα όπου η αριστερά υποφέρει, mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο υποφέρει, αλλά εδώ τα δείγματα αυτά και τα συμπτώματα αυτής της παρακμής είναι ισχυρότερα, διότι εδώ η αριστερά κυβέρνησε. Έβαλε τον πύχη εκεί που τον έβαλε και έκτοτε περνάει διαρκώς από κάτω. Τι να μας πει η αριστερά για το Ισραήλ, κύριε Μελικόνη? Για πείτε μου, όταν κατά τη διάρκεια των ετών Τσίπρα, Γκοτζία, Καμένου, ο άξονα με το Ισραήλ εδραιώθηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι σιωπή.
0: Mm-hmm.
1: Και τι να με πείσει εμένα κάποιος ο οποίος σήμερα λέει κάτω του γενοκτονικό Ισραήλ, την ίδια στιγμή που πριν από 7-8 χρόνια με ένα Ισραήλ που ούτως ή άλλως παρανομούσε και εγκληματούσε, διότι κατέχει η κατοχή, είναι έγκλημα στο διεθνές δίκαιο. Η κατοχή. Εμείς κάναμε, δεν το βλέπαμε αυτό, στο όνομα του ότι ο Ισραήλ παρουσιάστηκε να μας πει τι ωραία, ότι εγώ θα σας σώσω από την Τουρκία. Και το φάγαμε. Νομίζουμε ότι διαλέξαμε το Ισραήλ. Μας διάλεξε το Ισραήλ. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν κόστος. Μπορεί να αναταχθεί αυτή η κατάσταση. Η άποψή μου, αλλά τώρα δεν σας μιλάω ως καθηγητής ή οτιδήποτε, είναι, μιλάω ως πολιτικό υποκείμενο, ως πολίτης, mm-hmm. Όχι με αυτό το πολιτικό προσωπικό.
0: Όχι με αυτό το πολιτικό προσωπικό, λέτε. Ναι.
1: Και όχι με την, πώς να το πω, όχι πάλι με το ξαναδεσταμένο και με τα ίδια και με αυτά και τα λοιπά. Δεν βγαίνει. Θα το δείτε, δεν βγαίνουν τα κουκιά έτσι.
0: Mm-hmm. Κύριε Χριστόπουλε, κλείνοντας, ο τρόπος με τον οποίο έχουν καταρρεύσει και ακυρωθεί ακόμη και τα προσχήματα. Παίζουν και τα προσχήματα το ρόλο τους. Δηλαδή ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλέπουμε ότι επί της ουσίας οι πολιτικές της επιλογές είναι να ζυγίσει ποια ντροπή τη βλάπτει λιγότερο. Η ντροπή, ας πούμε, να κάνει εξεταστική για τις υποκλοπές και να παίξει θέατρο μέσα σε αυτή ή να την πνίξει εξ αρχής. Η ντροπή να πετάξει τις δικογραφίες, τις σκοβές, στα σκουπίδια για τους πρώην υπουργούς ή να κάνει προκαταρκτική και να το κάνει μέσα ελέγχοντας την πλειοψηφία. Το ότι έχουμε αυτό σε δημόσια θέα, τι μπορεί να αφήσει σε αυτό που λέμε στα ήθη, στην κουλτούρα που τα βλέπει η κοινωνία, επειδή πολλές φορές και εσείς έχετε κουβεντιάσει για το θέμα του μυθιδατισμού κλπ.
1: Αυτό που αφήνει είναι ότι η αποστροφή προς τη δημόσια σφαίρα, η απαξίωση της πολιτικής, η απαξίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου είναι η πρώτη ύλη για την μαγιά του φασισμού, όπως ήταν και στη δεκαετία του 30 στην Ευρώπη, από τη μία πλευρά. Εμείς σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε ότι για να μην γίνει ο φασισμός η ισχυρότερη αντίδραση στον εκφυλισμό της δημοκρατίας, να προμπορέσουμε να συγκροτήσουμε έναν πόλο, όχι κομματικό, εγώ δεν μιλάω με όλους τους κομμάτων, δεν με νοιάζουν, δεν ανήκω. Πρέπει ως κοινωνία των πολιτών, έτσι, ως άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόμαστε για το μέλλον αυτού του τόπου, κάτι να πούμε, κάτι να συγκροτήσουμε, να μιλήσουμε, να εμπνεύσουμε. Και μιας και μιλήσαμε με αφορμή την ιστορία, την παρουσία της Αλμπανέζ εδώ, η Αλμπανέζ μας ενέπνευσε σε αυτόν τον αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Δεν σας κρύβω, και ίσως με αυτό να τελειώσουμε έτσι, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το μέσα μου στην ιστορία, ότι περνώντας τρεις μέρες με αυτή τη γυναίκα βγήκα για πρώτη φορά με μια αίσθηση ότι ρε εσύ, παλεύουμε, αξίζει να παλεύουμε, δεν μπορούμε να αφήσουμε να πηγαίνουμε άκλαυτοι. Πάμε άκλαυτοι. Ας μην πάμε άκλαυτοι.
0: Τι ωραίο τελείωμα για την συζήτησή μας. Κύριε Χριστόπουλε, πολύ σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Μ' αρέσει πάντα να μιλάμε μαζί.
0: Εμένα. Να είστε καλά και των ακροατών και των ακροατριών, αν κρίνω από τα μηνύματα που έχουν έρθει. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τώρα, κλείνοντας, να ανοίξουμε μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι ωραία εμπειρία. Το να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Και ταξίδι και τελικός είναι ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Με την Cosmote TV μπορείτε να κερδίσετε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη. Μπείτε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώστε συμμετοχή. Επίσης, αν έχετε κανονίσει να πάτε στην αυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ, αφού σας πω ότι σας ζηλεύω, να σας πω μετά ότι η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σας υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκεφτείτε το Cosmote Telecom Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Δεν θέλετε να το χάσετε. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Εύη Ρεντίφη, Χρήστος Κόκκινος, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ακούτε ραδιορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: συζητήσει για την προανακριτική, να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα σηματοδοτήσει την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στη σκιά των ανοιχτών πολιτικών υποθέσεων και της κριτικής βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη, καθώς στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 40 βουλευτές. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει ξανά η Ευρώπη, στην οποία σύμφωνα με κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών. Το κείμενο ορίζει τρεις βασικές απειλές εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς Ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, υπογραμμίζεται. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τώρα απέρριψε σήμερα το ενδεχόμενο να έρθει έστω και η παραμικρή κύρωση που έχει επιβληθεί από την διεθνή κοινότητα στο Ιράν για όσο παραμένουν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζητάει κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντάλλαγμα για κινήσεις που θα κάνει σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, να αποφασιστούν και άρσεις κυρώσεων. Όμως είναι εκτός συζήτησης να καταστεί δυνατή η άρση ούτε καν της παραμικρής κύρωσης όσο τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα, είπε χαρακτηριστικά ο Ζανουέλ Μπαρό στο γαλλικό ραδιοσταθμό RTL. Η Τεχεράνη τώρα αναμένεται να δώσει σήμερα την απάντησή της προς τους διαμεσολαβητές αναφορικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις τις 24 τελευταίες ώρες, είπε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και άνοδο στα χρηματιστήρια. Έντονος προβληματισμός για τον ντόμινο των συνοπειών που θα επιφέρει η αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, επικαλούμενη την αύξηση των τελών στάθμευσης που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία, την εκτίμηση ότι η Θεσσαλονίκη θα χάσει 550.000 διανυκτερεύσεις ετησίως, με την οικονομική ζημιά να κυμαίνεται από 45 έως 75 εκατομμύρια ευρώ, εξέφρασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σιμιακός. Η Θεσσαλονίκη χάνει πτήσεις και η κυβέρνηση πετάει χάρτα ετός, σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, καταθέτοντας ερώτηση προς την Κομισιόν, στην οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι...
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310 53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Hondo Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Κινείται με το αυτοκίνητό του με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας ήταν στα 70 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Το εδόλιο του κατηγορούμενου για τον ιδρυτή της Κύβωτου του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ενός ακόμη πρόσωπου για τα οικονομικά πεπραγμένα της δομής, δείχνει με πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο εισαγγελέας Φωτοδικών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται κατά τον εισαγγελέα του, εκμεταλλευόμενοι τη συνεχή αύξηση των εσόδων της Κύβωτου και την έλλειψη οργανωμένης διοίκησης και οικονομικού ελέγχου, προέβαιναν σε παράνομη ιδιοποίηση ποσών. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον βρέθηκε εκ νέου η Ευρώπη. Η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και μιλά για βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, προέβλεψε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν, και ενώ εντός της ημέρας, σύμφωνα με το CNN, αναμένεται η απάντηση μέσω.

0: Thank you. Thank you all.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 12 και
4: πάμε μισή. Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στάρανταρ των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 39χρονος χαφ της Χετάφε, Λουίς Μίγια, όπως αναφέρει η ισπανική AS. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιωπής ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προμονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife. Με καθαρό πουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Τσάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινό μαύρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ιντερβέντεν Σπορτ σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ. Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ritas κοντράρεται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Niklas Süle, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Jakub Kivior, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Παρίζη Ζερμένα αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στην Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της Euroleague η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: ξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα ακούσατε προηγουμένως. I love σουβλάκι, ilovesouvlaki.gr. Κάνεις την παραγγελία σου online. Έτσι, μιλάμε για χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο ή χοιρινό, ζουμερό, καλά ψημένο. Μιλάμε για τυλιχτό, μιλάμε για μερίδα γύρω, έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό. Ό,τι και να παραγγείλεις μπαίνοντας στην πλατφόρμα ilovesouvlaki.gr και κάνοντας online την παραγγελία σου, είναι γκολ από τα αποδυτήρια. Τόσο καλή ποιότητα και ξεκινάμε από κόκκινο μήλο και φτάνουμε μέχρι ντράφι, έτσι. Μέχρι πολύδροσο, γέρακα, παλίνι, μεταμόρφωση, κηφισιά, μαρούσι, Νέα Φιλαδέλφια, ilovesouvlaki.gr. Τώρα παραγγέλνει, σε λίγο το delivery είναι στην πόρτα σου με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Και χοιρινό και κοτόπουλο, ζουμερά, χειροποίητα καλαμάκια, πολύ καλά ψημένα, τυλιχτά, μερίδες, ό,τι θέλετε, ilovesouvlaki είναι η λύση, είναι η εγγύηση, είναι το γκολ από τα αποδυτήρια.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ο φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Δυστυχώς για τον κύριο Αταμάν πρέπει να υπάρχει ασυλία στους περισσότερους δημοσιογράφους. Το να τρέχει και να διαμαρτύρεται από εδώ και από εκεί φαίνεται ότι δεν πειράζει κανένα δημοσιογράφο. Φανταστείτε όλα αυτά να τα έκανε ο Μπαρτζόκας. Θα γινόταν κράξιμο το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, φίλε μου. Ό,τι γίνεται με τον Αταμάν γίνεται και με τον Μπαρτζόκα. Και αν υπάρχουν δημοσιογράφοι που κρύβουν πράγματα κάτω από το χαλί για τον Αταμάν, άλλοι τόσοι υπάρχουν που κρύβουν κάτω από το χαλί για τον Μπαρτζόκα. Αυτά τα ακούω, Βερεσέ, να με συγχωρείς κιόλας. Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, γιατί το έχουμε καθυστερήσει, έρχεται η ώρα να μιλήσουμε με τον ένα και μοναδικό, τον αξεπέραστο Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα να βγει νωρίτερα, είχε ένα ραντεβού, όμως θα τον ακούσετε σε λίγο. Κάντε βαριά υπομονή, θα περάσουν τα λεπτά, θα περάσουν τα δευτερόλεπτα και θα είναι σε λίγο μαζί σας ο ένας και μοναδικός, ο αστήρευτος, ο ακαταπώνητος, ο ακατάβλητος, ο ανυπέρβλητος, ο ακαταμάχητος Κώστας Σαμοθράκης, ηχείς Θεσσάλπικες. Δεν είχαμε ακούσαμε ένα γερό μπάσο. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Όλα αυτά που είπες μετά από γιατρό, έτσι μόλις γύρισε.
0: Το οπότε ξέρω που ήσουν, γιατί το λέω. Εγώ είπα,
1: είπα
0: ότι είχε ένα ραντεβού και δεν είπα τίποτα.
1: Αφού ήξερε τι ραντεβού, είδε μου σου λέω ότι.
0: Ήξερα.
1: Αλλά, μυαλό, φίλε.
0: Όχι, ήξερα, αλλά δεν μου είχε πει ότι αυτό.
1: Αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό το ραντεβού να ήταν οτιδήποτε, ενώ είχα πάει στο γιατρό.
0: Είπα για ένα ραντεβού. Κώστα, είναι η πρώτη φορά που δεν έκανα κανένα υπενιγμό από του γνωστού μου. Είπα απλώ ένα ραντεβού γιατί το ήξερα. Μόνο σου το είπε. Είμαι σίγουρο ότι όλα πήγαν. Να καλά, ο γιατρός σε βρήκε σιδερένιο και σου έδωσε μόλις 100 χρόνια ζωής ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Τέλος πάντων, άντε να μην απαντήσω.
0: Εγώ λοιπόν είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, ναι. Και διαβάζω σήμερα κάτι που ναι. Με χαροποιεί ως οπαδός του Ολυμπιακού και στο λέω καθαρά. Το γράφει ναι. Η ΑΣ ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται εκ νέου για το Μίγια της Χετάφε. Την ξέρεις την περίπτωση. Καλύτερα ναι. Από τον καθένα.
1: Καλή μόνο ότι. Λοιπόν, ούτε με χαροποιεί. Mm-hmm. Αλλά και η εκτίμηση δική μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι είναι μανατζεροδουλειά.
0: Μανατζεροδουλειά, λες.
1: Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια που ζήταγε η Χετάφε το καλοκαίρι για ένα παίκτη 31 χρονών, τώρα θα πέσει στα 32, πήγε στα. Έδωσε ο Ολυμπιακός 8, έδωσε 7, έδωσε 8 και το πέσανε μάγκες και δεν λέγανε όχι. Mm-hmm. Που αυτά τα λεφτά καλά έκανε ο Μαρινάκης και δεν τα έδωσε γιατί 8 εκατομμύρια για ένα παίκτη 31 χρονών δεν τα δίνει.
0: Μάλιστα, εγώ ήξερα για 5-6, τέλος πάντων, 8, ναι.
1: Όχι. Όσοι λέω, όπως λέω εγώ, τα νούμερα ακριβώς είναι.
0: Ναι, εντάξει, αλλή μόνο.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ δεν επέμενε. Οκ, τον ήξερε, τον ήθελε, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Λοιπόν, τώρα, πώς ξαφνικά μετά από ένα χρόνο πήγανε στα 3,5 και πώς ενδιαφέρεται και η Βιγιαρεάλ και πώς ενδιαφέρεται και η Ρεάλ και δεν ξέρω κιόλας. Από την απάντησή μου καταλαβαίνεις ότι δεν.
0: Εγώ
1: θέμα...
0: θα σου πω όμως την αμαρτία μου. Ναι. Τον ξέρω τον παίκτη, τον ξέρεις και εσύ. Ναι. Ένα δύο παίκτη θα ήθελα να τον δω στην Ελλάδα.
1: Ναι, και εγώ. Αλλά μπορεί Ολυμπιακός.
0: Και στο βαθμό ναι. Που εξακολουθεί να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ναι. Γιατί να μην το κοιτάξει ο Ολυμπιακός, λέω.
1: Στο μπορεί, βαθμό... Ολυμπιακό... μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός να έχουν βρει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, λέω.
1: Σου αρκεί η απάντησή μου.
0: Ασφαλώς.
1: Εν πάση περιπτώσει να έχουν βρει, να είναι στο πλάνο, στο στόχο. Ναι. Πώς να το ψάξιμο, ας πούμε. Σκοπική έλεγχο, ο Ολυμπιακός ψάχνεται, δεν έχει μείνει τι που έρθει με δεύτερη, τρίτη και βλέπουμε. Έχει αρχίσει και ψάχνεται. Δεν κυκλοφορεί τίποτα όμως και δεν θα κυκλοφορήσει και τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή, από όλα αυτά τα ονόματα που ακούστηκαν...
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε, οπότε... Ξέρεις τι λένε, σας γράφουν ό,τι θέλουν. Και ούτε και ποτέ θα βγει να διαψεύσει ο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ρεπό ο Ολυμπιακός, όχι.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Με ευνηδιάζεις, όχι. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Προς να απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σου απαντήσω, φίλε, είναι ότι ο Τζολάκης δεν πρόκειται να πάει στην Τουρκία.
0: Ναι, γιατί
1: γράψαμε
0: τώρα...
1: Επειδή και αυτό το θέμα είναι στην επιφάνεια.
0: Είναι στην επιφάνεια.
1: Έτσι.
0: Και εγώ νομίζω ότι τώρα θα φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Τουρκία, να φύγει από την Ελλάδα
1: ακριβώς.
0: Να πάει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Η προοπτική του είναι στην Αγγλία, Γερμανία. Ναι. Αυτή είναι. Και ίσως έχει και μια πρόταση από Ιταλία. Αλλά να φύγει, να πάει στην Τουρκία δεν πάει. Άσε που και από ό,τι διαβάζω τώρα καλά με τους Τούρκους δεν μπορεί να έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα 15 εκατομμύρια είναι λίγα. Ο Ολυμπιακός έχει κοστολογήσει 25 περίπου εκατομμύρια. Οπότε υπάρχει διαφορά και στο οικονομικό αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια πρόταση καλή. Έτσι. Και ο Τζολάκης είναι ένα παιδί προσγειωμένο.
0: Αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι να πάρει ένα τρομερό, ένα μεγάλο συμβόλαιο. Να πάρει ένα συμβόλαιο σωστό, αλλά να παίξει και σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει στο μυαλό του, από ότι είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν θα πάει όπου να είναι. Δηλαδή και από τη Σαουδική Αραβία αν ερχόταν μια πρόταση, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια, δεν θα ήθελε να πάει. Κατάλαβες πως το λέω?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που θα φαίνεται και που θα παίζει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν θα πάει για δεύτερος δηλαδή πουθενά. Όπως είχε γραφτεί, δεν θυμάμαι για την Ισπανία, για μια ομάδα, ότι τον ήθελαν για δεύτερο. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Πρόσφατα είχε γίνει αυτό. Δεν θα πάει για την Arsenal. Συγγνώμη, είχε γίνει συζήτηση για την Arsenal. Η οποία Arsenal είχε κάνει, αλλά έχει το Ράγια. Δηλαδή να πάει να παίξει, να κάτσει στον πάγκο και να είναι αναπληρωματικό του Ράγια.
0: Δεν νομίζω να το θέλει αυτό.
1: Ναι, να είναι αναπληρωματικό του Ράγια δεν γίνεται με τίποτα. Έτσι.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ αυτό που λες.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο Τζολάκης θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Θα είναι στο επίκεντρο. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Τώρα τι θα γίνει δεν μπορώ να υπογράψω. Αλλά δεν θα είναι μόνο ο Τζολάκης, θα είναι και ο Πιρόλα Φίλε, θα είναι και ο Μουσακίτης. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν γενικά πολλές
0: αναπαραγωγές. Και ο Έσελ, εγώ ότι θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα δώσει, θα προσπαθήσει να πουλήσει έναν από τους δύο αριστερούς μπακ και εκεί να πάει να έρθει ένας Έλληνας. Θα γυρίσει ο Φορτούνης. Για το Μασούρα δεν το βλέπω, γιατί ο προπονητής δεν καίγεται, δεν ενθουσιάζεται. Επειδή, τα λέω αυτά επειδή έχει γραφτεί και το όνομα του Μασούρα, ότι μαζί με το Φορτούνη, αν και ο Μασούρας ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι υπόψη.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι, ιδανικός είναι εκεί κάτω και είναι και μια χαρά από ό,τι ξέρω. Θέλει να συνεχίσει. Και έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Τι άλλο θέλεις, φίλε?
0: Όχι, φίλε, μου τα πες όλα νομίζω.
1: Σε κάλυψα, έτσι.
0: Και σε ευχαριστώ που πήρες. Εγώ είχα υπολογίσει να σε πάρω μετά τη 1:30.
1: Όχι, όχι, εντάξει, μόλις γύρισα γι' αυτό σε πήρα.
0: Έγινε, Κώστα, τα λέμε εμείς σε λίγο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος μόλις βγήκε από το γιατρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Πήρα αμέσως τηλέφωνο στο σταθμό. Τον ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Κανένα σχόλιο δεν χρειάζεται να κάνω.
2: News.
0: Λέω φίλος μου Άγγελος, μεγάλη μπάλα εδώ Φατσαλουί Σενρί και έκλεισε του Σολίσε και Ντίας. Αναγκαζόταν ο Κέιν και γυρνούσε πολύ πίσω. Ο μόνος κίνδυνος ερχόταν από τις μπούκες του Μουσιάλα και όταν τον έκανε αλλαγή ο Κομπανί όλα τελείωσαν. Έγινε ακόμα πιο ακίνδυνη η Μπάγερν. Άλλες ποδοσφαιρικές παραστάσεις ο Λουίς Ενρίκε, άλλες ο Κομπανί. Μα και ο Κομπανί, παιδιά, στη Σίτι έπαιζε. Δεν είναι κάποιο τυχαίο ο Κομπανί. Με συγχωρείτε. Ο φίλος μου Ηλίας Πονηρός μου λέει: καλημέρα Γιώργη, και ο σεξολόγος γιατρός είναι. Για το Σαμοδράκι. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει: ο Τζολάκης μόνο Αγγλία θα πάει. Το καστέρι έρχεται από Αγγλία στην ώρα του. Αλλά όπως μου λέει ένας άλλος φίλος. Και στην Τουρκία τα λεφτά είναι πολλά. Και ο Λιβάκοβιτς που παίζει εκεί δεν παίρνει λίγα. Έτσι είναι πολλά τα λεφτά. Οι Τούρκοι δίνουν λεφτά. Άλλο τι είναι το πρωτάθλημά του, τι αντιπροσωπεύει και γιατί να πάει ο Τζολάκης κτλ. Αυτό να το συζητήσουμε. Όχι, φίλε μου Σοκόλ, με συγχωρείς. Έχω τελείως διαφορετική γνώμη από τη δική σου. Ο φίλος μου ο Κρίς μου λέει: πες στο Σπάθα ότι υπάρχει κανονισμός. Αν είναι από συμπαίκτη και δεν πάει προς το τέρμα, δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Να, και ο Νίκος ο Μποζιανέλος βγήκε προηγουμένως και είπε: όχι, κατά τη γνώμη μου δεν είναι πέναλτι. Κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι πέναλτι. Έχω ακριβώς την ίδια γνώμη με τον Ηλία. Δεν θα σκορπίσουμε γι' αυτό. Και θέλω να σας πω και το άλλο. Το ότι λέω ότι είναι πέναλτι δεν σημαίνει ότι είμαι με την Μπάγκερ, γιατί είμαι με την Παρί. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

Γεια σου φίλε μου που με, ο φίλος μου ο Ντίμης από τη Χαλκίδα μου λέει μπαρμπαχελάκι να προσέχεις παππούλη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και τα δικά μου φιλιά, να είσαι καλά ρε φίλε. Να έχεις το νου σου έτσι, γιατί εμείς οι κύριοι ξέρεις, ή από πέσιμο πάμε. Μην τα πω τώρα όλα, δεν χρειάζεται. Τώρα είμαστε γέροι, κάποτε δεν είμαστε. Εδώ είναι που λέει που σου νιώτη μου, που δείχνες που θα γινόμουν άλλος, εδώ είναι. Πάντως σε μένα αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι τη ΣΑΣ που λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μίγια μου ξυπνάει μνήμες περσινές. Θα ανέλεσε τα θέματα ο φίλος μου ο Σαμανθράκης για το πως έχουν. Υπάρχει και μια άλλη είδηση έτσι που αφορά τον πληροφορία όχι είδηση, τον Κώστα Τσιμίκα, ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου τις ραδιοφωνικές μοιχείες ότι ο Λάμπρος Γκαραγιάννης δεν έχει στοιχεία για να το επιβεβαιώσει. Και επειδή είπαμε πολλά, μην νομίζω ότι το ξεχάσαμε, και ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει γιατί είναι δανεικός στη Λιόν. Η Λιόν δεν έχει να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Τώρα τι θα γίνει. Πάμε όμως, γιατί η ώρα έχει περάσει, στον άλλο θεία από το χωριό, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.

0: αναφορά, να σημειώσουμε ότι εμείς λέγαμε ότι παιδιά προσέξτε, τίποτα δεν χαρίζεται. Αποδείχθηκε στην πράξη. Έτσι. Λοιπόν, ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στους άλλους δύο. Και εξού και το, η αξία, αν θέλεις, της πρόκρισης με σκούπα του Ολυμπιακού, που θα πει κάποιος ότι, ότι βρήκε μισή Μονακό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οπότε σημασία έχει τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι σε μια ομάδα της οποίας οι παίκτες όχι μόνο δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση των play-off, αλλά στα τελευταία 5 λεπτά με το παιχνίδι δικό τους το είχαν σφιχταγκαλιάσει.
1: Βέβαια,
0: έχει αποβληθεί. Τρέμαν τα χεράκια τους, Γιώργο.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εντάξει. Αν είχε ακόμα 2 λεπτά θα είχαν λιποθυμίσει. Δεν θα χάνανε, θα λιποθυμούσανε. Αυτό όμως ενισχύει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είδε λάθος το παιχνίδι από την αρχή στο τέλος. Και επειδή φωνάζαμε και όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να φωνάζεις και στις νίκες, όχι όταν χάνει, ότι παιδιά, το πρώτο παιχνίδι ήταν διαφορετικό από το δεύτερο. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Στο δεύτερο ήταν απλά πιο τυχερός, πιο ικανός, αλλά δεν πας να του τζογάρεις. Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, λοιπόν, αυτό που ήταν χτες στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός άφησε τους Ισπανούς να παίξουν το παιχνίδι τους και το πλήρωσε. Και τώρα αρχίζει και νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να πω και κάτι στα λέω εντάχει, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Όλη αυτή η ιστορία με, με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου στα πλακάτ, με τη συζήτηση, με το... νομίζω ότι αποδιοργανώνει την ομάδα.
1: Η ομάδα
0: πρέπει να είναι συγκεντρωμένη στο στόχο της. Το αν είναι ο Γιαννακόπουλος στην εξέδρα, το αν είναι ο Χελάκης στη μετάδοση, αν είναι ο Κογκαλίδης στα φωτορυθμικά, δεν έχει καμία αξία. Σημασία έχει τι γίνεται στο παρκέ. Και δυστυχώς φαίνεται ότι, ανθρώπινο μεν, ότι στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις καταστάσεις. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Και αυτό μοιάζει να επηρέασε τα πάντα. Όπως επίσης για άλλη μια φορά, ο Αταμάν, γιατί η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να διαμαρτυρηθεί. Η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να ελέγξει τα διαιτητικά σφυρίγματα. Είχε δίκιο για το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Λάθος ήταν το σφύριγμα. Δεν αφήνεις την ομάδα σου, αδερφέ, χωρίς καθοδήγηση. Γιατί διαφορετικά να πάμε το σερέντι, δεν σε χρειαζόμαστε. Όπως επίσης, ρε μεγάλε Ναν, έχεις 3 φάουλ. Σου έχουν χαρίσει ένα αντιαθλητικό που αν το βλέπανε, το έχουν κάνει θέμα ήδη οι Ισπανοί, θα το έχεις χρεωθεί κι αυτό. Πας και κάνεις τα 2 φάουλ, λες και θες να βγεις. Ρε αδερφέ, σε χρειαζόμαστε, γιατί αν είχαμε τον άνθρωπο τέλος. Μπορεί να είναι συζήτηση.
2: Τα 2-3 σου του σόρτς μπορεί να είχαν μπει από τον Άννη.
0: Μα γι' αυτό σε έχουμε σένα, για να πάρεις τα τελευταία σου, αδερφέ. Άμα εσύ λοιπόν πας και μου κάνεις με 4 φάουλ, 5ο φάουλ χτυπώντας το χέρι του άλλου νου, άστο να βάλει καλά, δρε γίγαντα. Δεν ξεκινά, δεν είσαι δηλαδή ο Γουόκα που ξεκινάει από την άμυνα και λες ότι εγώ θα παίξω περτέρα, περμάρε άμυνα.
2: Αυτό ξέρω αυτό που παίζω. Αυτό ξέρω αυτό που παίζω, ο Γουόκα από αυτό σημαίνει.
0: Αυτό, μπράβο.
2: Εσύ είσαι κάτι άλλο.
0: Ναι. Πώς είναι ο Μπαλής, ας πούμε, που δεν ξέρω τίποτα και παίζω τη Μούρτη. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε όλο το έργο, το είδε λάθος. Το είδε με έναν λανθασμένο τρόπο. Με πολύ κακή προσέγγιση στο παιχνίδι και το πλήρωσε. Από όλη την ιστορία, το πρόσημο για μένα είναι θετικό. Με την έννοια πια ότι αν βλέπεις τόσο λανθασμένο το παιχνίδι και το πας στο σουτ και έχεις μάλιστα και 2 ευκαιρίες για να το πας στην παράταση και να τους τελειώσεις, όταν έχεις απέναντι μια ομάδα που για 5 λεπτά δεν βάζει καλάθι, νομίζω ότι όλο το έργο είναι δικό σου. Πλέον μόνο αν αυτοκτονείς το χάνεις. Ήδη χτες ήταν μια πρώτη αυτοκτονική τάση. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να παίξει σαν να είναι 0-0. Πρέπει να καταλάβει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι στην Ισπανία.
2: Ναι, ναι.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να εκμεδενήσει τα λάθη. Χτες έδινε τις μπάλες, λες και σαν να τους έκανε δώρα, ας πούμε. Giveaway ήταν το παιχνίδι. Και βεβαίως, παιδιά, κλείστε τη ρακέτα, πάρτε κανένα rebound. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και ανανεώσεις και κόντρα ανανεώσεις. Τα απλά πράγματα ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα με λάθος τρόπο και το αποτέλεσμα είναι ότι παρότι έπαιξε τόσο άσχημα για 35 λεπτά, το παιχνίδι πήγε στο σουτ. Άρα ο

0: Παναθηναϊκός σε απλά, πώς το λένε, όχι μαθηματικά, μπακαλίστικα, στο Δευτέρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις ή που δικαιούσαι, παίρνεις αυτό που διαπραγματεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός έκανε κακή διαπραγμάτευση χθες.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, ρε, τα λέω. Τα εξηγώ καλά.
1: Μου τα εξήγησες μια καλά και θέλω να μου πεις αν η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα έχει περιθώρια σήμερα, ρε φίλε.
0: Αν, αν πρέπει να το δώσουμε σε στατιστικά, αν και δεν είναι το φόρτι με τα στατιστικά, γιατί τα βγάζω λίγο πάνω από 100, αλλά δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε, τρέχω άβακα μαζί μου. Νομίζω ότι μια ήρεμη προσέγγιση είναι 65-35 με βελτιούμενο προς την ΑΕΚ που μπορεί να πάει και 60-40. Σε βάρος της, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μάλαγα είναι το φαβορί. Αλλά αν με ρώταγες και στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο, θα σου λέγω ότι η Μπιλμπάο είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ είναι ομάδα που θα παλέψει. Είναι ομάδα που έχει έναν προπονητή που της προσφέρει ηρεμία. Τώρα κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο, που είναι της μιας βραδιάς, είναι και λίγο ανοίγει το καρπούζι.
1: Δηλαδή τι έχει μέσα.
0: Αν είναι με μάπα ή κολοκέθα.
1: Ναι. Και μια κουβέντα για τη Ζάλγκυρης που το γύρισε με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Το είχαμε πει από χθες και αυτό. Έτσι, ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος η Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο ζόρικο για τους Τούρκους. Έχω την αίσθηση ότι είναι η σειρά, το έλεγα από την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, ότι πιστεύω αυτή η σειρά είναι πιο κοντά να πάει στο 3-2 παρά στη Σκούπα ή στο 3-1. Κοιτάξτε, και η Ρεάλ που παίζει απόψε και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που παίζουν αύριο, μιλάω για τις ομάδες που ξεκίνησαν με 2-0, μπαίνουν στη διαδικασία ότι αν δεν σκουπίσεις, μετά αρχίζεις και παίζεις με την ψυχολογία και το άγχος σου. Γιατί κακά τα ψέματα.
1: Και τελειώνουμε με αυτό, Γιώργο.
0: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, Γιώργο. Οι χαμένοι για χαμένοι ήταν. Μπαίνουν και όπου τους πάει.
1: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, μπράβο ρε Κόγκα, όλοι ακούτε τον Κόγκα. Εγώ ως Παναθηναϊκός τον σέβομαι απαριόριστα παρά τις κάποιες διαφωνίες μας. Γεια σου, Δίε!
0: Γεια σου, να το προσέξεις το παιδί αυτό, έτσι. Να δούμε ένα γιατρό να πούμε για την περίπτωση.
1: Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
17: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.
19: Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο. στον καιρό ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότιο άνεμοι στο Ιόνιο με 6 μποφόρ στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
15: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
20: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: ξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λέει εδώ ο φίλος μου, ο προφήτης μου λέει με φορτούνι 33 ετών μετά από 2 χρόνια διακοπές στην Αραβία, καλά κρασιά. Καταρχήν είναι 33 στα 34 έτσι. Δεύτερον, πράγματι το επίπεδο της μπάλας από πλευράς ταχύτητας, έντασης, ρυθμού είναι πολύ πιο χαμηλό. Θα δούμε πώς θα γυρίσει ο Φορτούνης και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Πάντως δεν νομίζω ότι ο Μέντι Λίμπαρ για να φτιάξει τον Ολυμπιακό όπως τον θέλει θα στηριχτεί πάνω στο Φορτούνη. Όμως ο Φορτούνης, στα μάτια τα δικά μου πάντα, μπορεί να είναι μια εξαιρετική λήξη. Ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια που δεν απαιτούν υψηλή ένταση, όπου ο Ολυμπιακός έχει κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας και έχει μπροστά του 11 παίχτες, ο Φορτούνης που κάνει κάθετη κίνηση και επιτίθεται κατά μέτωπο τριπλάροντας, δίνοντας assist και σουτάροντας, δημιουργώντας ο ίδιος χώρο για τον εαυτό του, δεν είναι μόνο χρήσιμος, είναι απαραίτητος. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Για τρίτο στο θρύλο του χρόνου, Διαλόη Μπόγκα προτιμάει. Η ερώτηση είναι για τον Κογκαλίδη. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του την κάνω, παιδιά. Αν τη θέλετε νωρίς να τις βλέπω, γιατί δεν τις βλέπω όταν μιλάω μαζί του. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για να πάρετε χειροποίητο σουβλάκι καλαμάκι χοιρινό με τα καλύτερα κρέατα, πολύ σωστά ψημένα και τυλιχτό και μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Από τον Τράφι μέχρι το Κόκκινο Μήλο και από τις Κουκουβάουνες, τη μεταμόρφωση δηλαδή, μέχρι το Πολύδροσο, ilovesouvlaki. Και στην Κηφισιά και στο Μαρούσι και στο Γέρακα και στην Παλίνη και στη Νέα Φιλαδέλφια και στον Κόκκινο Μήλο, σε όλες αυτές τις περιοχές, ilovesouvlaki και θα με θυμηθείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα, μου λέει: Γιώργο, ο κανονισμός λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Γι' αυτό δεν το καταλόγησε ο Πορτογάλος. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ.

Και ο φίλος μου ο Γιώργος Σοντούμανος λέει: και επειδή εγώ έχω καταδικάσει τις απαράδεκτες συμπεριφορές του Γιαννακόπουλου, όπως εσύ, έχω μια ερώτηση. Είναι λογικό να καταδικάσει τον Γιαννακόπουλο αυτός που έχει χειροκροτήσει το διδάξαμε ήθος του Μαρινάκη? Λέει ο φίλος μου εδώ, ο Γιώργος Σοντούμανος.

Ερώτηση έφτασε στη Βουλή, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις δραστηριότητες του Βαγγέλη Λιόλιου. Είναι μια ερώτηση αιχμηρή που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, Δημήτρης Μπιάγκης και ζητούν επιτευχτικά απαντήσεις από την κυβέρνηση για καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η ερώτηση τυπικά απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, αλλά ο ουσιαστικός αποδέκτης των ερωτημάτων είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους κάνουν λόγο για δημόσιες καταγγελίες που γίνουν σοβαρά ερωτηματικά νομιμότητας, εστιάζοντας σε δύο θέματα. Στο επιχειρηματικό ασυμβίβαστο, δηλαδή την πιθανή ύπαρξη γκρίζων ζωνών ανάμεσα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Λιόλιου και το θεσμικό του ρόλο, αλλά και στον ανεξάρτητο της διαιτησίας. Και ήδη η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς έχει διαβιβαστεί στον αθλητικό εισαγγελέα, ενώ βρίσκεται σε έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει πάρει αυτό το δρόμο μετά τις καταγγελίες που έκανε το Μαρούσι διά του νομικού του συμβούλου του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

0: Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γκιόνης, μας άφησε σε ηλικία 87 ετών. Ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας και για πολλά χρόνια διεύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθερωτυπίας με ένα εντυπωσιακό γραπτό και μια ευρύτητα γνώσεων. Όσοι παίρναμε στα χέρια μας την Ελευθερωτυπία εκείνα τα χρόνια, πολλές φορές ξεκινούσαμε την ανάγνωση από αυτά που έγραφε ο Δημήτρης Γκιόνης. Θα τον θυμόμαστε. Και πάμε γρήγορα στον Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο αυτή την ώρα σχόλιο του. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Υπάρχει αγωνιστική εξήγηση για αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Ναι, και από το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Βαλένθια φαινόταν κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: Ναι. Θα σου πω. Η πίεση έφυγε από την Βαλένθια. Το λέγαμε και χθες ότι η Βαλένθια δεν έχει άγχος. Κανένα. Το άγχος το είχε ο Παναθηναϊκός. Με αποτέλεσμα να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος πελαγοδρομούσε στην άμυνα, έφαγε πάνω από 15 φορές με τον ίδιο τρόπο, με το κόψιμο μέσα στη ρακέτα, το ίδιο καλάθι. Καμία συγκέντρωση δηλαδή οι παίκτες του, καμία συγκέντρωση. Εύστοχα τρίποντα πολλά η Βαλένθια, γενικά καθαρό μυαλό. Χτύπησαν ελλείψη τους Λούκα, δεν μπορεί να παίξει και ο Γκραντ στην κατάσταση που είναι πάρα πολλά λεπτά, με αποτέλεσμα ο Σόρτσον βολεύει επιθετικά, γιατί δίνει ρυθμό που βολεύει τον Παναθηναϊκό, αλλά αμυντικά τον κόβει στα δύο τον Παναθηναϊκό, γιατί αναγκαστικά τον σημαδεύει η Βαλένθια και πηγαίνει ο παίκτης δεύτερος για βοήθεια και δημιουργείται ανισορροπία στην άμυνα. Η Βαλένθια λοιπόν χωρίς άγχος έβαλε τα σουτ, είχε καθαρό μυαλό. Θεωρώ ότι και η διαιτησία έπαιξε ένα μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο, γιατί δεν είδαμε να παίζει έδρα. Δηλαδή, βλέπουμε άλλες και άλλες ομάδες να έχουν πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και τον Παναθηναϊκό, ακόμα και στην έδρα του, στο πιο κρίσιμο θεωρητικά παιχνίδι της χρονιάς, αυτό που θα σηματοδοτήσει την πρόκληση στο Final Four, είναι η περίφημη φάση παραδείγματος χάρη
0: με τον Ροκαβόπουλο,
1: η οποία σήκωσε όλη αυτή. Δηλαδή, όταν είσαι κάτω από το καλάθι, ο διαιτητής και δει τρεις διαιτητές και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και όχι εις βάρος του. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και δεν ξέρω και τι συμβαίνει. Ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν λέγεται στον ραδιοφωνικό αέρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στα do or die ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να παίρνει τη νίκη. Και πιστεύω ότι αύριο θα τελειώσει η σειρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε μια ερώτηση. Σήμερα μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης και παρανήγγειλε αλλαγές στο Σύνταγμα, κατάργηση προανακριτικών, αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Φυγή προς τα εμπρός. Έχεις σχόλιο γι' αυτό?
1: Ναι. Είναι το κρεβάτι του προκρούστη. Θα τα κάνουμε ακριβώς όπως μας βολεύει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές σκανδαλώδεις ενέργειες της κυβέρνησης στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ό,τι και να λέει ο Μητσοτάκης, η πραγματικότητα θα είναι ότι θα γίνεται αν ο λαός του δώσει το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνά αυτή η συμμορία τον τόπο. Θα γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται για να τη βγάζουν όλοι καθαροί. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και μικρό ή μεγάλο σκάνδαλο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την απέτηση για δικαιοσύνη που έχει ο κόσμος για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό θα γίνει, Γιώργο. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Και κανείς μας δεν πρέπει πια να έχει ευβολία. Πριν δεν ξέραμε, τώρα ξέρουμε. Είναι τόσα χρόνια. Συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα εδώ και τόσα χρόνια. Μια δικαιοσύνη που είναι μια κούφια λέξη, μέτρα που είναι πραγματικά σαν το κρεβάτι του προκρούστη, κόβουμε όπου μας βολεύει, τραβάμε όπου δεν μας βολεύει, και αυτό θα γίνει. Άσε τα λόγια, η πράξη μετράνε.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

Λοιπόν, έχουμε και την άποψη της κυρίας Λαμπαδαρίου, της γνωστής διαιτού, έτσι, η οποία λέει ότι ήταν σωστή η απόφαση του Πινέιρο, δεν υπάρχει χέρι στον Εύες. Άλλα λέει ο Ηλίας, άλλα λέει η Λαμπαδαρίου. Οκ, okay, πολύ ωραία. Εγώ επιμένω, ήταν πέναλτι. Με σεβασμό απόλυτο βεβαίως στις απόψεις που λένε ακριβώς το αντίθετο. Και στις οποίες ήρθε να προσταθεί η άποψη του Μάνου Σταραμόπουλου.

Λοιπόν, προσέξτε, είναι η τελευταία φορά που ισχύει αυτή η προσφορά για τα τερτύπια. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε μια ξέχωστη βραδιά με εκλεκτές γεύσεις, ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση στην οδό Τατοίου 56. Σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνει στην κλήρωση. Θα κάνουμε δύο κληρώσεις, μία το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, της Ραδιοφωνικής Μιχίας, για αυτόν που θα πάει με την παρέα του Τετραμελή το βράδυ της Παρασκευής να φάει και να πιει στα τερτύπια, και μία άλλη κλήρωση στην εκπομπή τη δική μου για αυτόν που θα πάει το μεσημέρι της Κυριακής με την παρέα του, τέσσερα άτομα να φάνε και να πιούν στα τερτύπια. Και ο Μάνος λέει και να σκεφτείς ότι είμαι φύλλα προσκύμενο στην Bayern και επιστήθιος φίλος του αείμνης του Kaiser, του Beckenbauer. Είναι γεγονότα αυτά που λέει ο φίλος μου ο Μάνος, και φίλος στην Bayern, ναι, και είχε πολύ καλή σχέση, προσωπική σχέση με τον Franz Beckenbauer. Εγώ είμαι φίλος της Πάρη τώρα από την πλευρά μου και έχω μια διαφορετική γνώμη. Οκ. Okay.

Σήμερα σε 9 η ώρα, απόψε σε 9 η ώρα, είναι το παιχνίδι της Χάπουελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι κρίσιμο, γιατί η Χάπουελ δείχνει να έχει σφιγμό. Πήρε το πρώτο παιχνίδι έτσι στην τυπικά έδρα της, στη Σόφια, απέναντι στη Ρεάλ, έκανε το 2-1. Να δούμε αν σήμερα θα αντέξει. Σήμερα έχουμε και τους ημιτελικούς για το Europa League. Freiburg Braga και Aston Villa Nottingham. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ημιτελική και για το Conference League. Strasbourg Ράγιο Βαγκεκάνο και Crystal Palace Σαχτάρ.

φίλος μου Βασίλης μου λέει: Γιώργο, έστειλα πριν τον κανονισμό με τα χέρια στην περιοχή. Ήταν πέναλτι σύμφωνα με τον κανονισμό. Αν υπάρχει κάποια νέα υποκατηγορία, ας τη βάλουν στον κανονισμό. Τι τους εμποδίζει? Μου έχει στείλει τον κανονισμό στα ελληνικά ο καλός μου φίλος ο Βασίλης. Όπου αυτό που λένε ότι υπάρχει σαν κανονισμός, που να λέει ότι όταν η μπάλα φύγει από το χέρι, φύγει από το πόδι ενός αμυντικού και χτυπήσει στο χέρι του συμπαίκτη του, δεν είναι πέναλτι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στην ελληνική μετάφραση του κανονισμού. Δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει δίκιο ο Βασίλης. Έτσι, δεν υπάρχει. Μου έχει στείλει δηλαδή το απόσπασμα ο άνθρωπος. Και η λογική λέει σε αυτή τη φάση δείτε και ξαναδείτε ότι αυτό είναι πέναλτι. Αλλά, οκ. Okay.

Και είμαι και πάρει, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Λοιπόν, ξαναέρχεται στην επικαιρότητα το όνομα του James Tavernier, ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή, ο δεξιός μπακ αρχηγός της Rangers για πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι μικρό παιδί. Κλείνει τα 35 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και λέγεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Χαβιέρ Ριμπάλτα που κινεί τα μεταγραφικά νήματα στην ΑΕΚ. Είναι στη Ρέντζερ ο Ταβερνιέρα από το 2015, παρακαλώ, έτσι. Είναι Άγγλος και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά φαντάζομαι ότι για τον Ταβερνιέ, ακόμα και αν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, δεν θα είναι η μόνη. Στα δημοσιεύματα λέγεται και από το MLS έχει προτάσει, και από την Τουρκία και από τη Σαουδική Αραβία, να αποκλείται και από την ίδια την Premier League. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Παλιότερα είχε γραφτεί ότι για αυτόν, θα το θυμάστε, ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πάντως πρόκειται για έναν εξαιρετικό δεξιό μπακ.

Είχαμε και πανηγύρια, μεγάλα πανηγύρια χθες μετά την πρόκληση της Παρί. Πανηγύρια στο Παρίσι, βγήκαν οι οπαδοί της Παρί στους δρόμους. Ορισμένοι ήταν και έξαλλοι και, εν πάση περιπτώσει, έγιναν και επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις και σε τραυματισμούς. Πού, στην περιοχή των Ηλισσίων Πεδίων, εκεί κοντά στο γήπεδο της ομάδας, στο Park de Prince. Και από την αστυνομία, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, έγινε χρήση κροτίδων και καπνογόνων. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν 6 άτομα τα οποία κατηγορούνται για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων. Και τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι από τη χρήση των πυροτεχνημάτων τραυματίστηκαν 2 άτομα στα χέρια και ένας από τους 2 φέρει σοβαρά τραύματα μάλιστα. Αυτή την τρέλα πάντως, έτσι με τα καπνογόνα στο χέρι, ποτέ δεν την κατάλαβα. Ορίστε που οδηγούν τα πράγματα. Η είδηση τελευταία στιγμή, προπονήθηκε κανονικά ο Χατσίδης με τον ΠΑΟΚ και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να ξεκινήσει, δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πειράξει τα 2 άκρα της επίθεσής του με Τάισον και Ζιβκοβιτς.

Και ο Μαρτίνεθ που μπλέχτηκε σε καυγά με τον Αταμάν και αποβλήθηκε και αυτός μαζί με τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, δήλωσε ότι ο Αταμάν είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια. Εάν είναι μάστερ και το κάνει αυτό, τότε Μαρτίνεθ εσύ έπεσε στην παγίδα. Διότι θυμίζω άλλαξε η ροή του παιχνιδιού μετά την αποβολή και των δύο προπονητών, και εκεί ήταν που ο Παναθηναϊκός πήρε τα πάνω του και επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης, μπασκετική ΑΕΚ σήμερα, οι Ολυμπιακοί είμαστε μαζί σου. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μάλαγα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Μείνετε. Τι έχουμε γραμμή τώρα, Δημοσθένη. Δεν κατάλαβα
1: δεν
0: καλά.
1: Προλαβαίνω.
0: Όχι, προλαβαίνουμε. Δημοσθένη, να κάνεις το σχόλιο σου για το παιχνίδι της Παρί με την Μπάγκερ. Προλαβαίνουμε.
1: Κοίταξτε, θα πω πολύ γρήγορα ότι από αυτή την τετράδα που είδαμε στα ημιτελικά, νομίζω ότι τρεις θα μπορούσαν να είναι στο τελικό αν γινόταν. Mm-hmm. Δηλαδή η Arsenal με την Paris Saint-Germain που τελικά είναι, και θα μπορούσε και η Bayern για μένα. Δηλαδή η Bayern χθες έκανε πάρα πολλές φάσεις. Το match δεν είχε ούτε τον ίδιο ρυθμό και δεν θα μπορούσε να έχει με το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Ήταν όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε καμία σχέση με το match της Arsenal με την Real Madrid το προηγούμενο βράδυ. Πήρε πανάξια την πρόκληση Paris Saint-Germain, αλλά ήταν τόσο ανοιχτοί λογαριασμοί τους και τόσο μικρές ελάχιστες οι διαφορές τους, που νομίζω ότι αν είχε λίγο παραπάνω η χρόνο η Bayern θα μπορούσε να το κάνει όπως ο Παναθηναϊκός σε άλλες περιπτώσεις το τελευταίο δεκάλεπτο που δεν το έκανε χθες με τη Βαλένθια, γιατί ήταν κάκιστος αμυντικά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σου έκανα ένα διπλό σχόλιο πάρα πολύ σύντομο τηλεγραφικό και για τον μπάσκετ και για τον ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει χρόνο περισσότερο.
0: Είσαι φοβερός. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά σε λίγο.
1: Έγινε, εντάξει, και αύριο αναλυτικότερα.
0: Βεβαίως, συγγνώμη, εγώ παρεξήγησα, έκανα λάθος.
1: Όχι, κανένα θέμα, αλίμον.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν η εκπομπή, ολοκληρώθηκε. Έκανα λάθος, σας ζητώ συγγνώμη. Αύριο περισσότερος Δημοσθένης Καρμύρης εδώ στους θείους από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intermittent Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπάνι.

0: 943 Interbeten Sports.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο Interbeten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαράκι.
3: Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Μετά εν μέσω σκανδάλων και αναπόφευκτης δημοσκοπικής φθοράς, το όχημα διαφυγής προς τα μπρος είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Το φρένο που μπορεί να την κρατήσει πίσω, η μίζερη εσωστρέφεια. Το μήνυμα Μητσοτάκη στην πολυσυζητημένη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν κάτι περισσότερο από προτροπή. Με εύσχυμο τρόπο ηχεί μάλλον ως προειδοποίηση. Είναι η λεπτή γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Όμως αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού που αποτυπώνει στην πραγματικότητα μία από τις δύσκολες εξισώσεις τις οποίες καλείται να λύσει το Μαξίμου μετρώντας αντίστροφα προς τις κάλπες. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 7 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια, να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, το μήνυμα Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με φόντο τη δυσαρέσκεια γαλάζιων βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης αναφερόμενος σε έναν πυρήνα 30 αλλαγών. Και βολές Μητσοτάκη κατά του Πασόκ για την επιλογή Προέδρου στις Ανεξάρτητες Αρχές εγκάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση για υπαναχώρηση από μία επί της αρχής συμφωνία, όπως είπε, ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την Ελλάσσον αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού. Όσα προκρίνει στην αναθεώρηση τα έχει παραβιάσει ο ίδιος, σχολίασε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στο Όπεν ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τουκαλάς. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια, κερδίζουν λίγοι, χάνουν πολλοί. Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος με πολιτική αλλαγή, είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εντός της ημέρας αναμένεται σύμφωνα με το CNN να παραδώσει το Ιράν την απάντησή του προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent που διαμορφώθηκε στα 98,83 στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ και τις προσδοκίες για σύνευση συμφωνίας. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Όμιλος Τσάπαλος, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών. Στον Αριοπάγο, πρώην υπουργός Χρήστος Σπύρτζης, καταθέτοντας νέα στοιχεία ικανά, όπως ανέφερε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Μάχη για τη ζωή του δίνει 12χρονος μετά από τροχιό με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, ακολούθως στο Πέδον. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε κλίμα Οδύνης πριν από λίγο η κηδεία του νεαρού. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στις 10 με 11 Μαΐου. Χάρης Δούκας θέλουμε η Αθήνα να αποκτήσει μια νέα κουλτούρα μετακίνησης, πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική για όλους. Και νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Μήνυμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και τους βουλευτές να έχουν πρώτη προτεραιότητα τις φοβίες και τα προβλήματα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες, απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σηματοδοτεί εκ παραλλήλου και την εκκήρυξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση.
0: Ανοίγοντας τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τις 30 αλλαγές με θεσμικό, όπως είπε, οικονομικό και ταυτοδικό ρόλο για το αύριο της πατρίδας. Να τον ακούσουμε.
1: Εισηγούμαστε αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοδικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές. Παραπάνω από 50 μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη, με τη βοήθεια του οποίου θα σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού, η οποία περιείχε, θα έλεγα Γιώργο, καλό μεσημέρι, μηνύματα,
2: καλό μεσημέρι,
0: πολλά μηνύματα με πολλαπλούς επίσης αποδέκτες.
2: Πράγματι έτσι είναι. Εχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης που όπως είπε θέλω να μετατρέψω τη Βουλή σε δικαστήριο, αλλά και μηνύματα προς τους βουλευτές. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν μιλήσει τουλάχιστον 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που υπάρχουν από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και η συζήτηση παραγωγική. Διαψεύστηκαν παταγωδώς και πάλι όλοι αυτοί που έβλεπαν στάση βουλευτών η εξέγερση, λένε κυβερνητικές πηγές. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε στην ομιλία του ότι η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκφραστούν ελεύθερα σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις ή τις επισημάνσεις που θέλουν να κάνουν επάνω σε λάθη της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά ταυτόχρονα είπε ότι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι για την κατάκτηση μια τρίτης κυβερνητικής θητείας στις εκλογές. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επένεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που από μόνοι τους ζήτησαν να έρθει η ασυλία τους μέχρι ότου ξεκαθαρίσει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ενώ είπε ότι όλοι θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση σε βάρος τους, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε ενωμένοι σαν μια γροθιά, ανέφερε και έθεψε τα πειρά του στην αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, επιχειρεί να πλήξει το ύφος της παράταξης, εκτοξεύοντας τοξικές κατηγορίες εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηρισμούς περί μαφίας, εγκληματικής συμμορίας. Είμαστε δύναμη ευθύνης και, δεν θα επιτρέψουμε η Βουλή να μετατραπεί σε ένα πέρατο δικαστήριο από τους αντιπάλους μας που υποδίονται τους αφόκλητους αγγελείς. Τους αυτόχρονους εισαγγελείς ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε το επίμαχο απόσπασμα για να επανέλθουμε που αφορά στους βουλευτές και να επανέλθουμε με κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει γιατί έχουν ενδιαφέρον. Έχουμε και δύο παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.
0: Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
1: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια. Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσβλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Γιώργο, ευδιάκριτες οι αιχμές και προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όμως, έτσι.
2: Έτσι, και από χθες υπάρχει αυτό το κλίμα, με αφορμή κάποια λάθη που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις κλητεύσεις σε βουλευτές, οι οποίοι ενώ αντιμετωπίζουν...
0: Απεστάλησαν με μορφή κακουργήματος και όχι για πλημέληματα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει, όπως λένε πηγές της κυβέρνησης, την αρχική κριτική που είχε ασκηθεί, ότι δεν έγιναν με σωστό τρόπο οι ποινικές τέλος πάντων αξιολογήσεις και ότι υπήρχε ουσιαστικά μια διαδικασία γονατογραφήματος ό,τι αφορά τις κλητεύσεις, τις διαρροές που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.
0: Και μιας και είμαστε στο πεδίο, αν μου επιτρέπεις, το λειτουργείο των θεσμών, επίσης ήταν ευδιάκριτα τα πειρά του κυρίου Μητσοτάκη προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, για τη διαδικασία επιλογής προέδρων στις ανεξάρτητες αρχές, διότι το εγκάλεσε για υπαναχώρηση, όπως είπε, από μία επί της αρχής συμφωνία, ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την Ελλάσσον αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τις δύο πλευρές, κάτι το οποίο αρνείται όλες αυτές τις ημέρες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το Αντικρούι.
2: Ναι, και είπα ακόμα ότι έπαιζε διπλό παιχνίδι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά, θυμίζοντας κόλπα σε φοιτητικά αμφιθέατρα. Τώρα, να πάμε και σε κάποιες παρεμβάσεις, αν έχουμε λίγο χρόνο, που έχει σημασία. Ο κύριος Οικονόμου, που ήταν ένας από τους βουλευτές που είχε, υπογράψει την επιστολή των 5, είπε ότι με την κίνησή μας έχουμε ένα κοινό στόχο, την αυτοδυναμία. Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η πρόσφατη παρέμβασή μας, στο πλαίσιο του διαλόγου για την εξασφάλιση της αυτοδυναμίας. Ενδιαφέρον έχει τοποθέτηση που έχει κάνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε, είπε, το 41%, μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων. Και άφησε αιχμές για τους άφορους συναδέλφους του. Είμαστε, είπε, 10-15 που μιλάμε. Υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί, αυτό ήταν το μήνυμά του, που δεν μιλάνε καθόλου. Έτσι δεν πάμε πουθενά, είμαστε, είπε ο κ. Γεωργιάδης.
0: Προς τα πού πηγαίνουν άραγε τα βέλη.
2: Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ιεχμή του πηγαίνει. Επίσης έχει συλλητεύσει με
0: έμεσο τρόπο τις αιχμές του προς το πρόσωπο του Υπουργού Άμυνας,
2: ο οποίος απουσιάζει γιατί βρίσκεται στην Πορτογαλία, δεν είναι σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Βορύδης, στην τοποθέτησή του άφησε αιχμές εναντίον της κυρίας Κοβέση. Έρχεται, είπε, δεχόμαστε επίθεση από μια δικαστικό η οποία έχει καταχωρηθεί ως πολιτικός στις τοποθετήσεις που κάνει η ίδια. Σε κάποια στιγμή πήρε το λόγο και ο κύριος Θανάσης Ζεμπίλης, και αυτός είχε υπογράψει την επιστολή των 5, και ρώτησε τον Πρωθυπουργό αν υπάρχει σενάριο για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Εκεί παρενέβη ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.
0: Μάλιστα.
2: Μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ήταν από τον κύριο Δημοσχάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αρχηγό της Ελλάς, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να περνάνε από ψυχομετρικά τεστ όσοι θέλουν να είναι από εδώ και πέρα υποψήφιοι βουλευτές. Υπάρχουν και άλλες
0: τοποθετήσεις.
2: Να σταθώ μόνο σε μία ακόμα που πυροδότησε τη δεύτερη παρέμβαση του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος. Πήρε το λόγο ο κύριος Γιώργιακάς, ο βουλευτής της Ασπροτείας, ο οποίος πριν από 24 ώρα, αν θυμάσαι, Κατερίνα, είχε μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με τον υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, για κάποια ερώτηση που είχε καταθέσει στην Βουλή σε ό,τι αφορά το δικό άξονα, μέρος του δικού άξονα της Ασπροτείας. Εκεί το απάντησε με σκληρό τρόπο ο κύριος Ταχιάος. Και απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, στον απόϊχο αυτού του περιστατικού που είχε, είπε ότι είμαι ένας βουλευτής περιφέρειας που υδρώνει τη φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την υδρώνω. Και έκανε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο του απάντησε στη Βουλή ο κύριος Ταχιάος. Πήρε το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μετέφερε και είπε ότι θέλω να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για το συγκεκριμένο περιστατικό, που τον ενόχλησε και προσωπικά, και έχω την απέτηση, είπε, αφήνοντας αιχμές και εναντίον του κυρίου Ταχιάου, από τα μέλη του Υπουργού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον. Έχω την αίσθηση ότι συνεχίζεται ακόμα η συνεδρίαση, Γιώργο. Να δούμε τι άλλο θα υποθεί. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε και αύριο. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στο Πασόκ η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Κερδίζουν λίγοι, χάνουν πολλοί. Υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος με πολιτική αλλαγή. Επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές, όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει, αφού προηγουμένως σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο ένα πρώτο σχόλιο από πλευράς του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ, για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας από το επιμελητήριο, υπογράμμισε ότι η κοινωνία χρειάζεται νέα εργαλεία, νέες ιδέες και νέες λέξεις που θα δίνουν προοπτική εκεί που σήμερα κυριαρχεί αβεβαιότητα και οι συγκρούσεις. Οι οικονομικές

0: πολιτικές. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι υπήρξε και μια πρώτη αντίδραση του κ. Τσουκαλά για την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Τόνισε ότι, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ότι η συνταγματική αναθεώρηση που προτείνει σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Αυτό που προκρίνει είναι.
1: Αυτά που έχει παραβιάσει ο ίδιος.
0: Ακριβώς, είναι αυτά που έχει παραβιάσει ο ίδιος. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Στις περιπτώσεις τόσο της υπόθεσης των Ντεμπών με τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, όπου η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πραγματική δικαστική εξέταση και να, απέναντι στους υπουργούς της, αλλά και στην υπόθεση του σκανδάλου του ΠΚΠ, αναφέρθηκε και στο άρθρο 16. Η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο που τον αντιστρατεύεται, σημείωσε χαρακτηριστικό εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναφορικά με τις εκμές του Κυριάκου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, ο κύριος Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Και ως εκ τούτου παραμένει ακέφαλη αρχή με ευθύνη της κυβέρνησης. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθούν στην Ολομέλεια της Βουλής οι συζητήσεις επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστικής για τις υποκλοπές, όπως έγινε γνωστό κατά τη σημερινή συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο Δημήτρης Ράντους θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Περί τα τέλη Μαΐου, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για την συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι θα εισηγηθεί στο σώμα αμέσως μετά την συζήτηση για την προανακριτική, να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, κάτι που προσδιορίζεται χρονικά για τις αρχές Ιουνίου. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Κακλαμάνης έκανε γνωστό ότι σήμερα απέστειλε επιστολές και προς τους 297 βουλευτές, ζητώντας τους έως και τις 30 Ιουνίου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής. Επίσης, ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, γνωστοποίησε ότι την προσεχή Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών για τη χρήση του 2024. Ολοκληρώνοντας το κοινοβουλευτικό καλεντάρι, να σου πω, Κατερίνα, ότι την προσεχή 5η 14 του μηνός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Από τη Βουλή, ο Δημήτρης Ράντος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στην υπόθεση των υποκλοπών σε δικαστικό επίπεδο αυτή την φορά. Στον Άριο Πάγο βρέθηκε νωρίτερα ο πρώην υπουργός Χρήστος Πίτζης, καταθέτοντας νέα στοιχεία ικανά, όπως ανέφερε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο πρώην υπουργός, λοιπόν, Κατερίνα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, επί της ουσίας κατέθεσε δύο διαφορετικά αιτήματα. Αφενός ζήτησε να ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, αλλά και άλλες πράξεις. Και ζήτησε με αίτημά του προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αυτή τη φορά την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, από την υπόθεση, διότι επικαλούμενος και δημοσίευμα του NGR που είχε δει πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, ότι την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΕ είχε υπογράψει 11 εντολές, 11 παραγγελίες για την άρση
1: απορρίτου,
3: γεγονός που κατά τον κύριο Σπίρτζη δεν τον καθιστά αμερόληπτο στην διερεύνηση της υπόθεσης αυτής.
1: Ένα σημείο τώρα, στο οποίο θυμίζω έχει σταθεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, έτσι δεν είναι, Μίνα, κατά την πρόσφατη συνέντευξη τύπου.
3: Και μάλιστα είναι το σημείο εκείνο στο οποίο στηρίχθηκε και η άποψη της πλειοψηφίας του Δικηγορικού Συλλόγου, φτάνοντας στο σημείο να ζητήσουν την παρέτηση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Να σας πω, Κατερίνα, επίσης ότι ο κ. Σπυρίδης θέτει και ένα άλλο ζήτημα με τα στοιχεία αυτά που επικαλείται.

0: θέτει και το ζήτημα της ύπαρξης ενιαίου κέντρου μεταξύ ΑΕΠ και Predator. Τι κάνει επί της ουσίας με τις αιτήσεις του και τα νέα στοιχεία που εισφέρει, δηλαδή τα email εκείνα τα οποία το περιεχόμενό τους είναι απόρριτο και κατά την άποψή του θα αρκούσε για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της κατασκοπίας. Επαναφέρει στο προσκήνιο, θα λέγαμε, το σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, με βάση την οποία, όπως είναι γνωστό, έχουν πρωτοδίκως καταδικαστεί 4 ιδιώτες επιχειρηματίες. Ωστόσο, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα της έδρας Δημήτρη Παυλίδη, ο πρόεδρος του δικαστηρίου εκείνου, ο κ. Νίκος Ασκιανάκης, είχε εκτιμήσει ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διάρκεια της πολύμηνης και ενδελεχούς αποδεικτικής διαδικασίας πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη και σε ό,τι αφορά το αδίκημα της κατασκοπίας, τουλάχιστον στη μορφή της απόπειρας, και σε ό,τι αφορά την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων. Βεβαίως να θυμίσουμε εδώ ότι ο εισαγγελικός λειτουργός, αξιολογώντας το σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου, έκρινε διαφορετικά, είχε διαφορετική άποψη, έκρινε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είχαν ερευνηθεί σε προηγούμενο δικονομικό στάδιο από τον συνάδελφό του, τον κ. Αχιλέα Ζήση.
1: Και δεν εισφέρουν νέα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει.
0: Και δεν συνιστούν νέα στοιχεία. Τώρα, τι μελιγενέστε, από εδώ και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης για την υπόθεση αυτή. Σε κάθε περίπτωση ας κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι οι νομικοί συμφωνούν ότι η αρχιοθέτηση μιας δικογραφίας δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι κλείνει οριστικά και αμετάκλητα ένας φάκελος, γιατί η αρχιοθέτηση δεν συνιστά έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος. Οπότε, αν προκύψουν νέα στοιχεία και αξιολογηθούν ως τέτοια, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να βγει από το αρχείο. Βεβαίως, εδώ να βάλουμε και έναν αστερίσκο και να πούμε ότι αρκεί τα αδικήματα που θα ερευνηθούν να παραμένουν ζωντανά για το ποινικό
1: μας δίκαιο
0: και να μην έχουν υποπέσει στην παραγραφή. Και επίσης να σας πω ότι η δικηγόρος του κ. Σπίρτζη, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε δηλώσει και παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, επισήμανε αυτό που λέγαμε πριν με αφορμή την αρχιοθέτηση της υπόθεσης, ότι στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, καλώντας πια το δικαστικό του συμβούλιο του Αρείου Πάγου να κάνει το καθήκον του.
1: Μίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για καθυλωμένους μισθούς, ακρίβεια, τσακισμένα δικαιώματα, σκάνδαλα και συγκάλυψη, εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος περιοδεύει, σας θυμίζω, στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη μέρα. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ο κ. Κουτσούμπας ολοκληρώνει σήμερα δεύτερη μέρα την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κουτσούμπας, λοιπόν, στην κεντρική του χθεσινή ομιλία επιχείρησε να εμφανίσει μια κυβέρνηση που, όπως είπε, έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία, ενώ πίσω από τη βιτρίνα της σταθερότητας κρύβονται σκάνδαλα, ακρίβεια, κοινωνική πίεση και θεσμική σύψη. Με σκληρή γλώσσα μίλησε για ποτήρια αγανάκτηση που ξεχυλίζει, συνδέοντας τους καθυλωμένους μισθούς, την ενεργειακή πίεση, τους λογαριασμούς και τα καθημερινά διέξοδα, με την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να υπηρετεί κατά το ΚΚΕ τα συμφέροντα οικονομικών και γεωπολιτικών κέντρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο θέμα των υποκλοπών. Το ΚΚΕ επιμένει ότι το σκάνδαλο δεν έκλεισε ποτέ πολιτικά και ότι η προσπάθεια αρχιοθέτησης της υπόθεσης συνιστά απόπειρα συγκάλυψης ενός μηχανισμού παρακολουθήσεων που λειτουργήσε σε βάρος πολιτικών, στρατιωτικών κομμάτων και πολιτών. Ο κ. Κουτσούμπας επανέφερε επίσης, να πούμε κλείνοντας, το επιχείρημα ότι ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, επιμένοντας πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόσωπα ή χειρισμοί, αλλά συνολικά το θεσμικό και ευρωενωσιακό πλαίσιο που, όπως υποστηρίζει, νομιμοποίησε ένα καθεστώς επιτήρησης.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχεράνη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή της προς τους διαμεσολαβητές σχετικά με την αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου.
3: Αυτές είναι οι πληροφορίες, κυρίως από την αμερικάνικη πλευρά, με την Τεχεράνη να εξετάζει μεν το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον. Ωστόσο, φαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει η διάθεση να κινηθούν προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάποια παραμένουν κόκκινες γραμμές για το Ιράν. Κυρίως το ποιος θα διαχειρίζεται τα στενά του Ορμούζ, Και βεβαίως το θέμα το πυρηνικό, το οποίο η Washington θέλει να λυθεί πάση θυσία. Να πούμε ότι η επίτευξη αυτής της συμφωνίας, που όπως είπαμε αναμένεται ενδεχομένως και μέσα στο 24ωρο, είναι κάτι το οποίο πυροδότησε και βεβαίως και μια πολύ μεγάλη μείωση τόσο στις τιμές του πετρελαίου, όσο και μια αισιοδοξία στα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από τη Wall Street εχθές, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα ασιατικά, όπου δείχνουν ότι προεξοφλούν ότι θα είναι αίσιο το τέλος αυτού τουλάχιστον του πρώτου γύρου συνομιλιών των δύο πλευρών.
1: Με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, 98, κάτι.
3: Είναι η πρώτη φορά που υποχωρεί τόσο πολύ. Να θυμίσουμε ότι πριν από 3 ή 4 μόλις ημέρες ήταν πάνω από τα 126. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό περιγράφει πολύ το πώς η αγορά προεξοφλεί, το ότι θα υπάρξει μια καλή συνεννόηση.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2:30.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Περιοχής είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Και βεβαίως και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι ναι μεν είναι, αν θέλεις έτσι, ένα παρακλάδι των όσων συμβαίνουν μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά είναι ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει και εκεί να στρέφουμε τα βλέμματα καθημερινά.
1: Βέβαια, ακόμη μια διακεκαυμένη ζώνη. Πριν κλείσουμε Αθηνά, να αλλάξουμε, να βάλουμε μια άνοτελεία. Τι νεότερα έχουμε σχετικά με τον Χανταϊό? Έχει αρχίσει σιγά σιγά και μας απασχολεί όλο και περισσότερο.
3: Να πούμε το ότι τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8. Διαγνώστηκε ένας άνδρας στη Ζυρίχη, ένας άλλος στη Γαλλία. Να πούμε ότι ο άνδρας στη Γαλλία δεν ήταν στους επιβάτες του κρουαζιερόπλου, ωστόσο ήρθε σε επαφή με επιβάτες του κρουαζιερόπλου, και ένα ζευγάρι νοσηλεύεται στην Ολλανδία. Και όλα αυτά αφού είχαμε και το θάνατο άλλο ενός ζευγαριού εξαιτίας του Χανταϊού, πάλι από την Ολλανδία. Αυτό το ζευγάρι που βρήκε τον θάνατο είχε ταξιδέψει στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο, και μάλιστα είχαν κάνει και bird watching, δηλαδή είχαν παρατηρήσει πουλιά. Ενδεχομένως από εκεί ήταν η αρχή αυτού του ιού που μπήκε σε αυτό το μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, και έχει δημιουργήσει τα προβλήματα, ενώ είναι υποιατρική παρακολούθηση με πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό και 3 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό τουλάχιστον μας έρχεται από την πλευρά της Αμερικής.
1: Προς το παρόν η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται καθησυχαστική. Να ευχαριστήσω την Αθηνά Κορλίρα. Εμείς θα επιστρέφουμε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 30 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου λοιπόν από την παγκόσμια αγορά, καθώς δεκάδες δεξαμενόπλια παραμένουν, όπως ήδη αναφέραμε, εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούζ. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έλλειψη χωρητικότητας στα τάνκερ, καθώς, όπως είπες πολύ σωστά, πολλά δεξαμενόπλια έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και πάνω από το στενό του Ορμούς, με αποτέλεσμα να υπολογίζονται στα 30 εκατομμύρια η τόνη που λείπουν αυτή τη στιγμή από την ενεργό αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς και αναλύσεις από οίκους όπως είναι η Lloyds και η BRS, περισσότερα από 150 δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού και προϊόντων πετρελαίου βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εκ των οποίων τα 62 είναι super tanker, δηλαδή πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια. Mm-hmm. Από αυτά τα 62, τα 50 είναι ήδη φορτωμένα και αναμένουν να εξέλθουν από την περιοχή μόλις να επιτρέψουν οι συνθήκες. Στους Έλληνες, μάλιστα, πλειοκτήτες ανοίγει και ο μεγαλύτερος αριθμός δεξαμενοπλίων που βρίσκονται επί του παρόντος εγκλωβισμένα στη Μέση Ανατολή. Συνολικά 32 πλοία που μπορούν να μεταφέρουν 5 εκατομμύρια τόνους και ακολουθεί η Ιαπωνία με 14 δεξαμενόπλια που μπορούν να μεταφέρουν περίπου κάτι λιγότερο από 4 εκατομμύρια τόνους. Η συγκέντρωση τόσου μεγάλου αριθμού πλοίων μεταφράζεται σε σημαντική απώλεια προσφερόμενης χωρητικότητας. Τα 62 σούπερ τάνκερ που ανέφερα μπορούν να μεταφέρουν πάνω από 19 εκατομμύρια τόνους, ενώ άλλα πάνω από 10 εκατομμύρια τόνους μπορούν να μεταφέρουν τα υπόλοιπα δεξαμενόπλια, όπως είναι τα Suezmax και τα Aframax. Τέλος, για να κλείσω, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην τροφοδοσία της αγοράς mm-hmm. και οι επιπτώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στη στατική απώλεια χωρητικότητας, υπολογίζεται ότι η πραγματική απώλεια εκτιμάται πως αντιστοιχεί στο 5 έως 7% της παγκόσμιας διαθέσιμης χωρητικότητας δεξαμενοπλίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εποδιακτική αλυσίδα.
1: Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, υπεύθυνο του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τσάπαλε, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Σήμερα βεβαίως τα νέα είναι λίγο καλά. Έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Ωστόσο, ο παράγωνα αβεβαιότητας είναι ακόμη στο τραπέζι. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε πώς παρακολουθεί το οικονομικό επιτελείο και βεβαίως να μεταφέρω τις πληροφορίες πάντα σε επίπεδο ρεπορτάζ ότι αναμένονται και νέες έκτακτες παρεμβάσεις. Το ρεπορτάζ πάντα λέει, μιλά για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Για πείτε μας.
11: Πράγματι, παρακολουθούμε όχι απλά σε καθημερινή, σε ωριαία βάση τις εξελίξεις, όχι μόνο στους παγκόσμιους δείκτες προϊόντων, καυσίμων, στα χρηματιστήρια, αλλά και στο πεδίο, την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, καθότι αυτή η ρευστότητα που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων σε όλη την Ιφίλιο και το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια πτώση στην τιμή του Brent μπορεί να είναι κάτι πρόσκαιρα θετικό, όμως αυτό αν δεν συνεχιστεί για αρκετό διάστημα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση της κατάστασης. Τώρα από εκεί και πέρα η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ήταν από τις πρώτες χώρες η Ελλάδα η οποία αντέδρασε με γρήγορα αντανακλαστικά και ανακοίνωσε μια δέσμη παρεμβάσεων, τρεις ουσιαστικά ξεχωριστές παρεμβάσεις με ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να μπορέσουμε να μετριάσουμε και όχι να εξαλείψουμε, να μετριάσουμε στο μέτρο του δυνατού τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην τσέπη μας, στην οικονομία, στην καθημερινότητα του πολίτη. Και το λέω να μετριάσουμε γιατί καμία κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν έχει αυτή τη στιγμή επιδοτήσει στο 100% το κόστος του πολέμου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στην τσέπη του πολίτη. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις έχουν επιλέξει ενδεχομένως άλλα μέτρα, άλλες παρεμβάσεις, άλλες μειώσεις. Εμείς επιλέξαμε ένα μείγμα πολιτικής που θεωρούμε ότι αποδίδει περισσότερο στην τσέπη του τελικού αποδέκτη που είναι ο ίδιος ο πολίτης. Και ναι, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω στα πλαίσια του ρεπορτάζ που κάνετε κι εσείς είναι ότι μας απομένουν 200 εκατομμύρια ευρώ ως υπόλοιπο από το υπερπλεώνασμα το 2025, προκειμένου να μπορέσουμε, εφόσον χρειαστεί, να το διαθέσουμε σε επιπλέον μέτρα στήριξης για τους πολίτες, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο και εφόσον κριθεί απαραίτητο.
1: Μάλιστα, άρα είναι λοιπόν πάνω στο τραπέζι και το αποφασίζει η κυβέρνηση στον κατάλληλο χρόνο, όποτε αυτή κρίνει, κύριε Τσάπαλε.
11: Ακριβώς αυτό. Και το γεγονός ότι είναι. Ζητώ συγγνώμη. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα είναι αποτέλεσμα μιας χρηστής, μιας καλής δημοσιονομικής πορείας που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως το 2025. Ένα υπερπλεώνισμα το οποίο παρήχθη όχι υπερφορολογώντας όπως μας κατηγορεί η αντιπολίτευση, αλλά επειδή κατά 90% αυτό το υπερπλεώνασμα προήλθε από τρεις πηγές. Μείωση φοροδιαφυγής, ενίσχυση της ανάπτυξης και των τουριστικών ροών και των εσόδων που προήλθαν από αυτήν, αλλά και φυσικά από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτές ήταν οι τρεις βασικές πηγές λόγω των οποίων είχαμε αυτό το υπερπλεώνασμα, το οποίο και το επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι. Δεν μπορείς όλο το υπερπλεώνασμα να το επιστρέφεις, μπορείς μόνο ένα κομμάτι του και το υπόλοιπο να το πηγαίνεις στη γρήγορη αποπληρωμή χρέους, αλλά και να έχεις και χρήματα στην άκρη για ώρα ανάγκης.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε νωρίτερα και στα προηγούμενα πακέτα στήριξης, κύριε Τσάπαλε. Πάντως, παραμένει στο τραπέζι της συζήτησης αλλά και της αντιπαράθεσης το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά πληρώνουμε σε ό,τι αφορά την ενέργεια, φόρους και δασμούς που αποτελούν περίπου το 60% της τελικής αξίας του λίτρου. Εκεί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση και αναφέρεται συχνά, πυκνά είναι αλήθεια, το παράδειγμα της Κύπρου που προμηθεύεται πετρέλαιο από τα ελληνικά δηληστήρια και η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Αυτό δεν θα έπρεπε να το επανεξετάσει η κυβέρνηση, τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
11: Καταρχάς να πούμε ένα δεδομένο για να έχουμε και μια, έτσι, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Η Ελλάδα, ουσιαστικά τα έσοδα της χώρας μας από τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων κυμαίνεται γύρω στα 6 με 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Ένα τεράστιο ποσό δημοσιονομικά, το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά στην πληρωμή μισθών συνταξιούχων για 3 ή και παραπάνω μήνες. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Από εκεί και πέρα αυτή η φορολόγηση, αυτό το μείγμα φορολόγησης δεν είναι κάτι το οποίο εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση. Εδώ και δεκαετίες παραδοσιακά, όποια κυβέρνηση και αν πέρασε από αυτή τη χώρα, mm-hmm. παραδοσιακά επέλεγε το κομμάτι της, των καυσίμων να το φορολογεί με τον τρόπο με τον οποίο τον φορολογεί. Έτσι.
1: Σε αυτό όλοι συμφωνούμε, απλώς το τελευταίο διάστημα και η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες κρίσεις. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και ειδικές συνθήκες διαχείρισης των κρίσεων αυτών?
11: Και γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχουν ειδικές συνθήκες, προκρίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, αλλά και το Fuel Pass, mm-hmm. όπου και τα δύο μαζί είναι πιο ωφέλιμα για την τσέπη του πολίτη από ότι αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για παράδειγμα. Και θα σας πω γιατί. Αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ, τότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο επιπλέον 8 λεπτά ανά λίτρο. Τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Εμείς δεν το μειώσαμε 8 λεπτά, το μειώσαμε 20 λεπτά μέσω της επιδότησης του ντίζελ ανά λίτρο. Το ίδιο ισχύει και για την αμόλυβδη. Mm-hmm. Η Ευρώπη μας επιτρέπει μέχρι 34 λεπτά ανά λίτρο. Εμείς μέσω του Fuel Pass μειώσαμε το κόστος 36 λεπτά ανά λίτρο και εφόσον μιλάμε για νησιωτικές περιοχές 43 λεπτά ανά λίτρο. Άρα αυτό το οποίο επιλέξαμε σε βάθος χρόνου ωφελεί περισσότερο την τσέπη του πολίτη παρά αν μειώναμε οριζόντια τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσάπαλε, πριν κλείσουμε, δύο κουβέντες θέλω να μου πείτε για τις ρυθμίσεις που έρχονται σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό μηχανισμό μέσα στον Μάιο. Για δώστε μας περισσότερες πληροφορίες, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ.
11: Βεβαίως. Είναι εξαιρετικά θετικά τα νέα αυτά, οι τέσσερις παρεμβάσεις που έρχονται να ψηφιστούν μέσα στο Μάιο και να γίνουν νόμος του κράτους και στη συνέχεια να εφαρμοστούν τον Ιούνιο. Μιλάμε για τέσσερις παρεμβάσεις με στόχο την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους, τη γρηγορότερη μείωση του ιδιωτικού χρέους και την δυνατότητα των πολιτών να ξεφύγουν από αυτή την μέγενη που πολλοί έχουν περιέλθει και δεν μπορούν να ανασάνουν. Η πιο σημαντική για μένα είναι οι 72 δόσεις, όπου ουσιαστικά για χρέη πρώτου 12ου του 23 έρχεται η δυνατότητα να ρυθμιστούν σε έως 72 δόσεις με προϋπόθεση να μην υπάρχουν οφειλές έκτοτε ή όποιες οφειλές υπάρχουν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις. Δυνητικά ωφελούνται 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα.
1: Θα μου επιτρέψετε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πω εδώ ότι είναι πάγιο αίτημα των φορέων της αγοράς. Δεν θα επικαλεστώ την αντιπολίτευση. 120 δόσεις, διότι οι 72 έχουν τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που στο τέλος μένουν ακάλυπτοι πάρα πολύ δυνητικά ωφελούμενοι, κύριε Τσάπαλε.
11: Κοιτάξτε, κανένας δεν μένει από τις προϋποθέσεις εκτός και αν το θέλει ο ίδιος. Το γεγονός ότι δεν εφαρμόσαμε, για παράδειγμα, τις 72 δόσεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχει δημιουργηθεί μέχρι και χθες, αλλά θέσαμε αυτό το χρονικό όριο του 12ου του 2023, ναι, το κάναμε για έναν πολύ λογικό λόγο. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 24 δόσεις που τακτοποιούνται και εξοπλούνται από εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, και οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, εάν δημιουργούσαμε τις 72 δόσεις, θα ήθελαν και αυτοί να ενταχθούν σε αυτήν Δεν θα μπορούσαμε όμως να το κάνουμε, γιατί το άνοιγμα το δημοσιονομικό που θα είχαμε κάθε χρόνο θα ξεπερνούσε το 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτά τα χρήματα τα έχουμε προϋπολογίσει να τα παίρνουμε μέσα στο προϋπολογισμό, να τα μαζεύουμε αυτά τα χρήματα μέσω της πληρωμής των 24 δόσεων και όχι μέσω της πληρωμής των 72.
1: Άρα θα είχαμε ένα άνοιγμα. News.
11: Επίσης, τηλεγραφικά να πω ότι πέφτει το κατόφλι ένταξης του εξοδικαστικού από τις 10 στις 5.000 ευρώ και εντάσσονται δυνητικά επιπλέον 300.000 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Τρίτον, άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Για όσες λογαριασμοί είναι κατασχεμένοι αυτή τη στιγμή, είναι απαγορευμένο στο να κάνεις κινήσεις. Mm-hmm. Εφόσον αποπληρώσεις 25% της οφειλής εφάπαξ και το υπόλοιπο το ρυθμίσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες άλλες μικρότερες παρεμβάσεις θετικές για την καθημερινότητα του πολίτη και αυτές θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μες στο Μάιο.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
11: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών. Στις 25 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου στους περίπου 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών θα καταβληθούν αναδρομικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
12: Το απόγευμα της Δευτέρας 25 του μηνός αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελευθέρων επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Την Τετάρτη 27 Μαΐου θα πιστωθούν οι συντάξεις για τους τέος μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Επιπλέον σε νέες πληρωμές αναδρομικών θα προχωρήσει εντός Μαΐου ΕΦΚΑ, τα οποία κυμαίνονται από 400 έως και 8.000 ευρώ κατά περίπτωση. Πρόκειται για επανυπολογισμό συντάξεων προς αυξήσεις από παράλληλη ασφάλιση καθώς και επιστροφή κρατήσεων σε αποστράτους και χείρες στρατιωτικών από τα μετοχικά ταμεία. Ενώ μεταξύ επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπαιρέωση αιτημάτων ασφαλισμένων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί από τα μέσα καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου στον ΕΦΚΑ καθώς αφενός μεν το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του φορέα αναμένεται να παραδοθεί έως το τέλος Αυγούστου, αφετέρου έως τον Ιούλιο υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90% η διαδικασία ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου του μεγαλύτερου ταμείου της χώρας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ένα ακόμη τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε σήμερα στους δρόμους της Αττικής, αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο, με τον σοβαρό τραυματισμό 12χρονου στο κεφάλι. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και το παιδί δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο και εξετάζεται αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων λόγω της δύσκολης κατάστασης που βρίσκεται. Όλα έγινε, Κατερίνα, γύρω στις 10.30 το πρωί. Το παιδί κινείται με το πατίνι του και στη διασταύρωση της οδού Θρασιβούλου με την Αδέα Τσίγκου συγκρούστηκε και παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο βανάκι. Υπάρχει, Κατερίνα, η πληροφορία ότι δυστυχώς το παιδάκι πέρασε το stop χωρίς να ελέγξει με κάποια ταχύτητα. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι φορούσε κράνος αλλά του έφυγε κατά την πρόσκρουση με το αυτοκίνητο με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Άλλο ένα σοβαρό, Κατερίνα,
1: δυστυχώς πληθαίνουν τα επεισόδια πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μιλάμε για μικρά παιδάκια. Ναι.
13: Είναι αυτό ακριβώς που ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός, ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε να απαγορεύεται η χρήση πατινιών από ανήλικους σε δρόμους όπου υπάρχουν σε αυτοκινητόδρομους, παρά μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες. Αλλά μέχρι τότε, Κατερίνα, και όσο και να κινηθεί η γραφειοκρατία της πολιτείας, πρέπει όλοι να δείξουν προσοχή, οικογένειες, τα σχολεία,
1: βέβαια,
13: να μην δίνονται τέτοιου είδους οχήματα, πατίνια που αναπτύσσουν τέτοιες ταχύτητες στα μικρά παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Έντονος προβληματισμός για τον ντόμινο συνεπειών που θα επιφέρει η αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ισίδρος Ρούσος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση σε συνάντηση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη, τα στελέχη της Ryanair ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι η βάση θα κλείσει τον Οκτώβριο με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου. Έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί ποια περιορισμένα δρομολόγια θα διατηρηθούν κατά τη χειμερινή σεζόν. Υπάρχει μια συνέντευξη τύπου αύριο το απόγευμα σχετικά με όλα αυτά. Η Fraport πάντως από την πλευρά της επισημαίνει ότι δεν έχει λάβει ακόμα επίσημη ενημέρωση από τη Ryanair σχετικά σχετικά με τις προθέσεις της. Οι ξενοδόχοι της πόλης πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, εκτιμούν ότι το όποιο κενό θα καλυφθεί άμεσα από άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Ζήτησε πάντως ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ο κ. Μανδρίνος, στήριξη από τον ΕΟΤΕ μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης του πτητικού έργου. Να σου πω ότι σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος, το προσωπικό που είναι στη βάση Θεσσαλονίκης και είναι 200 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 160 είναι επτάμινο προσωπικό, αυτοί λοιπόν θα αναμένεται να μεταβερθούν σε άλλες βάσεις της εταιρείας, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Σιμνιακός, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
15: Η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ούτε μια πτήση. Με μια βασική έτσι και πολύ σφιχτή εκτίμηση που έχει γίνει, η πόλη ενδέχεται να χάσει πέραν των 550.000 διανυκτερεύσεων. Και το εκτιμόμενο οικονομικό αποτύπωμα θα κυμανθεί από 45 έως και 75 εκατομμύρια. Χθες όντως έγινε μια ενημέρωση με πρωτοβουλία του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, που ενημέρωσε και τους υπόλοιπους, θα έλεγα, εμπλεκόμενους φορείς για τα τεκτενόμενα της υπόθεσης. Διαπιστώθηκε ότι μια ενδεχόμενη φυγή της εταιρείας και απομάκρυνση της βάσης είναι κάτι το οποίο ξεπερνά τις δικές μας δυνάμεις σαν Θεσσαλονίκη, σαν Δήμο, σαν περιφέρεια, σαν φορείς. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να ζητηθεί μια βοήθεια από την κεντρική πολιτεία, από τα αρμόδια υπουργεία, μεταφορών, τουρισμού, ΕΟΤ, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι προορισμοί που ενδεχομένως να χαθούν να καλυφθούν το τάχιστο δυνατό. Από εκεί και πέρα, όντως έχει γίνει μια επιτροπή, η οποία αποτελείται από δημάρχους, από ξενοδόχους, από πρακτόρους, από το εμπορικό επιμελητήριο, όπου θα συγκροτηθεί για να έρθει σε μια συζήτηση με τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς. Ο επόμενος στόχος είναι της επιτροπής που έχει συγκροτηθεί να γίνει μια επαφή και με τις δύο πλευρές. Από όσο ξέρουμε, έχει γίνει ήδη μια επαφή μέσω τηλεδιάσκεψης του Δήμου Θεσσαλονίκης με την εταιρεία της Ryanair. Κινήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και πρόκειται να συμβεί και μια δεύτερη επικοινωνία.
1: Με στόχο να επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο ΕΣΥ, το Υπουργείο Υγείας κατέθεσε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας για τα φάρμακα. Η Έλενα Μπρέγιανη ετοίμασε το ρεπορτάζ.
16: Σε μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο χώρο της φαρμακευτικής πολιτικής και της ψηφιακής υγείας, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, καταθέτοντας στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας και την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σειρά αλλαγών με στόχο τον εξυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ενίσχυση του ΕΟΠΗ, αλλά και τη βελτίωση της διαχείρισης της φαρμακευτικής δαπάνης. Κεντρικό σημείο αποτελεί η λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας, μιας νέας κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης που σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας θα επιτρέψει την ταχύτερη ένταξη και αποζημίωση καινοτόμων φαρμάκων και θεραπείων για τους ασθενείς στην Ελλάδα. Στόχος είναι να περιοριστούν οι μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται συχνά μέχρι να φτάσουν οι νέες θεραπείες στους Έλληνες ασθενείς. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρότερο έλεγχο και παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση ελλείψεων στην αγορά με προτεραιότητα στη διάθεση αποθεμάτων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις κρίσεων ή διακοπής κυκλοφορίας φαρμάκων. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται και η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής για ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς. Μέσα από αυτήν, οι ασθενείς θα μπορούν να καταγράφουν συμπτώματα και βασικά στοιχεία της υγείας τους, ενισχύοντας την παρακολούθηση της πορείας της νόσου και την επικοινωνία με τους γιατρούς τους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, δίνοντας έμφαση στην ταχύτερη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΣΥ.
1: Έως αύριο στις 6 το απόγευμα θα δέχεται νέες αιτήσεις και διορθώσεις η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Ο φοροτεχνικός Απόστολος Αλωνιάτης μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
17: Αύριο 8 του μήνα κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού για να γίνει καθάριση και όσοι έχουν κάνει αίτηση να πάρουν το επίδομα παιδιού για τα παιδιά μέχρι 16 χρονών. Δίνεται κάθε χρόνο. Είναι κυλιόμενο. Θα πάρουν κάποιοι χρήματα στην εκαθάριση. Αν δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025, θα ξαναγίνει εκαθάριση από την πλατφόρμα για το 2025 ανάλογα με τα εισοδήματα. Αν δεν έχουν το 2025 το δικαίωμα να πάρουν αυτά τα χρήματα, θα τους ζητηθεί να υποβάλουν. Όσοι αποκτήσουν εντός του τρέχοντος έτους καινούργιο τέκνο, δικαιούνται επίδομα παιδιού για τον επόμενο μήνα της γέννησής τους και μπορούν να υποβάλουν στον χρόνο που ορίζεται από την πλατφόρμα. Τέκνο γεννημένο το Δεκέμβριο δεν δικαιούται επίδομα για το τρέχον έτος, αλλά εάν η αίτηση υποβληθεί, το πρώτο 15ήμερο του επόμενου. Η πλατφόρμα θα ξανανοίξει, γιατί τώρα που έχουμε την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, υπάρχουν νέοι φορολογούμενοι οι οποίοι εισέρχονται στο δικαίωμα να συμπληρώσουν το Α21 που είναι το σχετικό έντυπο, και από εκεί και πέρα θα ξαναγίνουν τα καθαρίσεις. Περιμένουμε την ανακοίνωση να δούμε πότε θα ξανανοίξει το σύστημα.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού, με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάλου Μουσικής με την Ακαδημία Αθηνών, ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πασχάλης Κιτρομιλίδης θα δώσει διάλεξη με θέμα Ευρώπη, ιδέα και πρόκληση το Σάββατο 9 Μαΐου στο Μεγάλο Μουσικής. Ο κύριος Κιτρομιλίδης μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
18: Αυτό το οποίο δοκιμάζω να κάνω είναι πρώτον να κάνω μια ιστορική αναδρομή πώς δημιουργείται η ιδέα της Ευρώπης, που γίνεται μέρος της αυτοσυνειδησίας των λαών που κατοικούν σε αυτή την Ήπειρο, αρχίζοντας βέβαια από το αρχαίο ελληνισμό και τη σύγκρουση με την Ασία κατά τους Περσικούς πολέμους, που έκανε τους Έλληνες να αισθάνονται ότι είναι κάτι διαφορετικό πολιτικά από αυτό που έρχεται από ανατολικά, παρά τις πολλές οφειλές που ξέρουμε ότι είχαν στους πολιτισμούς της Ασίας. Και από εκεί ξεκινώ και κάνω την περιγραφή της διαδρομής της ιδέας της Ευρώπης μέσα στον χρόνο, με τη δημιουργία της Χριστιανικής Ευρώπης, όταν εισάγεται ο χριστιανισμός πάλι από την Ασία στην Ελλάδα και δια της Ελλάδος στην Δυτική Ευρώπη, και την εμφάνιση της Νεωτερικής Ευρώπης με τις πολλαπλές αντιφάσεις. Αλλά μέσα σε όλες αυτές τις αντιφάσεις βλέπει κανείς και την προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αντίληψη για την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τον πολιτισμό, που περιλαμβάνει δύο πράγματα που είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικά και τα τονίζω. Πρώτον είναι η ικανότητα της αυτοκριτικής και δεύτερον η ιδέα της πολιτικής αλλαγής. Και τα δύο αυτά στοιχεία εγγράφονται στην ιδέα της Ευρώπης και διατρέχουν την περίοδο της νεωτερικότητας με πάρα πολλές διακυμάνσεις και μεταπτώσεις, αλλά μας συνοδεύουν μέχρι τον 20ο αιώνα, οπότε με τους φοβερούς εμφυλίους πολέμους που είναι σε μεγάλο ποσοστό ευρωπαϊκοί εμφύλοι πόλεμοι, υπάρχει μια κρίση της ευρωπαϊκής συνείδησης, την οποία όμως υπεύθυνες πολιτικές ηγεσίες μέσα στην Ευρώπη αμέσως μετά τον πόλεμο και στην μεταπολεμική περίοδο καταφέρνουν να διαχειριστούν, παίρνοντας την πρωτοβουλία για τη δημιουργία των μηχανισμών και των θεσμών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και είναι αυτό το μεγάλο πείραμα, το οποίο από το 1952 που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα μέχρι την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 στις αρχές του 21ου αιώνα, είναι μια πραγματικά αξιοθαύμαστη προσπάθεια υπέρβασης των αιτιών των συγκρούσεων του παρελθόντος.
1: Η ημέρα της Ευρώπης θα εορταστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, σας θυμίζω, στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου, είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση στο megaron.gr. Και βεβαίως επίσης να προσθέσω ότι μετά τη διάλεξη το Μέγαρο φιλοξενεί τη μεγάλη συναυλία της Ορχήστρας Φιλαρμόνια του Λονδίνου σε μουσική διεύθυνση του Λεωνίδα Καβάκου. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Δεν τα κατάφερε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε από τη Βαλένθια με σκόρ 91-87 στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off για την Ευρωλίγκα. Πλέον η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τις νίκες. Χρειάζονται 3 για να προκριθούν οι ομάδες στο Final Four της Αθήνας. Αύριο, πάλι στο ΆΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα έδρας και τη μεγάλη ευκαιρία αύριο με νίκη να σφραγεί στο εισιτήριό του για το Final Four. Να περάσουμε σε ένα άλλο Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλώνα, εκεί όπου συμμετέχει η ΑΕΚ και η οποία στις 10 η ώρα σε απευθεία μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα. Είναι ένας νοκάουτ ημιτελικός στις 7 η ώρα. ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρίτα Βίλνης και την Τενερίφη. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς απόψε έχουμε τις ρεβάνς των ημιτελικών σε Europa και Conference League. Στο Europa League θα παίξουν Freiburg Braga 2-1 το πρώτο μάτι υπέρ των Πορτογάλων και Aston Villa Nottingham 1-0 έχει κερδίσει Nottingham στο πρώτο μάτι. Το Conference League Crystal Palace αυτά Donetsk 1-3 έχει κερδίσει η Crystal Palace. Ενώ Strasbourg Ράγιο Βαγιακάνο είναι το τελευταίο παιχνίδι. 1-0 είχαν κερδίσει οι Ισπανοί. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε στις 10 η ώρα.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Θεοδώρα Παντελή μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές στο ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο και πίσω στην άνοδο από τη Λένα Μανούς και την Παλιά Ρενό και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης και την Ιερά Οδό. Στη Βασιλεία Σοφία στην άνοδο από τη Ριζάριος και την Αλεξάνδρας και στην κάθοδο από τον Ευαγγελισμό και την Πλατεία Συντάγματος. Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο και Φυσία σε άνοδο και κάθοδο από την Αλεξάνδρας έως και το Αιγαία. Στη Μεσογείο από την Κατεχάκη έως και το ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό έως και την Αμφιθέα. Και τέλος, στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο, την Καλλιρόη έως και την Πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σας και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελαντίδη.
21: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
22: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
23: Είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Των αρχών. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Όσα προκρίνει στην αναθεώρηση τα έχει παραβιάσει ο ίδιος, σχολίασε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ιδιαίτερα εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον στο οποίο ο ελληνικός λαός βιώνει μια περίοδο γενικευμένης ακρίβειας, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κρίση των θεσμών. Στόχος μου, είπε, να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Περίπου στα τέλη Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στις αρχές Ιουλίου είπε ότι θα εισηγηθεί στο Σώμα να διεξαχθεί και η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, ο πρώην υπουργός Χρήστος Πίρτζης κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα στοιχεία ικανά, όπως είπε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση, επίσημη διευθέτηση επίσκεψης Τραμπ στην Ελλάδα, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, προέβλεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Και ενώ εντός της ημέρας, σύμφωνα με το CNN, αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση μέσω διαμεσολαβητών. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 98,23 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, το Brent στα 91,39 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πέζες και άνδηλωσε σήμερα ότι η συνάντηση σε αδιευκρίνηστη ημερομηνία τον ανώτατο ηγέτη της χώρας Μουτζταμπά Χαμενέη, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάδειξή του στο αξίωμα στις αρχές Μαρτίου. Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους από τον Χανταϊό είναι χαμηλός, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφερόμενη στο Ολλανδικό κρουαζιερό πλοίο που έχει μετατραπεί σε εστία του ιού. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα αύριο στην Αττική. Ανεμινότιος 5, μποφόρ πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κάσι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
9: Flex!
8: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επίκαιρο!
4: rock and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας.
10: Τρίποντο. Τρίποντο.
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο στο site του Μουσείου Μπενάκη είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο που είχα μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Βέβαια. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφέρονται λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων ένα παπάκι με ένα συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό και του λέει ο συνάδελφος μα πού θα του κουβαλήσουμε κύριε Φιντά, μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
13: Πολύ ωραίο, σαν από Western είναι αυτή η σκηνή. τι ωραίες ιστορίες.
14: Ο ιστορικός Τάσος Ακελαρόπουλος και ο τραγουδοποιός Φίβος Δελβοριάς μιλούν για την προσωπικότητα και το έργο που άφησε πίσω του ο ιστορικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελος Δελβοριάς, την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
15: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
16: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
17: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε μια γροθιά και ως γροθιά θα συνεχίσουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίων τρακάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι, μέρος Α. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στη δημοσιογραφική έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, στο 213-09-09-100. Απαντά η Πέμπη Παναγωπούλου και ο Διονύσης First. Είμαστε μια γροθιά, μπορεί να είμαστε και παραπάνω από μια γροθιά και δυο γροθιά.
1: Ναι.
0: Κλείνετε το γροθιά.
1: Κλείνετε.
0: Ναι, αλλά να το κάνουμε γροθιές μετά δεν πηγαίνει λίγο.
2: Πιο.
0: Κόμουν.
2: Λίγο κόμουνιστ.
0: Οπότε να το αποφύγουμε.
2: Ναι, ας τις γροθιές.
0: Πολλές γροθιές και ξέρεις, μας την έχουν
2: επιφυλακμένη.
0: Δεν είμαστε για να μας δέχονται πολλές γροθιές. Είπε τελικά, λέει, η Τόνη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Φαντάζομαι να μην ήταν ήπη.
0: Το φαντάζομαι. Εχμές. Εχμηρή, όπως
2: εχμές
0: πάντα.
2: Και καρφιά, εννοείται.
0: Έλα ρε. Και εχμές και καρφιά.
2: Εχμές και καρφιά, εννοείται.
0: Μάλιστα. Εχμές και καρφιά για Άδωνη.
2: Από Άδωνη.
0: Από Άδωνη για Δένδια και από κύριο Βορύδη στην κυρία Κοβέση.
2: Ναι.
0: Τώρα που έχει φύγει.
2: Τώρα λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Τώρα που έχει φύγει, δυο λογιών παλικαριές, δέκα λογιών παλικαριές, οι εννιά να δραπετεύεις. Τώρα που έφυγε, έχουμε να τη σούρουμε πολύ πράγμα. Και επειδή εμείς το περιμέναμε αυτό, έχουμε και, και τα πληροφορίες μας, φτιάξαμε μια εκπομπή σχετική.
2: Να σου πω λίγο
0: το βεβαίως να μου πει, να με ενημερώσεις.
2: Τοποθέτηση Άδωνη. Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41.
0: Εγώ λέω ότι είναι πολύ απεσιόδοξο.
2: Μην αφήνουμε.
0: Δημοσκοπικά.
2: Και ό,τι θες.
0: Μπορούν να πάρουν και 51. Αν μάλιστα.
2: Όχι.
0: Αν μάλιστα επιμεληθεί των δημοσκοπικών ως παλιός δημοσκόπος.
2: Ο κύριος Δρυμιώτης,
0: νομίζω ότι μπορεί να πάρουν και 71
2: και 101
0: 81,
2: να σπάσουν και το φράγμα του ήχου.
0: Ναι, θεωρώ ότι όλα μπορούν να γίνουν. Ναι.
2: Δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41. Μην αφήνουμε να μας παρασύρει η μιζέρια της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
2: Και των μέσων
0: τα μεγάλα συμφέροντα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να σας ρίξουν ή να σας κοντίνουν, οπότε μην παρασυρώμαστε από αυτά. Χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Από τι κόσμο, Θεέ μου.
2: Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος.
0: Ναι.
2: Ναι. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κράτους έγιναν στην δεύτερη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Συνταγματικό ασυνδέστατο.
0: Στην δεύτερη διακυβέρνηση του κράτους.
2: Έχουμε πει τα sequel είναι καλύτερα από τα.
0: Πάντα. Και η μεγάλη. Το ΠΚΠ.
2: Ναι.
0: Είναι μια από τις μεγάλες στιγμές, ας πούμε, της δεύτερης θητείας. Και υποκλοπές.
2: Ναι.
0: Μεγάλες στιγμές.
2: Σίγουρα.
0: Μεγάλες στιγμές. Με φωνάζει. Όχι, αυτό λέει άλλο. Ναι. Γεωργιάδης.
2: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν πιο ρομαντικό, δηλαδή αν του έκανα μια μεταφορά κινηματογραφική. Επειδή έριξε τα βέλη στον κύριο Δένδια.
2: Ναι, και τα καρφιά, ναι.
0: Και τα καρφιά, με μια πρόταση κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη.
2: Ναι.
0: Στη Σελήνη.
2: Για να μην
0: μιλήσουν.
2: Ναι.
0: Έτσι. Θα το έδινα με το διώξε τη θλίψη, παλικάρι.
2: Ναι.
0: Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
2: Ναι.
0: Για να γίνει έτσι πιο ρομαντίκ, πιο πνευματώδες, να γίνει πιο κουλτουριάρικο.
2: Αλλά και εμείς... θα σου πω και γι' αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Οι υπουργοί χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες, λέει ο Άδωνης.
0: Υπουργοί οι οποίοι τα φάγαν και οι υπουργοί που κοιτάνε. Αυτούς που τα τρώνε. Ναι.
2: Σε αυτούς που δεν
0: μιλάνε. Άλλοι.
2: Ναι, άλλες κατηγορίες μας
0: δίνουν.
2: Σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου.
0: Ναι.
2: Σε αυτούς που μιλάνε για όλα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κανένα στο μυαλό.
0: Ναι.
2: Και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα.
0: Το επόμενο που ήταν να ακούσουμε.
2: Έτσι
0: που...
2: λέει. Δεν...
0: Το ναι. επόμενο ενδεχομένως να είναι το ότι υπάρχουν και μια τέταρτη κατηγορία η οποία μιλάει και λέει μόνο σύμφωνα.
2: Και κόβει τα
0: αυτονίαντα. Και η άλλη η οποία λέει μόνο σύμφωνα.
2: Μονοφωνίαντα, ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Και τελειώνει λέγοντας, έτσι δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι.
2: Είμαστε ομάδα, ρωτάει.
0: Ποιος?
2: Ο Άδωνης.
0: Και απαντάει ο ίδιος.
2: Και απαντάει. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρύσουμε.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι Άδωνης αυτό. όταν ρωτάει ο Άδωνης, απαντάει και λέει: είμαστε ομάδα. Και πρέπει να απαντήσει: ναι!
2: Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η τοποθέτηση.
0: Αυτό με τη φανέλα.
2: Η πρώτη τοποθέτηση του Άδωνη.
0: Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι λέει στο εκλογικό σώμα. Όλος ο κόσμος προσκυνά, σοβρακά και φανέλες. Ναι, το έχουμε καταλάβει βέβαια σε έναν βαθμό.
2: Είχαμε και πρωθυπουργό που εξέφρασε την έντονη
3: δυσαρέσκεια
2: του κύριου Ταχιάου και ζήτησε τους υπουργούς να σέβονται τους βουλευτές.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Άσχετα που εμείς θα τους κάνουμε συμβίβαστους.
0: Ναι. Να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε, όσο περνάει από το χέρι.
2: Να τους σέβονται όμως αυτοί που θα πηγαίνουν οι υπουργοί, να τους σέβονται.
0: Ωραία. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αρχίσαμε πάρα πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα μετά το άσμα.

0: Είμαστε μια γροθιά, αυτό κρατήστε. Και φυσικά.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Εγώ έχω να σου πω τώρα. Περίμενε.
1: Ότι εμένα η αγαπημένη μου τοποθέτηση είναι του κυρίου Χατζηδάκη. Για ακόμη μια φορά.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει λάθη.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει παραλήψεις.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει γίνει και ένα σημαντικό έργο.

0: Υπουργείου Παιδείας εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Trust
1: your stars.
0: Ναι, θα μπορούσε να ήταν και στο Sky αυτό. Ναι. Σειρά. Trust your stars.
1: Ναι, έτσι. Σίγουρα.
0: Ναι. To know us better.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το έργο σταματά. Μπάμπα Λουκέτο, που λέγαμε, με επίσημο λόγο την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Το αναθεωρήσαμε το σχέδιο ανάκαμψης, τώρα γιατί δεν είμαστε για τέτοια, για έρευνες και επιστήμονες, πρέπει να βάλουμε τα λεφτά από εκεί που φύγαν. Κατάλαβες. Και ανθεκτικότητας. Πάντως, πληροφορίες καθημερινής αναφέρουν ότι επιχειρήθηκε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βρέθηκαν τα απαραίτητα κονδύλια. Και αυτοί οι βρωμοεφοπλιστές που τους βοηθάμε και κάνουν, δηλαδή δίνουν
1: και όταν μια φορά που
0: εξαφανίστηκαν. Ωστόσο, για το έργο υπήρχαν οξύτατες αντιδράσεις από την πανεπιστημιακή κοινότητα, που έκαναν λόγο για αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων στο πόδι. Αν είναι δυνατόν, εμείς στο πόδι δεν έχουμε κάνει ποτέ τίποτα.
1: Καταρχάς, έχουμε επιστημονικό επιτελείο με αρχηγό τον κύριο Λαζαρίδη που θα τα κρίνει αυτά.
0: Πρώτον. Και δεύτερον, τον Θεοδόση Μούγιο. Το Θεοδόση Μούγιο επιστημονικό. Ειδικότερα το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2022.
1: Ναι.
0: Πριν από 4 χρόνια.
1: Πριν από 4 χρόνια είχαμε άλλα δεδομένα.
0: Ναι. Τότε το εντάχθηκε. Με χρηματοδότηση 80 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουμε επιτέλους στους επιστήμονες στην έρευνα και τα λοιπά. Όμως έλα που στην πορεία καταλάβαμε ότι αυτά τα σκορπάμε χωρίς λόγο. Η πρόσκληση του δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου του 2024, αναφέροντας ότι το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστημίων, ανωτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μετά ήταν όμως να έρθουν τα ξένα. Οπότε σου λέει σιγά μην καθόμαστε να ασχολούμαστε με τα ελληνικά. Μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων νέων ερευνητών και συμπράξεων ερευνητών διαφορετικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κατατέθηκαν 1241 προτάσεις. Χωρίς να υπάρξει καμία προσφυγή, εγκρίθηκαν 145. Πάμε παρακάτω. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε σωρία αντιδράσεων. Ενδεικτική είναι η επιστολή, που δεν το μάθαμε και το μαθαίνουμε τώρα, που υπέγραψαν προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 875 επιστήμονες.
1: Έλα μωρέ.
0: Ναι, κουνούμαλα.
1: Ναι.
0: Στα τέλη Αυγούστου του 25 οι επιστήμονες μιλούσαν, αν είναι δυνατόν, σε αυτό το έργο τομείς, μιλούσαν για διαφανείς διαδικασίες και αξιολόγηση ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, στυλιτεύοντας την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων για την έρευνα με πελατειακή λογική. Πες μου, σε παρακαλώ, από αυτό το δημοσίευμα, τι πιστεύεις?
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον,
0: μόλις 12 μέλη συγκρότησαν την τελική επιτροπή αξιολόγησης, καλούμενα να εξετάσουν 1241 προτασόμενο σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν,
1: πώς να κάνουμε?
0: Έλατε. Θεωρώ
1: ότι οι επιστήμονες ήταν όντως επιστήμονες. Ήταν απατεώνες.
0: Επιστήμονες.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν λίγο
0: άλλο επιστήμονες. Ένα καινοτόμο έργο της κυβέρνησης, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε, αλλά παίζει ρόλο ότι το εξαγγείλαμε. Okay. Και επειδή τομές γίνονται πάντα στη δεύτερη θητεία, το πετύχαμε και αυτό.
1: Θες να σου πω στην τοποθέτηση Χατζηδάκη που σου είπα το ένα έργο, ναι. Ποιο είναι αυτό το έργο?
0: Ποιο έργο είναι? Ο Ταρζάν και η Αμαζόν.
1: Έχει πέσει η ανεργία από το 18 στο 8%.
0: Ναι, αυτή την μπουρδα που λέει ρε παιδί, ναι, μου, και έχει ανέβει το βιωτικό επίπεδο.
1: Οι συντάξεις απονέμονται πολύ γρηγορότερα από ό,τι στη Γερμανία.
0: Πριν πεθάνουν.
1: Ναι.
0: Πριν πεθάνουν οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό πρέπει να το πούμε όλοι. Και οι βουλευτές και ακόμα πιο πολλοί υπουργοί.
0: Ωραία, ας τους μαζέψει και ας πει. Έλατε να το πούμε όλοι. Και αν κάποιος δεν το πει, να του πει τι λογική κάνει αυτό. Πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε και πάμε σε έναν διεθνούς φήμης πολιτικό, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και ο οποίος αποκαλύπτει.
1: Ο οποίος είχε πει: δεν θα φύγω ποτέ όρθιος από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μόνο ξαπλωτός.
0: Δεν ξέρουμε τώρα πώς έφυγε από το Πασόκ. Αυτό πρέπει να πάρουμε κάποιο Χαριλάου Τουρκού που να μας ενημερώσει σχετικά. Και συζητάει για το θέμα των υποκλοπών με, με τα φιλαράκια μας, τους ατέριαστους. Ακούστε, υπεύθυνη πολιτική στάση. Για να καταλάβετε ότι και αυτός ήρθε για να συμπληρώσει τις τομές και τις μεγάλα, τα μεγάλα.

0: αλλά έργα που γίνονται πάντα στην δεύτερη θητεία της σπουδαίας αυτής κυβέρνησης.
1: Κοιτάξτε, παρακολουθούσαν και εμένα.
2: Ναι, γι' αυτό εσείς λέω. Εσείς δεν στραφήκατε, δεν έκανατε τίποτα.
1: Όχι, πήγα στην Εδώτε, στον κύριο Ράμο. Βεβαίως πήγα. Και θέλω να μάθω.
2: Μήνυση θα κάνετε?
1: Όχι, δεν θα κάνω.
2: Γιατί,
1: γιατί είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και ο κύριος Ράμος ήταν πολύ ευγενής μαζί μου και το διοικητικό συμβούλιο της αρχής. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από τους ανθρώπους. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία, δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
2: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων?
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
2: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
3: είναι ο πορεύονταν αυτό?
1: Εντάξτε,
2: δεν έχετε απορία δηλαδή?
1: Κάτι. Καταρχάς, για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου, και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό. Δηλαδή, το να καθιστάς αυτό το θέμα θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή επί του κέντρου.
3: Αλλά αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αν σκοτιστούν όλοι, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6. Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6. Και να λέμε σκοτιστικά.
1: Να σας πω κάτι.
3: Έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο. Και συμφωνώ και εγώ με αυτό. Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου της πολιτικής ζωής.
0: Η αλήθεια είναι ότι η διαφορά ανάμεσα στον πολιτικό και στον πολιτικάντη είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Απ' την άλλη μεριά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το συνταγματικό υπαρξιακό. Νομίζω ότι είναι ένας καινούριος τομέας της ψυχανάλυσης.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, αφήνω στην άκρη τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Που θα μπορούσε να είναι και στίχος από ρεμπέτικο. Στην άκρη αφήνω τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Τα συνταγματικά σου τυχαίνει, Ανδρέα μας, να είναι και το σύνταγμα όλων των Ελλήνων. Αν εσύ θέλεις, μπορεί να πας να καθίσεις στην πολυθρόνα και με τον ψυχολόγο σου και να πεις ότι έχω κάποια συνταγματικά υπαρξιακά και να τα συζητήσεις. Βέβαια, δίνει δίκιο και στους δημοσιογράφους, γιατί δεν τον παίρνει και διαφορετικά. Αλλά έκλεισε η ιστορία και για το κράτος δικαίου είναι όλα αυτά πράξεις τιμωρούμενες.
2: Ναι.
0: Ναι. Άντε, βγάλε άκρη.
4: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
9: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
13: Ότι επιλέξει ότι στο μαξί μου λειτουργεί συμπορία υπόκοσμου, η οποία εγκαθιστά εγκάθε τους δικαστές.
14: Με συγχωρείτε, και αυτό τι σημαίνει?
13: Αυτό σημαίνει ότι απεκάλεσε κάνετε, τον κύριο Τζαβέλα, διεφθαρμένο και επίορκο.
14: Ότι τι εδώ πέρα την είπαν εκβιάστρια, είπαν ότι παίζει παιχνίδια.
13: Το είπαν κάποιοι, το ένα, ωραία, το λοιπόν, δεν το είπα εγώ.
14: Όχι, το είπαν κάποιοι. Στελέχη της κυβέρνησής σας το είπαν.
13: Μπορεί να το είπε
14: κάποιος.
13: Η κυρία Κοβέστη δεν έχει δικαίωμα. Εκτιστέ σε όσους θα κάνει δηλώσει πολιτικού. Δεν έχει δικαίωμα. Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πώς ασκείται καθήκοντά του.

0: Άντε πια θα μας πει κοβέζι πως θα σκούμε τα καθήκοντά μας. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι είναι εισαγγελέας.
1: Το θυμούνται μόνο στις δηλώσεις.
0: Μόνο στις δηλώσεις, ναι. Δεν θα μας πει πως θα κάνουμε τα καθήκοντά μας. Εμείς πήραμε τα πρόβατα που ήταν από 3.000 και τα κάναμε 3 εκατομμύρια.
1: Επίσης δεν,
0: τι δεν κάναμε καλό, δεν δώσαμε σε όλους.
1: Δεν έκανε ομιλία, της πήρανε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται νομίζω. Όπως είχαν κάνει και στην κυρία Δηλίνη στο ίδιο ακριβώς φόρουμ.
0: Ναι, έλα ρε
1: παιδί. Δεν μας πείραξε. Δεν είναι εισαγγελέας κυρία Δηλίνη.
0: Όχι, η κυρία Δηλίνη όμως είναι πιο εισαγγελέας από εμάς.
1: Στο φόρουμ των αδελφών δεν βγήκε όμως.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά είναι εισαγγελέας με τον οποίο τα συνονοούμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι εισαγγελείς που δεν συνονοούμαστε, αγόρι μου. Κατάλαβες.
1: Νάντση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε με πολύ κοβέση και με πολλές δηλώσεις και αποκαλύψεις.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο τραπέζι αλλαγές σε 30 άρθρα συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Στην τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά την έρευνα για την εμπλοκή γαλάζιων βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγόρησε παράλληλα την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Προσωποποίηση του τακτικισμού. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σχολίασε στο Όπεν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απέναντι στις ανισότητες της Νέας Δημοκρατίας, προτείνουμε μια Ελλάδα για όλους με πολλές ευκαιρίες, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Νέα στοιχεία κατέθεσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, ικανά, όπως είπε, να οδηγήσουν στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, προέβλεψε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Εντός της ημέρας, σύμφωνα με το CNN, αναμένεται η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση μέσω διαμεσολαβητών. Ο Ιρανός πρόεδρος Μάσουτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι συνάντησε σε αδιευκρίνηστη ημερομηνία τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντζαμπά Χαμενεΐ. Ο υγειονομικός κίνδυνος για τους Ευρωπαίους από τον Χανταϊό είναι χαμηλός, δήλωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εύα Χερτζίροβα, αναφερόμενη στον Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που έχει μετατραπεί σε εστία του ιού. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984. Στα μικρόφωνο ο Μιχάλης Λεάνης, μαζί του και ο Σάβας Παναγιωτίδης. Πλοίον τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Β. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς. Κλείσαμε το πρώτο μέρος με τον κύριο Λοβέρδο. Να μην θέλει, να μην τον μπορεί αυτό να του κουνάνε το δάκτυλο. Και ιδιαίτερα η κυρία Κοβέση, και θα την ήθελε περισσότερο στα μέτρα του. Δηλαδή να έρθει, να καθίσει, να μην μιλήσει, να μην κουνήσει κανένα δάκτυλο, και έτσι όπως ήρθε να φύγει. Βέβαια υπάρχουν και δικοί μας που κουνήσαν το δάκτυλο, όπως η κυρία Τυχεροπούλου, αλλά αυτούς μπορούμε και τους μεταθέτουμε. Ενώ με την κυρία Κοβέση είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει off. Μετά το op, δεν έχει stop. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενοχλεί. Πάρτε και μια βόμβα για την υπόθεση Κοβέση από τον κύριο Κουσουλό στον Αντένα. Είπε κάτι το οποίο, όπως θα λέει και άλλο στα singles, αυτό ακούστηκε και λίγο βαρύ.
1: Ναι,
0: αλλά δεν τοποθετήθηκε κανένας. Για ακούστε το.
2: Εγκαλούν, λέει, την Ευρωπαία Εισαγγελέα για διαρροές τις οποίες στήθεν έκανε στην εφημερίδα Εστία και στον κύριο Κοτάκη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φίλες και φίλοι, δεν κάνει διαρροές. Οι διαρροές έγιναν από το εσωτερικό υποθέσεων. Και ελέγξτε το αυτό το οποίο σας λέω.
3: Συγκλονιστικό αυτό.
2: Συγκλονιστικό.
3: Είναι βόμβα, αλλά...
2: Πάμε παρακάτω.
0: Εμείς σας το έχουμε πει εδώ και καιρό. Ενώ έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος, αλλού ρίχνουν τις βόμβες, αλλού σκάνει βόμβες. Συγκλονιστικό, από το εσωτερικό υποθέσεων έχουν γίνει οι διαρροές, σύμφωνα με τον κύριο Κουσουλό. Και ελέγξε το, σιγά μην το ελέγξουμε. Γιατί άμα το ελέγξουμε και βρούμε ότι έγινε από το εσωτερικό υποθέσεων, τότε θα πρέπει να ανοίξουμε και άλλον έλεγχο. Και πείτε μας εσείς.
1: Το που είχαμε παίξει και ένα ηχητικό, άμα θυμάστε.
0: Το βαθυλαρίκι. Ναι. Και λέμε εμείς τώρα, αν ξεκινήσουμε αυτόν τον έλεγχο, θα ασχολούμαστε συνέχεια με αυτές τις ιστορίες. Ενώ έχουν γίνει τόσα σημαντικά πράγματα στη χώρα μας, όπως αυτό παραδείγματος χάρη που σας είπαμε στην αρχή, το Trust Your Stars.
1: Βέβαια.
0: Αυτό τώρa, ρε παιδί μου, είναι η απάντηση στο Brain Rendon Game.
1: Περίπου. Πήγε να γίνει η απάντηση. Κάπου λίγο κολλήσαμε.
0: Τι τραβάμε με τον εξυγχρονισμό και την κοινοτομία.
1: Πραγματικά, εντάξει, με έχει πιάσει και μια αναγούλα λίγο, γιατί διάβαζα τις δηλώσεις του κύριου Μπέου τώρα.
0: Καλά, τώρα τι περιμένεις από έναν άνθρωπο αυτού του επίπεδου?
1: Είπε να...
0: Θεωρώ ότι οι δηλώσεις του κυρίου Μπέου θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά, για να νιώθουν ακόμα μεγαλύτερη ανάταση και περηφάνεια όλοι αυτοί οι οποίοι τον ψήφισαν.
1: Έτσι. Ακριβώς. Όλοι αποκτούν, του Βόλου.
0: Να αποκτούν βαθμούς αυτοπεποίθηση.
1: Και οι υπόλοιποι πολίτες του Βόλου, θα πω εγώ, που δεν πήγαν να ψηφίσουν και άφησαν να διαιωνίζεται αυτό το έργο.
0: Ναι. Αυτή η χαμάρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έργο.
1: Μέσα σε όλα, όλες τις αηδίες που είπε, να πάρει μια μπουλντόζα και να σβήσει τα ονόματα από το Σύνταγμα ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, των νεκρών.
1: Ναι, των νεκρών από τα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το κάνει, άμα δεν θέλει να το κάνει, να δώσει μια εντολή να πάω να το κάνω εγώ ίδιος, γιατί είμαι πατριώτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επειδή ως πατριώτης, λέει, δεν μπορώ.
0: Αυτό που το έκανε στην πιτσαρία που είχε στην Αμερική.
1: Ναι. Ναι. Δεν μπορώ, λέει, να έρχονται τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι στο Σύνταγμα. Να πάνε να κλάψουν αλλού, λέει, και να στεναχωρηθούν αλλού.
0: Ενώ δεν είναι καθόλου καλή που δεν μπορεί να περπατήσει στο Βόλο, γιατί πάντου έχει τραπεζοκαθίσμα.
1: Ναι. Επίσης είπε και για το πολύ προσβλητικά για τον Πάνο Ρούτσι. Ότι έτρωγε. Ότι είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του. Είπε διάφορα.
0: Και ότι φαινόταν, λέει, ότι έτρωγε.
1: Κι
0: άλλου έχω δει που φαίνεται ότι τρώνε.
1: Ναι. Συγκεκριμένα, λέει, για το σκηνικό, για τις εκταφές, λέει, ντροπή που δεν έδιναν τόσο καιρό την άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους. Έχει δίκιο εκεί ο Ρούτσι, που καθόταν σε μια καρέκλα σε μια σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό.
0: Μια χαρά είμαστε, ρε. Πολύ ζωή. Εντάξει. Όταν έχεις πολιτικό ένσυκτο και πολιτικό κριτήριο, μπορεί να κάνεις και μια σοβαρή πολιτική τοποθέτηση και ανάλυση.
1: Δεν λέω τα υπόλοιπα, γιατί να θα.
0: Πάμε τώρα
1: για την ώρα φαγητού.
0: Ναι, μπράβο, σωστά. Έχουμε και την. Να ολοκληρώσουμε την κυρία Κοβέση. Όχι, δεν ολοκληρώνουμε τώρα με την κυρία Κοβέση.
1: Ναι, έχουμε και κάτι ακόμα.
0: Γιατί έχουμε και ένα οικογενειακό δράμα.
1: Ναι.
0: Αυτό πάλι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πέτσο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στις αρμοδιότητες και τοποθετήσεις του κυρίου Βερτζόπουλου,
1: ναι.
0: Ο οποίος είναι βουλευτής, και στην κυρία Κοβέση που είναι εισαγγελέας. Mm-hmm. Δεν την καταλαβαίνει ο κύριος Πέτσας. Για ακούστε την, πώς την καταλάβετε εσείς.
4: Κυρία Κοβέση έδωσε ένα παράδειγμα στο φόρουμ των Δελφών. Ότι την πήρε μια γιαγιά αγρότησα και της είπε ότι δεν παίρνει επιδοτήσεις γιατί δεν είχε πολιτικών μέσων. Κάπως έτσι το είπε. Ωραία. Ποια είναι η διαφοροποίηση της κυρίας Κοβέση με τον κύριο Βαρτζόπουλο στην προηγούμενη περίπτωση? Καμία.
5: Η αυτή πήγε στις εισαγγελικές αρχές συγκεκριμένα στην Κοβέση.
4: Ο κύριος Κοβέση, τον κύριο Βαρτζόπουλο, δεν το ρωτάει αν γίνεται κάτι.
5: Άλλο, τον ρώτησε. Η άλλη πήγε να καταγγείλει.
4: Αυτός ένα μήνυμα.
5: Ναι.
4: Πού βρίσκεται εσείς το
5: δεν συγκρίνεται τώρα. Την καταγγελία ενός πολίτη στις εισαγγελικές αρχές με αυτό που λέτε εσείς ερώτηση κάποιου σε έναν βουλευτή.
4: Ποια ήταν η κυρία που αν δικαιούταν να πάρει την επιδότηση, την αγροτική που έπρεπε να πάρει.
5: Δηλαδή το να τα βάζετε, ας πούμε, στο ίδιο.
4: Γιατί πάντως επιστολή η κυρία Κοβέση έρχεται εδώ και κουνάει το δάχτυλο και στον ελληνικό λαό, επιτρέψτε μου εμένα, όχι μόνο στην κυβέρνηση. Γιατί κουνάει το δάχτυλο και μιλάει γενικά, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα? Ούτε ο Χάτζινα ήταν της Ρουμανίας η κυρία Κοβέση. Να πετάει την μπάλα στην εξέδρα λέγοντας πολιτικές τοποθετήσεις, γιατί αυτό θέλει να κάνει αύριο μεθαύριο. Πολιτική καριέρα θέλει να κάνει. Αυτό φαίνεται από όλα τα συμφραζόμενα και από τις τοποθετήσεις της. Αλλά όταν βλέπουμε ένα πρόσωπο που είναι φορέας του θεσμού αυτή τη στιγμή να ενεργεί πρόχειρα, να έρχεται να λέει γενικότητες και να πηγαίνει σε πάνελ. Έχετε δει σε άλλους εισαγγελέα πηγαίνει σε πάνελ να τοποθετείται και να δίνει συνεντεύξεις?
0: Θα ψάξει στο γράμμα Α και μετά στο γράμμα Δ και θα βρει κάποια δικαστικό η οποία έχει προχωρήσει σε συνέντευξη. Που δεν είναι κακό.
1: Ναι, γι' αυτό είναι κακό.
0: Ναι, που γι' αυτό είναι κακό. Εμάς γενικότερα μας πειράζει το ότι κάποιοι κουνάνε το δάκτυλο. Το δάκτυλο είναι δικό μας προνόμιο.
1: Ναι.
0: Να το κουνάμε.
1: Ναι.
0: Και να το κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Okay. Καταρχήν η κυρία Κοβέση. Επειδή είναι και αναρμόδια, δεν είπε ότι συγκεκριμένη δικαιούτο την επιδότηση. Είπε ότι κατήγγειλε η συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από την άλλη μεριά, επειδή ξέρουμε και μπάλα, αναφέραμε το Χάτσι, και επειδή από την άλλη μεριά εμείς η κυρία Κοβέση θέλει να κάνει πολιτική καριέρα, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί αν κάνει και αυτή πολιτική καριέρα, θέλουμε να κάνουμε και εμείς πολιτική καριέρα. Okay.
1: Ναι, κάπου θα, ναι.
0: Κάπου θα συγκρουστούμε. Γιατί τη δουλειά την οποία θέλουμε να κάνουμε εμείς ως πολιτική καριέρα, πως έχουμε πολιτική καριέρα, σηκώνουμε το τηλέφωνο και λέμε ναι, τι θέλεις, θα το κάνουμε. Okay. Δεν μπορεί να το κάνουν κι άλλοι. Εμείς τότε τι πολιτική καριέρα θα κάνουμε? Θα μείνουμε πολιτικά ανενεργοί. Οπότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε καριέρα. Αυτό είναι ουσιαστικά. Μπορεί να μας αντίστοιχα, να μας λύσει και εμάς την απορία ανάμεσα στον κύριο Τζόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής και άλλοι είναι εισαγγελέας. Στη μία καταγγέλνουν και στην άλλη παίρνουν για εξυπηρέτηση. Δεν την καταλαβαίνει τη διαφορά. Μπορεί να μας πει τουλάχιστον τη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν ο οποίος κάνει πολιτική καριέρα βοηθώντας και σε αυτόν ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, τώρα τις βρήκαν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδέησαν. Έτσι, θέλει να δει αν τα πράγματα έχουν γίνει σωστά. Αν μας λύσει από την απορία, θα του λύσουμε και εμείς την δικιά του και θα είμαστε και ισόπαλοι. Μια που μιλάμε και για ποδόσφαιρο και για Χάτζη και για τον άλλο, πώς τον λένε, Ντουκαντάν.
1: Ναι.
0: Για τον Ντουκαντάν. Την αποκρούμε δηλαδή εμείς την ιστορία. Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα δράμα. Γιατί ενώ ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, λέμε τώρα, έριξε και αυτός τα βέλη στην κυρία Κοβέση. Ο άλλος Φλωρίδης, δεν είναι συνωνυμία, είναι ναι, ο αδελφός του.
1: Ναι, ο Βασίλης.
0: Ναι, ο Βασίλης Φλωρίδης παίρνει το μέρος της Κοβέση. Τι έγινε τώρα?
1: Δεν συνεννοηθήκαμε πολύ καλά.
0: Ένα, θα το λέγαμε,
1: οικογενειακό δράμα.
0: Ναι. Ένα Κράμερ εναντίον Κράμερ. Ναι. Πάμε.
6: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας κανονισμός του 2017. Κανονισμός σημαίνει ότι εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες που είχαν αναλάβει τη διάσμευση αυτή. Και μια από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε θέμα αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Είναι κανονισμός, θα εφαρμοστεί απευθείας, χωρίς άλλο νόμο. Καταλαβαίνω τώρα αυτό το διάστημα με τους βουλευτές. Αλλά πέστε μου το εξής. Τι θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο? Δυστυχώς, όπως ξέρετε, το Σύνταγμα, και όλα έχουν, το λέω δυστυχώς, γιατί αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να είναι στο Σύνταγμα. Αυτές οι διατάξεις είναι κοινές διατάξεις. Αλλά στην Ελλάδα τα πάντα συνταγματοποιούνται.
7: Στην περίπτωση των υπουργών και των βουλευτών, είναι διαφορετική η στάθμιση, γιατί για τους μεν υπουργούς, ο εκάστοτε εισαγγελέα δεν μπορεί βάσει του άρθρου 86 να κάνει τίποτα και πρέπει αμελητή να στείλει τη δικογραφία στη Βουλή για να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Για
6: τους
7: βουλευτές όμως έχει κάνει. Μα πώς δεν έχει κάνει προδικαστική αξιολόγηση. Δεν έχει κάνει.
6: Για 7 χρόνια σας λέω ότι όταν βλέπουμε βουλευτή, η δικογραφία κλείνει απευθείας και διαδιδάζεται στον εισαγγελέα. Προσέξτε, μια πρώτη αξιολόγηση πρέπει να γίνει. Αλλά όταν το Σύνταγμα στο άρθρο 62 μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι δίνει την αρμοδιότητα τη τελική κρίση στου ίδιου του βουλευτέ. Αν υπήρχε. Και το γνωμοδοτικό συμβούλιο που υπάρχει για τους υπουργούς, εάν υπήρχε και για τους βουλευτές, ποιος θα αναλάβει το βάρος τώρα? Γιατί τόσο πανικός, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Πόπη Παπαδοπουλίου, την οποία σας λέω ότι την έχω δει μόνο μια φορά στη ζωή μου σε ένα συνέδριο.
7: Ναι.
6: Ήταν αυτή η οποία ως οικονομικός εισαγγελέας είχε χειριστεί το θέμα των υποβρυχίων, σχημάτισε δικογραφία για το Μακαρίτη Τάκη του Χατζόπουλο και εκτέλεσε το ένταλμα και τον συνέλαβε στο σπίτι του. Εκεί ήταν καλή. Δυστυχώς η δικαιοσύνη έχει γίνεται παιχνίδι στα χέρια των πολιτικών και αυτό είναι τραγικό λάθος. Όταν ο άλλος γνωρίζει, είτε είναι υπουργός, είτε πολίτης, είτε οποιοδήποτε, ότι είναι ακαταδίωκτος, προφανώς εντελέσει εγκλήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι για ό,τι πράξη κάνουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να πάνε φυλακή. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι με το γονέσιο συντάγματος η προστασία η οποία παρέχεται σε αυτούς είναι για μένα απαράδεκτη. Θα βάλουμε ορισμένες δικλείδες, θα βάλουμε κληρώσεις εισαγγελέων, οι οποίοι θα ερευνούν όλες τις υποθέσεις. Και στη συνέχεια θα αξιολογούν ποινικά ποιες πρέπει να πάνε προς τη Βουλή ή όχι.
7: Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνεται αξιολόγηση ποινική του φακέλου από εισαγγελέα πριν τη διαβίβαση στη Βουλή.
6: Μάλιστα θα έλεγα όργανο εισαγγελέων, ανωτά των εισαγγελέων, αλλά τον είναι τελείως ταπεινόδο του Υπουργείου. Και να ξέρουν ότι όποια πράξη τελέσουν θα είναι στο ακαταδίωκτο. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι μια αιστεία διαφθορά.
0: Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αστεία διαφορά. Ο κύριος λέγεται Βασίλης Φλωρίδης, αδελφός του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Τον φέραμε από την Ιαπωνία, ο Γιανταμπάζα. Δεν συμφωνεί καθόλου μα καθόλου με τον αδελφό του. Εδώ βέβαια λέει ότι ήταν καλή η κυρία Παπαντρέου για την υπόθεση των υποβρυχίων. Βέβαια ήταν πάρα πολύ καλή γιατί κυνηγούσε τσάλι.
1: Ναι.
0: Όταν
1: τσαπέναντι.
0: Τώρα όταν κυνηγάει εμάς, φυσικά δεν μπορεί να είναι καλή. Πρώτον. Δεύτερον, όταν λέει πρέπει να γνωρίζουν όλοι ο κύριος Φλωρίδης, εννοεί και τον αδελφό του. Ο χρόνος σας αρχίζει από τώρα. 3, 2, 1. Χάσατε. Πάμε παρακάτω. Εγώ δίνω ιδιαίτερο βάρος στην πρόταση
1: για την κλήρωση.
0: Για την ποινική, για το ποινικό κομμάτι των βουλευτών, στην κλήρωση.
1: Εισαγγελέων.
0: Στην κλήρωση εισαγγελέων. Μπράβο. Και ονόν.
1: Νοήτο.
0: Πάντως, κλήρωση. Λες να δούμε και στις εισαγγελίες παγωμένα μπαλάκια. Πώς γινόταν κάτω που γινόταν καταγγελίες. Παγωμένα μπαλάκια. Και ξέραμε ποιο ήταν. Πω, τι γίνεται. Όλα αυτά γίνονται στη δεύτερη θητεία. Μην τα ξεχνάτε. Εκεί που απογειώνεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα που είπατε Άδωνη Γεωργιάδη, δεν ξέρω γιατί, εντελώς συνειστημαμένετε που λένε και οι φίλοι μου οι Ιταλοί, διάβαζα μια σφοδρή κριτική για την Άννα Χάθαουεϊ.
1: Ναι.
0: Η υποκριτική της παλεύει με τον Μπότοξ.
1: Ναι.
0: Και το μυαλό με εμένα πήγε αλλού. Γιατί το ζούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, η υποκριτική κάποιου να παλεύει με τον Μπότοξ. Διάβαζα να ακούσουμε τη φωνή του.
1: Και δεν την ακούμε.
8: I think, ha ha ha, I think it's a brr, drama,

0: Και έχω μια εμπειρία και μπορεί να μιλήσω λίγο ως παλιός. Θα σας πω ότι αν έλεγε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα στη μεταπολίτευση και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μεταπολίτευση στον 7ο χρόνο της θητείας προς 8ο πια, ότι δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο double score του αντιπάλου της, θα νομίζω ότι παίρνεις κάναβη. Ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα. Ο Μητσοτάκης μας έχει τόσο κακομάθει, εμάς τους δημοκράτες, μας έχει κακομάθει, που συζητάμε στα σοβαρά ότι δεν πάμε καλά, γιατί το βασικό μας αντίπαλο τον κερδίζουμε μόνο double score μετά από 7 χρόνια. Άρα το δεν πάτε καλά, δεν ξέρω πώς το εννοείτε. Like a rolling stone.
1: Εντελώς κουκούρου κουκού από τον μεγάλο Φράνκο Μπατιάτο στην Ιταλία. Αυτά, τέλος πάντων, άλλη κουλτούρα εμείς.
2: Εμείς κουκούρου κουκού σου πίτσα.
1: Κουκούρου κουκού σου πίτσα. Και επειδή είμαστε παλιοί, λέμε το γι' αυτό το double score. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι ο οποίος είμαι λίγο πιο παλιός. Θα μου βρει ο συγκεκριμένος πότε στη μεταπολίτευση. Έτσι. Κυβέρνηση. Χωρίς. Αντίπαλο,
2: με πλήρη απουσία αντιπολίτευσης.
1: Με πλήρη απουσία αντιπολίτευσης. Με πλήρη απουσία αντίπαλου πόλου. Δεν καταφέρνει να κάνει, να δημιουργήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Καλή
1: εκεί
2: απορίες.
1: Να δεις. Ναι, εκεί να δεις double. Triple double. Είναι εκεί. Triple double. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό και ο άλλος κάτι και τον ακούει. Εντελώς κουκουρου κουκού.
2: Τι να πει.
1: Εντελώς κουκουρου κουκού. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Α, εδώ τώρα. Να δείτε πώς λύνονται τα ζητήματα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ο αγαπημένος μου Γιώργος.
2: Με τον παλιό τον τρόπο.
1: Με τον παλιό τον τρόπο των παραδοσιακών, ναι. Οριτζινάλε. Γιώργος Αυτιάς, ο αγαπημένος μου. Με τον κύριο Ανεστίδη συναντήθηκαν σε μια εκπομπή και διαφώνησαν. Για να το ακούσουμε.
3: Λοιπόν κύριε Αυτιά, ήρθε η ώρα λίγο να τα πούμε.
4: Όπα.
3: Και από το κανάλι μετά από κάποια χρόνια.
4: Ωραία.
5: Α, μπράβο.
4: Για πάμε.
3: Θυμάστε το 16-17 με τις κινητοποιήσεις που βγαίναμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τα λέγαμε κάθε μέρα και μου λέγατε Ανεστίδη, πέστα. Πέστα γιατί με αυτούς δεν αντέχουμε άλλο. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία που τα είπα έγινε το μαύρο πρόβατο.
5: Για πάμε.
3: Και εξηγούμε.
5: Έλα,
3: καλά όλα αυτά. Και καλά όλα αυτά που λέγατε, σας βγάλαμε και ευρωβουλευτή, πρώτο ευρωβουλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας πουλάτε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοώ, 1η Δεκεμβρίου στις κινητοποιήσεις που βγήκαμε, υπογράφηκε σύμβαση αύξησης του πλαφών που ερχόταν τα ρίζια από χώρες Ανατολικής Ασίας, ήταν 450.000. Το κάνατε 750.000. Προχθές, πρωτού 5 μέρες, είχε έτοιμα η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναρθεί το πλαφόν εκεί, να μειωθεί, δηλαδή κακώς ψηφίστηκε 1η Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα δεν το στήριξε και το ψήφισαν όλοι οι ευρωβουλευτές πάλι της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει αυτό το πλαφόν που ψηφίστηκε 1η Δεκεμβρίου από 450.000 σε 750.000, για το ρύζι μιλάω, για την επόμενη δεκαετία. Με αποτέλεσμα εμείς αυτή τη στιγμή να πουλάμε 24 λεπτά ρύζι,
4: ναι.
3: Στο ράφι να το τρώτε 3 ευρώ και φωνή όντως εντερήμο. Πάμε παρακάτω.
5: Δεν είναι αυτό που λέει.
3: Ο κύριος Σκηνάς.
5: Δεν είναι αυτό που λέει.
3: Δεν είναι αυτό που λέω.
5: Όχι. Δεν είναι αυτό που λες. Κάνεις λάθος, θα σου εξηγήσω το τηλέφωνο μετά.

0: Όλοι οι υπόλοιποι αρίες, πλέμπες και λοιποί αγρότες που δεν έχουμε το τηλέφωνο του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Έτσι, εγώ το γάλα δεν θέλω τώρα να το πάρω το σε δύσκολη θέση. Οκ, δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί δεν έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Έξι ασχούμε πολύ.
1: Είναι κουβέντα σε πάνελ τηλεόραση αυτή.
0: Μπράβο. Ναι. Παίρνουμε τηλέφωνο και το ξέρουμε. Όλοι οι υπόλοιποι δεν μας ενδιαφέρουν.
1: Όποιος θέλει να μάθει.
0: Όποιος θέλει να μάθει, ας πάρει τον Γιώργο.
1: Ας πάρει ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ή τον Γιώργο ή τον εκάστοτε.
0: Τον εκάστοτε Γιώργο.
1: Ναι. Οκ. Ναι, ναι. Ναι.
0: Okay. Όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά δεν γίνεται και όλοι ρε παιδιά να έχουμε τα ίδια προνόμια. Εσύ καλλιεργείς τη γη. Είσαι από το πρωί ως το βράδυ. Αλλά αν δεν έχεις το τηλέφωνο του Γιώργου, δεν θα μάθεις ποτέ γιατί το ρύζι έφτασε εκεί που έφτασε.
1: 3 και... ευρώ ενώ το πουλάνε 24 λεπτά η παραγωγή.
0: Εντάξει. Να φρόντισες να είχες το τηλέφωνο. Δεν κατάλαβα.
1: Ή του μεσάζοντα που.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Άρα είστε πλέμπα. Οπότε ως πλέμπα πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα. Και επειδή η πλέμπα μας πειράζει, θα ακούσετε τώρα και έναν νέο δημοκράτη, τον βουλευτή κύριο Βλάχο, να αποδέχεται ότι είναι πλέμπα και να μην μπορεί να ανεχθεί να υπάρχουν αρχοντόπουλα. Ρίξε αρχοντόπουλα.
2: Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που και εσείς λέτε και εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν ποτέ μαχόμενη πολιτική.
3: Αυτό είναι ο κύριος Σκέρτσος αρχοντόπουλο.
2: Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο εκ του ασφαλούς, τι είσαι, είσαι μαχητής. Η δυσκολία είναι να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες.
4: Άρα ανήκει στα αρχοντόπουλα. Ανήκει στα αρχοντόπουλα, κύριε Σκέρτσο.
2: Ας μην το προσωποποιήσουμε τώρα. Για να εγώ τα χαρακτηριστικά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Τσιάκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

αγκαλιάξια σου τη γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν κουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
2: Radio Rumeli News.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Ορίκη προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο
1: Rumeli News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε και σήμερα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, αλλά και με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι 5η, 7 του Μάη του 2026. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-45-21-821. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι για την δική μας επικοινωνία με γραπτά σας μηνύματα, ενώ υπάρχει το 210-220-59-43. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Τώρα θα ταξιδέψουμε, θα πάμε στην Ισπανία. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κυριάκο Μιχαλάκη, που είναι απεσταλμένος του Ιμπάσκετ, βρίσκεται στην Πανταλώνα, να μιλήσουμε για το μάτς το απόψινό της ΑΕΚ. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Αγαπητέ Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλο το κοινό που μας ακούει. Είμαστε εδώ στην Πανταλώνα για την πολύ μεγάλη μάχη της ΑΕΚ κόντρα στη Μάλαγα για το Final Four του BCL. Ένα remake στην ουσία του περσινού
0: ημιτελικού,
1: τότε που η Μάλαγα είχε επικρατήσει 71-65 και μετά κέρδισε το τρόπαιο. Αλλά φέτος, να σου πω την αλήθεια, αισθάνομαι ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, καθώς και η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρσι, αλλά και η Μάλαγα έχει χάσει βασικές τις σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Το κλίμα πώς είναι εκεί? Καταρχήν έχει και αρκετό κόσμο και η ΑΕΚ, και από ό,τι είδα είναι και ο κύριος Αγγελόπουλος στον πλευρό της ομάδας, έτσι δεν είναι?
1: Από χτες έχουν έρθει τα αδέρφια Αγγελόπουλοι στη Μπανταλώνα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό. Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που είχαν άγχος, είχαν πίεση και δεν τα βλέπαν τα πράγματα πολύ αισιόδοξα. Φέτος είναι όλοι παίκτες, δεν σου πω σίγουρο ότι θα κερδίσουν, αλλά έχουν μια πάρα πολύ θετική αύρα και το διασκεδάζουν πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι καλύτερα πάντως, Μιχάλη μου, γιατί όταν πας με τη σιγουριά ότι εντάξει μωρέ πάω εγώ θα κερδίσω, τρως τα μούτρα σου συνήθως.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Έτσι είναι καλύτερα και τους βλέπω και τους αισθάνομαι και από τις συνεντεύξεις που έχω κάνει μαζί τους πάρα πολύ απελευθερωμένους. Δηλαδή έχουν έρθει να το διασκεδάσουν, έχουν έρθει να περάσουν καλά. Ενώ η Μάλαγα από την πλευρά της, που παρακολουθήσαμε την προπόνηση και κάναμε συνεντεύξεις με δυο τους παίκτες, με τον Μπατ Τσερόφσκι που έπαιζε και στον Παναθηναϊκό παλιά και τον Τάισον Πέρες, βγάζουν ένα άγχος και μία πίεση. Δεν είναι πολύ καλά ψυχολογικά, επειδή πάντα η ψυχολογία μετράει σε τέτοιες αναμετρήσεις.
0: Και ειδικά στον αθλητισμό είναι βασικό πράγμα η ψυχολογία. Νωρίτερα να πούμε, στις 7 είναι το άλλο μάτς, Ρίτας Τενερίφε.
1: Ρίτας Βίλνιους Τενερίφε, η Ρίτας Βίλνιους έχει τους περισσότερους οπαδούς. Εδώ γενικά εντάξει, οι Λιθουανοί αγαπάνε πάρα πολύ το μπάσκετ και θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όσο κόσμο βρεθεί εδώ στο Final Four του BCL να παρακολουθήσει και τον Πάτι Μίλς. Ο Πάτι Μίλς, πολύ σπουδαίος παίκτης, πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA. Θα είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία εμπειρία για το ευρωπαϊκό κοινό να παρακολουθήσει αυτό το παίκτη.
0: Η ΑΕΚ περίπου πόσο κόσμο έχει μαζί της, ξέρουμε?
1: Η ΑΕΚ έχει περίπου 800 άτομα και αναμένεται σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα τη Μάλαγα, όπως καταλαβαίνεις, ο αριθμός να πολλαπλασιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται και κόσμος και τώρα ακόμα. Έρχεται κόσμος και τώρα. Δηλαδή, ξέρω τουλάχιστον 20 άτομα που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, για τελευταία στιγμή. Πάντως η ΑΕΚ φαίνεται ότι είναι έτοιμη. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα?
1: Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο James Nunnally δεν είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ωστόσο, την τελευταία 1,5 εβδομάδα κάνει εντατικές προπονήσεις. Χθες ήταν όταν είχε τελειώσει η προπόνηση, έκανε έξτρα σουτ και δείχνει σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή προβλέπω ότι ο Τζέιμς Άντερ θα κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι από αυτά που είδα στην προπόνηση.
0: Μάλιστα, και να κλείσουμε με τις δηλώσεις που έκαναν χθες. Ας πούμε, ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Σάκοντα, είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι, γιατί εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι. Και okay, ο Φλιονής, ο αρχηγός από την πλευρά της ΑΕΚ, που εκπροσωπούσε τους παίκτες, είπε ότι όλοι νιώθουμε φέτος ότι είμαστε πιο έτοιμοι. Αυτό που είπες και εσύ στην αρχή δηλαδή. Και έχουμε στόχο, λέει, να φτάσουμε στο τέλος φέτος.
1: Υπάρχει ένα μικρό παρασκήνιο στις δηλώσεις του coach Σάκοντα.
0: Για πες.
1: Τη Δευτέρα είχε βγει ο προπονητής της Μάλαγα, ο Ιμπο Ναβάρο, και είπε ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί, είναι καλύτερη σε φυσικά και έχει καλύτερο προπονητή. Ήταν λίγο, θέλει να κάνει τα mind games του.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ο coach
1: Σάκοντα την ίδια μέρα βγήκε και είπε ότι η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί της διοργάνωσης. Οπότε, επειδή χθες η συνέντευξη ήταν και των τεσσάρων προπονητών μαζί, ήταν και λίγο θέμα ατάκας και ψυχολογίας. Προσπαθούσε ο ένας προπονητής να προβοκάρει τον άλλον.
0: Λέγοντας όμορφα λόγια. Εσύ είσαι καλύτερος, όχι εσύ. Μα εσύ είσαι καλύτερος.
1: Κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, ο coach Σάκοντα είναι πολύ έμπειρος για να τσιμπήσει.
0: Καλά.
1: Πολύ έμπειρος.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που είναι άξιο αναφοράς από την Ισπανία?
1: Όχι. Ό,τι έχουμε θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία. Νομίζω προηγουμένως, φίλε, σε βάφτισα. Τώρα μου στείλε ένα μήνυμα φίλος. Ένας φίλος, αντί να σε πω Κυριάκο μου, σε είπα Μιχάλη. Αλλά δεν πειράζει. Είσαι ο Κυριάκος Μιχαλάκης, λοιπόν, έτσι.
1: Εντάξει, τέτοια λάθη γίνονται. Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Θα σου φέρω λαμπαδίτσα το Πάσχα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σε ακούσουμε το βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κυριάκος Μιχαλάκης, λοιπόν, ήταν μαζί μας από την Ισπανία. Έτσι πήραμε κλίμα για το βραδινό ματς της ΑΕΚ. Είναι ο επισταλμένος του μπάσκετ εκεί, στην Ισπανία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, βέβαια, για την ομάδα της ΑΕΚ απόψε.
2: 943 Intervetten Sports.

Την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε με τον διευθυντή έκδοσης της Ελεύθερης Ώρας, τον κύριο Γιώργο Μιχαλόπουλο, για τη γιορτή προχθές την Τρίτη. Γιόρταζε το μοναστήρι ο Άγιος Εφραίμ εκεί στη Νέα Μάκρη, πλήθος κόσμου, θα μας τα πει ο Γιώργος αργότερα. Και μετά τις 7.30 θα βγάλουμε και τον το φίλο μου τον DJ, τον Πίγκα από την Πάτρα. Μιλήσουμε για μια έτσι ωραία συναυλία του Δήμα Αναστασιάδη. Θα τα παντρέψουμε όλα σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς απλά.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να μάθουμε το τι νέο υπάρχει εκεί από Άρη, από ΠΑΟ, Κυρακλή, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων από Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη, καλό απόγευμα.
0: Τι λέει η όμορφη Θεσσαλονίκη, φίλε?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πες μου εσύ από που θες να ξεκινήσουμε, τι ειδήσεις υπάρχουν, εσύ ξέρεις.
2: Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ και το ντέρμπι που έρχεται, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, ναι.
2: Διότι είχαμε και ευχάριστα σήμερα για το δικέφαλο, διότι προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό μαζί με την ομάδα ο Δημήτρης Χατσίδης. Άρα ό,τι και να γίνει θα κατέβει στον Πειραιά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και ένα πόκειται βέβαια στον Λουτσέσκο, αν θα το χρησιμοποιήσει και πόσο θα το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έκανε ατομικό ο Γιακουμάκης, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αισιοδοξούν ότι αύριο και αυτός θα μπει με την ομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ο Γιακουμάκης θα ακολουθήσει την αποστολή. Απλά είναι αισιόδοξο μήνυμα για τα δύο τελευταία παιχνίδια.
0: Α, να προλάβει προς το τέλος, ναι.
2: Ναι, με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, διότι λέγαμε ότι έχει τελειώσει η χρονιά για τον Γιακουμάκη. Φαίνεται πως αλλάζει αυτό, καθώς πάει καλύτερα ο τραυματισμός του. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια, που ίσως να είναι και τα τελευταία του με τον ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, διότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Δικέφαλος να βρει άκρη με την Κρούζα Ζούλ για να τον αποκτήσει.
0: Εκτός από αυτούς τους δύο που είπαμε τώρα, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα τραυματισμού, παίκτη εννοώ, του ΠΑΟΚ?
2: Είναι νοκάουτ για όλη τη χρονιά ο Ντεσπότοφ, ο Καμαρά επίσης δεν προλαβαίνει και ο Λόβρεν.
0: Ο Μεϊτέ είναι απολύτως έτοιμος?
2: Ο Μεϊτέ, εντάξει, είναι έτοιμος. Δεν είναι στον βαθμό που ήταν πριν τον τραυματισμό του, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ομάδα, θα είναι στην αποστολή και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει και όλο στη βασική ενδεκάδα, διότι ο Μεϊτέ είναι Μεϊτέ.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Είναι μονάδα για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Από τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο?
2: Από τον ΠΑΟΚ όχι. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Όλοι είναι προσανατολισμένοι στον ντέρμπι. Προσπαθεί ο Λουτσέσκου να περάσει ένα μήνυμα στους παίκτες του ότι θα είναι πολύ η ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκη θα είναι πάρα πολύ δυνατή, θα περάσουν δύσκολες στιγμές όσον αφορά την κερκίδα, και προσπαθεί να το περάσει αυτό το μήνυμα στους παίκτες του ότι και γεμάτο θα είναι το γήπεδο, αλλά να μην επηρεαστούν από την ατμόσφαιρα, διότι έτσι είναι τα ντέρμπι, έτσι είναι η τελική, γιατί αυτός είναι ένας τελικός. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ποια ατμόσφαιρα θα συναντήσουν οι ποδοσφαιριστές του, αν και οπωσδήποτε είναι έμπειροι περισσότεροι. Και
0: ακριβώς, και τα έχουν ξανασυναντήσει. Και μην ξεχνάς, Παναγιώτη μου, ότι αυτό το μάτς είναι, όπως και τη ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού, είναι από τα κρίσιμα. Με ποια είναι, το λέω? Εάν δεν κερδίσει η ΑΕΚ, και οι δύο θα θέλουν να κερδίσουν, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και να πλησιάσουν, αλλά και τη δεύτερη θέση, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε όλοι αυτό το πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα κρίνει και την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θυμίζω Τετάρτη είναι η επόμενη αγωνιστική, Κυριακή, άρα σε μια εβδομάδα.
0: Τρία παιχνίδια.
2: Κρίνονται τα πάντα, ναι.
0: Στον Άρη πάντως.
2: Και υπάρχει επίσης αυτό το νέο, για το καλό για τον ΠΑΟΚ, η τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι. Που είναι πιο, εντάξει, όσο να είναι, πιο χαλαρά είναι όταν δεν υπάρχει και κόσμος για τον φιλοξενούμενο, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, και αναλόγως και το στόχο που θα κυνηγάει τότε ο ΠΑΟΚ, είτε τη δεύτερη θέση είτε το πρωτάθλημα, θα του κάνει τη ζωή πιο εύκολη.
0: Ισχύει αυτό. Να πάμε και στον Άρη, που εκεί από ό,τι βλέπω υπάρχουν ονόματα προπονητών που και καλά μπαίνουν στο κάδρο, και λέω και καλά γιατί δεν γνωρίζω κάτι, εσύ ίσως ξέρεις κάτι παραπάνω, δηλαδή για τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Λεβαδιακού, το Λέτο άκουσα σήμερα.
2: Έλεγα και στη Ζέτα το μεσημέρι ότι αν είναι να ραβιάζουμε τώρα ονόματα αυτών που προτείνονται σε κάθε ομάδα, δεν θα μας παίρνει εκπομπή. Θα λέμε ονόματα προπονητών, ποδοσφαιριστών, που φτάνουν από τους μάνατζερ.
0: Δεν έχεις και άδικο σε αυτό, ναι.
2: Ναι. Εντάξει, αν θέλουμε να κάνουμε τώρα διαφήμιση, θα κάνουμε. Okay. Αλλά δεν υπάρχει τώρα θέμα Λέτο στον Άρη. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει και θέμα Παπαδόπουλου, και βάσει αυτών των λεγόμενων του Καρυπίδη, ότι πλέον δεν βάζει άλλα λεφτά, ότι θα κινείται η ομάδα ίσα βάρκα, ίσα πανιά, όσα βγάζει δηλαδή, δεν νομίζω να αφήσει και τον Γρηγορίου να φύγει. Άρα αν μείνει ο Καρυπίδης, που όπως φαίνεται αυτό θα συμβεί, αν δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος,
0: ναι,
2: θα συνεχίσει η ομάδα με τον Γρηγορίου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί χθες, ωραία, ας τους προπονητές, τότε εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Χθες δεν είχαμε πολύ χρόνο. Είχαμε απάντηση επίσημη ή ανεπίσημη για τον Διόπ, για αυτές τις σοκαριστικές δηλώσεις που έκανε ο πρώην παίκτης του Άρη.
2: Ήταν μια διαρροή από την ΠΑΕ Άρη, mm-hmm, επίσημη δηλαδή ουσιαστικά απάντηση, ότι δεν ασχολείται η ομάδα με την περίπτωσή του, διότι είναι ένας παίκτης τον οποίον, λέει η ΠΑΕ Άρη, τον μαζεύαμε από τα μπαράκια κάθε βράδυ. Άρα τι να δώσουμε τώρα σημασία στα λεγόμενα ενός τέτοιου ανθρώπου. Και όπως φαίνεται δεν θα πάει και δικαστικά, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι καταγγελίες που έκανε ο Διόπ.
0: Ναι, ισχύει.
2: Θα μπορούσε κάλλιστα να κινηθεί δικαστικά ο Άρης εναντίον του για να αποδείξει ως ενεγαλέζος αυτά που είπε. Αλλά φαίνεται πως ο Άρης δεν θέλει να ασχοληθεί.
0: Για τον Μωρόν σιγά σιγά μπαίνει, ανεβάζει ρυθμούς στα...

0: Χαριλάου. Από τότε έχει να παίξει ο Μάικιτς και τώρα αυτό συμβαίνει γιατί και το παιχνίδι δεν έχει ενδιαφέρον με τον Όφη.
1: Είναι και εξοδιούδης.
0: Και είναι και εξοδιούδης. Άρα θέλει να ξεκουράσει και λίγο τον Αθανασιάδη. Όπως όλα δείχνουν, θα δούμε τον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια του Άρη στο παιχνίδι με τον Όφη. Γενικά θα δούμε αλλαγές, διότι θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και παίκτες που δεν έπαιξαν πάρα πολύ φέτος.
1: Ναι, και λογικά.
0: Και αν υποθέσουμε ότι ο Γρηγορίου ίσως μείνει τελικά στην ομάδα, πρέπει να αρχίσει να κάνει και ένα ξεκαρτάρισμα του υλικού, να γνωρίσει καλύτερα και αυτούς που δεν τους έχει δει. Για να πάει ώστε να έχει μια πλήρη άποψη και να κάνει την έκθεσή του τον Ιούνιο.
1: Ωραία. Για Ηρακλή, έχουμε κάτι σήμερα?
0: Τίποτα. Σάκη, για Ηρακλή έδωσε μια συνέντευξη στον Νίκο τον Μποζιονέλο, Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης. Στην οποία αναφέρθηκε κυρίως σε θέματα εξυγίανσης του Ηρακλή. Ο πρώτος στόχος, είπε, είναι να μπορέσει η ομάδα να εξυγιανθεί οικονομικά, να μπορέσει να αλλάξει οικονομικό επίπεδο και παράλληλα να προσπαθήσει, όπως είπε, η ομάδα να αλλάξει και αγωνιστικό επίπεδο. Γι' αυτό κάναμε και την προσέγγιση στον Ιταλό προπονητή, η οποία δεν μας βγήκε, όπως είπε ο κ. Μονεβασιώτης, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα κινηθούμε. Και αν όχι φέτος, από τη μεθεπόμενη χρονιά να κυνηγήσει ο Ηρακλής να μπει εξάδα. Έδωσε πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη βαρύτητα στο ότι ο Ηρακλής έχει ένα γήπεδο όπως το Καφτατζόγλιο, στο οποίο θα πρέπει να επενδύσει, με την έννοια ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το γήπεδο, για να μπορέσει να προσελκύσει και κόσμο
1: και έσοδα,
0: και να μεγαλώσει, και έσοδα και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και είπε ότι είναι πάρα πολύ καλό που ο ΠΑΟΚ θα παίζει από τη μεθεπόμενη χρονιά εκεί, διότι θα πέσουν λεφτά, θα φτιαχτεί το γήπεδο ακόμα καλύτερα, και αυτό βολεύει και τον Ηρακλή που θα έχει στη διάθεσή του ένα γήπεδο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
1: Πολύ σωστός. Μάλιστα. Yeah. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, φίλε. Θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε, Σάκη. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για Άρη, αλλά και για Ηρακλή. Τον ευχαριστούμε.
2: 943 Intervention Sports.

9.43, Intervet & Sports. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 6. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω στις 10 είναι το μάτς της Unicaja με την ΑΕΚ. Να είστε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports. Νωρίτερα στις 7, Ρίτα Τενερίφε για τα playoffs του Champions League στο μπάσκετ. Για την Ευρωλίγα έχουμε ένα μάτς σήμερα, Χάπελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 και Λιμόζ Μπουλαζάκ είναι στις 10 παρα 10, είναι για τη Λίγκα, για τη Γαλλική Λίγκα μάλλον. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από το 9.43 Intervet & Sports. Φυσικά για το Europa Aston Villa Nottingham Forest στις 10, Freiburg Braga επίσης στις 10 και για το Conference Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Όλα αυτά τα μάτς είναι στις 10. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι, ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Σοηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης και Ανδριάνα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι, στην παρέα μας η Ανδριάνα, την καλωσορίζουμε. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. What? Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 6-98-45-21-8-21. Δύο τρόποι επικοινωνίας λοιπόν με δικά σας γραπτά μηνύματα. 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα. Οι εκλεκτοί ρεπόρτερ μαζί σου έχουν πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια. Αναμένω, ευχαριστώ μας, λέει η φίλη μας η Βίκη, πάντα εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα να πω στον Τάκη, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα και στη φίλη τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Σάγη και σε σένα αλλά και στους αξιόλογους συνεργάτες σου και φίλους ακροατές του 943 Τερβέτες Sports σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Γεωργία. Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτες Sports, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη. Καλό μουσικό και αθλητικό διαιρό. Να πούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε. Καλησπέρα, την καλησπέρα μου λέει και σε όλους τους ρεπόρτερς. Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, μας ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα μας ταξιδέψει όχι μόνο στην Ευρώπη, φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο, με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ο Μάνος που είναι μαζί μας με όλα τα διεθνή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Interveten Sports. Είναι μια μέρα που πανηγυρίζει το Παρίσι. Για τρίτη φορά η Paris Saint-Germain θα δώσει το παρόν σε τελικό. Όπως γράφει ο Le Monde, τον Ιούλιο του 23 που ο Λουίς Ενρίκε συμφώνησε και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Παριζιάνων, κατάφερε παρά την αποχώρηση του Εμπαπέ και των άλλων σπουδαίων άσων να δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο που μπορεί να μην είχε τη λάμψη των αστέρων που είχε πριν, όμως όλοι αυτοί...
0: Έχει την ουσία φίλε τώρα.
2: Αυτό είναι μια ομάδα που παίζει για την ομάδα και μετά για τον εαυτό του καθένας, κάτι που συνέβαινε πριν, τότε που είχε τον Νεϊμάρ, τον Μέση, τα υπέρλαμπρα αυτά αστέρια.
0: Που νομίζαν όλοι εκεί ότι θα πάρουν πολλούς τίτλους, τελικά δεν πήραν όμως με αυτά τα αστέρια.
2: Τελικά δεν πήραν ακριβώς, μόνο το Πρωτάθλημα Γαλλίας. Λοιπόν, η επιτυχία τώρα του Λουίς Ενρίκε είναι ότι κατάφερε και έφτιαξε αυτό το σύνολο που χθες το είδαμε να προσαρμόζεται πάνω στην Μπάγερ Μονάχου. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Όπως κατά με θα έπρεπε να έχει κάνει και ο Μεντιλίμπαρ όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Bayer Leverkusen, είδαμε ότι έβαλε το Μαρκίνιο στον αρχικό του που είναι κεντρικός αμυντικός να επιτηρεί τον Κολομβιανό, τον Λουίς Δίας που είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον πρώτο παιχνίδι, στον Πάρ ντε Πρενς, στη γαλλική άμυνα και περισσότερο στον Χακίμι που χθες δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Τον εβοηθούσε και ο Ζαΐρ Εμερί που είναι από τα νέα ταλέντα της Γαλλίας. Είδαμε τον Ρώσο τραφύλακα, τον Ματβέη Σαβόνοφ να κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις. Ήταν ίσως ο καλύτερος ή ο δεύτερος καλύτερος, γιατί καλύτερος MVP αποδείχθηκε ο Νιγεριανός στόπερ ο Πάτσο, που δεν άφηνε να περάσει ούτε μίγα στην άμυνα των Παριζιάνων. Από εκεί και πέρα είχαμε για μια ακόμη φορά τον αριστερό εξτρέμ, τον Γεωργιανό, τον Κβαρατσχέλια που ταλαιπώρησε όσο μπορούσε και δεν μπορούσε τον Στάνης, τον αντίπαλο που τον άλλαξε κάποια στιγμή ο Βερσάν Κομπανί, και όταν έκανε στο τρίτο λεπτό εκείνη τη θαυμάσια επέλαση, έδωσε την μπάλα στον εντελώς αμαρκάριστο τον Ντεμπελέ που εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Νόιερ, που χθες ήταν από τους καλύτερους παίκτες της Μπάγερ Μονάχου και κράτησε το σκορ στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Από εκεί και πέρα η βαβαρική ομάδα δεν μπόρεσε να απειλήσει όσο θα ήθελε την αντίπαλη εστία, μόνο μια φορά προς το τέλος, εκεί μια εξαίσια ενέργεια του Χάρι Κέιν που έφερε και την ισοφάριση. Όμως είδαμε τον Λουίς Ενρίκε, τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών. Μάλιστα η Φιγκαρό γράφει σήμερα πρέπει να τους στήσουν αδριάντα έξω από το Παρ ντε Πρενς του Ενρίκε, που κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό, τρίτη συνολικά. Τη μία το έχει κατακτήσει, τη δεύτερη το χάσε. Τώρα πάει για να υπερισχύσει και τη Σάρσαν και να πάρει για δεύτερη φορά το τρόπαιο στο Παρίσι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι 55 χρόνια μετά από εκείνο το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό το 71 στο Γουέμπλεϊ, που βρίσκονται αντιμέτωπες δύο πρωτεύουσες. Τότε ήταν η Αθήνα και το Άμστερνταμ, τώρα είναι το Λονδίνο και το Παρίσι, έτσι. Γιατί έχουν μεσολαβήσει άλλοι τελικοί που δεν είναι πρωτεύουσες. Ήταν πόλεις, δηλαδή το Μόναχο δεν είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο είναι η πρωτεύουσα. Οπότε είναι μετά από 55 χρόνια λοιπόν θα έχουμε αυτό, ενώ είναι η πρώτη φορά που δύο Ισπανοί προπονητές βρίσκονται αντίπαλοι στον τελικό. Από τη μία είναι ο Λουίς Ενρίκε της Paris Saint-Germain, 55 ετών, από την άλλη είναι ο 44χρονος, ο Μικέλ Αρτέτα της Arsenal. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι τώρα. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, έχει ένα μικρό φαβορί, αλλά υπάρχει για μένα η Paris Saint-Germain. Βεβαίως στο γήπεδο των 65.000 θέσεων το Φέρετς Πούσκας, σε αυτό το υπερσύγχρονο, το μοντέρνο γήπεδο, αποδεικνύεται μικρό για τόσο κόσμο που θέλει να δώσει το παρόν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σε αυτή την υπέροχη πόλη και στο υπέροχο γήπεδο. Και 100.000 να φόραγε, πάλι ο κόσμος θα ήθελε να πάει σε αυτό. Καταλαβαίνει κανένας ότι θα έχουμε και μαύρη αγορά, έτσι. Χθες το παιχνίδι της Μπάγκερ με την Παρί, τα εισιτήρια φτάσανε να πωλούνται 8.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα
0: στον
2: και
0: τελικό.
2: Πόσο ενδεχομένως θα ανέβει και η τιμή των εισιτηρίων στη μαύρη αγορά, που και αυτή είναι μέσα στο καλός κακός υπάρχει στη ζωή μας.
0: Ο Ενρίκε, πόσο συμβόλαιο, μάλλον έχει ακόμα συμβόλαιο με...
2: Ο Ενρίκε έχει συμβόλαιο, και το οποίο η διοίκηση της Paris Saint-Germain θα το ανανεώσει μέχρι το 29-30. Και δικαίως βεβαίως.
0: Βέβαια, μια χαρά τα πάει.
2: Έτσι, ναι, βέβαια. Αν μη τι άλλο, αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθεί ο καλύτερος προπονητής τουλάχιστον στην Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον κόσμο.
0: Συμφωνώ. Αν θες να πούμε και δύο λόγια, Μάνο μου, για σήμερα έχει 4 παιχνίδια. 2 για το Europa, για τα playoffs, και 2 για το Conference. Δεν ξέρω αν θες να πούμε δύο λόγια για αυτά.
2: Ωραία. Καταρχήν να πούμε.
0: Ας το Βίλα Νότιχαμ είναι στις 10 είναι όλα τα παιχνίδια πάνω απ' όλα.
2: Ναι, πάντα εντάξει, στις 10 είναι όλα τα παιχνίδια.
0: Και Φράιμπουργκ Μπράγκα είναι για το Europa.
2: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, καταρχήν η Άστον Βίλα έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι στο City Ground 1-0 από την Νότιχαμ Φόρεστ. Μια Νότιχαμ Φόρεστ η οποία ήδη έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Ο Βίτορ Περέιρα που έχει θητεύσει στον Ολυμπιακό είναι ένας έξυπνος προπονητής. Βεβαίως από την άλλη πλευρά αντίπαλός του είναι ο Ουνάι Έμερι, που είναι ο κυρίαρχος του Europa League, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει πάρει πολλά τρόπαια, ειδικά με την Σεβίγια. Η Άστον Βίλα παίζει στην έδρα της. Εμφανίζεται το φαβορί. Το 1-0 δεν είναι σκορ ασφαλείας, έτσι. Θα πρέπει να νικήσει με 2-0. Έχει θεωρητικά καλύτερη ομάδα, αλλά σε ένα τέτοιο ημιτελικό τα πάντα μπορούν να συμβούν. Επαναλαμβάνω, σίγουρα το φαβορί είναι η Άστον Βίλα. Από εκεί και πέρα, στο άλλο παιχνίδι έχουμε την Φράιμπουργκ που φιλοξενεί την Μπράγκα. Η γερμανική ομάδα τα έχει πάει θαυμάσια στη διοργάνωση αυτή, έτσι. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση η γερμανική ομάδα και να έχουμε πιθανότατα αγγλογερμανικό τελικό. Από εκεί και πέρα πάμε και στο Conference League, το 3-1 που πέτυχε στην Ουκρανία η Crystal Palace επί της Σαχτάρ, της παλιάς ομάδας, δεν πρέπει να ξεχνάμε, του αξέχαστου Μιρτσέα Λουτσέσκου, που κατάφερε χάρη σε αυτόν ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της, ο Αχμέτοφ, να την κάνει την κορυφαία ομάδα της Ουκρανίας και από τις καλύτερες Ευρώπης. Το 3-1 που έχουν πετύχει οι αετοί του Λονδίνου σίγουρα είναι σημαντικό προβάδισμα για να πάνε στον τελικό που τώρα θα παίξουν και στο γήπεδο τους. Στο άλλο παιχνίδι η γαλλική Στρασβούργη, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι θυγατρική της Τσέλσι, καλείται να ανατρέψει το εισβάρος σε έναν δύνατη Ράγιο Βαγεκάνο, μια ισπανική ομάδα που στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Μπορεί η Στρασβούργ, που είναι πρωτάρα στον τελικό αυτής της διοργάνωσης και γενικά των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων, να δυσκολεύσει τους Ισπανούς. Θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Το 1-0 πολλές φορές είναι και πολύ, πολλές φορές είναι και λίγο. Θα δούμε. Πάντως εδώ είναι, ας πούμε ότι είναι 55-45 πιθανότητες για πρόκληση στον τελικό υπέρ της Στρασβούργ, από την άποψη ότι παίζει στο γήπεδο της, και το 1-0 δεν είναι σκορ ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο από
2: εκεί? Να πούμε ότι ο Νίκλα Ζήλε, ένας πολύ καλός διεθνής Γερμανός, στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έχει αγωνιστεί και στην Μπάγερ Μονάχου, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τραυματισμούς που αντιμετώπισε και τον στείλανε πάρα πολλές φορές σε νοσοκομείο, βαρέθηκε τους τραυματισμούς αυτούς και, όπως είπε, με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα κρεμάσει τη φανέλα του, θα κρεμάσει τα παπούτσια του, θα εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Στο ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή χρειάζεται και τύχη.
0: Εννοείται.
2: Γιατί 30 χρονών είναι νέο παιδί ακόμα ο Νίκλα Ζήλε. Ο υψηλός όμως αυτός κεντρικός αμυντικός της Paris Saint-Germain.
0: Αν έχεις τύχη, διάβανε, λένε στο χωριό μου. Μάνα.
2: Ναι, και ριζικό περπάτη.
0: Και ριζικό, μπράβο, το ξέρεις.
2: Έτσι, ναι, αυτό είναι παλιό.
0: Εννοείται ότι είναι παλιό, τώρα δεν κάνω τον έξυπνο. Εννοείται.
2: Όχι, όχι.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο μου?
2: Και να πούμε ότι το Sky ζητάει αποζημίωση από την DAZN και από ένα άλλο ιταλικό κανάλι, γιατί δεν τηρήθηκαν κάποιοι κανόνες στο θέμα του ανταγωνισμού στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θα δούμε.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή?
2: Είχαν συμφωνήσει να μεταδώσουν κάποια παιχνίδια, δεν τηρήθηκαν οι οικονομικοί όροι και καταλαβαίνεις ως πάνω.
0: Καλά, τα δικαστήρια θα έχουν δουλειά.
2: Εντάξει, σίγουρα. Εννοείται. Οι δικηγόροι πώς θα επιβιώσουν.
0: Πώς θα ζήσουν, κλέστες θα γίνουν.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Σταραμόπουλος ήταν κοντά μας και σήμερα με όλα τα διεθνή φυσικά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 15 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα φίλε.
0: Λες και είσαι σε αεροπλάνο φίλε, έτσι ακούμε.
2: Είμαι σε αεροπλάνο.
0: Λες είπα, λες και είσαι, λες.
2: Δεν ακούγομαι καλά.
0: Όχι εντάξει, όταν μιλάς δυνατά μια χαρά ακούγεσαι και φαντάστηκα. Ωραία. Γιατί στο είπα. Φαντάστηκα, λέω λες ο Γιώργος να ταξιδεύει για Ισπανία.
2: Όχι, Ισπανία δεν κάνω, πέρασε Ισπανία.
0: Όχι, για τον μπάσκετ λέω ρε φίλε.
2: Όχι ρε φίλε, όχι. Δεν είναι, θα δούμε απόψε.
0: Δεν πάμε το παλιό εγώ, δεν έχω μείνει πίσω, μην νομίζεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει η ΑΕΚ, τι έχουμε, έχουμε τίποτα καινούριο, τίποτα νέο.
2: Κοίταξε, κυκλοφόρησαν διάφορα έτσι σενάρια μεταγραφικά, με τον Ταβερνιέρ να συνδέεται με την ΑΕΚ, που μένει ελεύθερος από τη Ρέιντες. Αλλά αυτό που είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, ότι τούτη τη στιγμή, αυτή την περίοδο για την ακρίβεια, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, γενικότερα ο οργανισμός της ΑΕΚ, είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω. Και έχουμε πει εδώ και καιρό ότι με τα γραφικά η ΑΕΚ θα αρχίσει να ασχολείται μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Όποιο όνομα για να έχει βγει μέχρι τώρα, σε καμία περίπτωση δεν απασχολεί την ΑΕΚ.
0: Και φαντάζομαι, οπότε, Γιώργο, η ΑΕΚ φέτος δεν θα πάει να κάνει τεράστιες αλλαγές, δηλαδή να πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Εκεί που πονάει θα βουλώσει τρύπες που λέμε, δεν ξέρω αν κατάλαβες πώς το λέω.
2: Κοίταξε, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θυμηθούμε τα λόγια που είχε κάνει, τα λόγια μάλλον του Ριμπάλτα, από μια συνέντευξη που είχε δώσει το περασμένο καλοκαίρι, έλεγε ότι θα χρειαστούν τρεις μεταγραφικοί περίοδοι,
0: ναι,
2: προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το project από άποψη ενίσχυσης του ρόστερ και να διαμορφωθεί πλήρως έτσι όπως το θέλει ο Ριμπάλτα και κατ' επέκταση ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε σίγουρα θα γίνουν προσθήκες το καλοκαίρι με ποδοσφαιριστές, τους έχει πραγματικά ανάγκη η Ένωση. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλής χρόνος, πάρα πολλής δρόμος μπροστά. Μπορεί να φαίνονται μόλις τρία μάτσα αυτά που απομένουν για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και η φετινή σεζόν. Όχι η κανονική περίοδος, η φετινή σεζόν, τα play-offs.
0: Τα play-offs, ναι.
2: Ναι, αλλά αυτά τα τρία μάτσα είναι τόσο...
0: Φωτιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
2: Ναι, μπορεί να... Ναι, κοίταξε, εδώ είναι το μάτσα με τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Μετά θα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, μετά αυτό με τον Ολυμπιακό. Μια θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της για να το καταφέρει αυτό, έτσι.
0: Κοίτα, ο ΙΑΕΚ έχει μαξιλαράκι 6 πόντων. Τι σημαίνει αυτό, ότι κατ' εμέ δεν πρέπει να επαναπαυτεί να πει εντάξει, ρε παιδί μου, έχω 6 βαθμούς, σιγά δεν χάνω το πρωτάθλημα. Ποτέ δεν ξέρεις τι
2: γίνεται. Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Σε καμία περίπτωση και ο Νίκολας έχει ξαναδεί πάρα πολύ σε αυτό. Δεν θέλει να ξαναδεί τους ποδοσφαιριστές του να έχουν ενδεχομένως χαλαρότητα όπως είχαν κατά διαστήματα στο μάθο με τον Παναθηναϊκό Σκυλοφόρο. Θέλει να δει μια ΑΕΚ όπως ήταν κόντρα στο ΠΑΟΚ, όπως ήταν κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο στα δύο μάτς αυτά στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα επιβάλλει τους δικούς της κανόνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να είναι αυτή που θα πάρει τη νίκη κόντρα στο Παναθηναϊκό και να χρειάζεται μετά έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια. Εμείς αναφερόμαστε μόνο στα μάτια χωρίς να βγάζουμε κομπιουτεράκι για να κάνουμε υπολογισμούς.
0: Ακριβώς.
2: Η ΑΕΚ πρέπει να μαζέψει 4 βαθμούς στα 1,80 παιχνίδια προκειμένου να κατακτήσει τον τίτλο.
0: Έτσι όπως είναι η κατάσταση πάντως, εάν η ΑΕΚ καταφέρει σε εισαγωγικά να μην πάρει τον τίτλο φέτος, μιλάμε για αυτοκτονία, έτσι.
2: Εντάξει, εγώ δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό.
0: Υποθετικά μιλάμε τώρα.
2: Σίγουρα ναι, θα είναι μια μεγάλη αποτυχία αν δεν καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει το δάγμα φέτος. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και ενώ βρισκόμαστε τώρα 3 στροφές πριν το φινάλε της φετινής σεζόν.
0: Μάλιστα, στα αγωνιστικά.
2: Αγωνιστικά συνεχίζονται προπονήσεις. Η ΑΕΚ δημοσίευσε πλάνα από την σημερινή προπόνηση στα social media λέγοντας ότι συνεχίζει τη σκληρή δουλειά για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Προβλήματα δεν υπάρχουν και ούτε επίσης μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες για το τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι...
0: Κράτα την ερώτηση αυτή, Γιώργο μου, για αύριο.
2: Εντάξει. Τέλεια.
0: Ούτως ή άλλως. Βέβαια. Αύριο.
2: Νομίζω θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Αύριο.
0: Εννοείται γι' αυτό. Ναι. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό
2: ακριβώς.
0: Το λέω. Και μην ξεχνάμε ότι έχει την Κυριακή, την Τετάρτη. Οι αγώνες είναι και Κυριακή και Κυριακή, μάλιστα. Σε μια εβδομάδα στην ουσία τρία παιχνίδια και τελειώνουμε.
2: Τρία παιχνίδια ακριβώς.
0: Πού θα κρυθούν τα πάντα δηλαδή όλα.
2: Πού θα κρυθούν τα πάντα. Εντάξει, δεν βλέπει η ΑΕΚ τόσο μακριά. Βλέπει μόνο τώρα το μάθημα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι που την ενδιαφέρει, αυτό είναι που την απασχολεί. Και προχωράει.
0: Μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Μιχάλη που ρωτάει, αφού σε καλησπερίζει Γιώργο, για το Σαχαπό. Υπάρχει περίπτωση, λέει, να τον δούμε καθόλου έτσι πάλι φέτος?
2: Δεν νομίζω. Τώρα εδώ η μπάλα
0: καίει, έτσι.
2: Υπάρχει φωτιά. Δεν νομίζω να δούμε το Σαχαπό τώρα. Το Σαχαπό θα τον δούμε στη νέα σεζόν. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτηθεί για το μέλλον, για να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο την ΑΕΚ μακροπρόθεσμα. Είναι ένα project, είναι ένας ποδοσφαιριστής ταλαντούχος, εξελίξιμος, και αυτό θα το δούμε στην συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί. Δηλαδή νομίζω ότι θα κάνει και προετοιμασία το επόμενο καλοκαίρι, το συνέχεια καλοκαίρι, για να τα πω πιο
0: ναι, θα έχει προσαρμοστεί ούτως ή άλλως, θα είναι αρκετό καιρό στην ομάδα.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτή η πορεία τώρα του Σαχαμπό, αυτό το εξάμηνο, λειτουργεί περισσότερο έτσι σαν μια περίοδο προσαρμογής, αν μπορώ να την πω. Προκειμένου να αντιληφθεί πού έχει έρθει, τις απαιτήσεις, τη φιλοσοφία του Νίκολης και να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται για τη νέα σεζόν.
0: Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ένας φίλος εδώ για τον τερματοφύλακα, τον Σακόσια, αν είναι όλα οκ, Γιώργο ρωτάει.
2: Ναι, όλα οκ, ναι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από πλευρά ΣΑΕΚ, κάνει κανονικά προπόνηση ο Διεθνής Αλβάνος Γκολκίπερ. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, οπότε κανονικά διαθέσιμος και αυτός εκτός κλασικού Αυρόπτου, έτσι.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, δεν έχει κάτι άλλο η ομάδα.
2: Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή αυτά είναι που υπάρχουν μάλλον στην κύτρινο μαύρη καθημερινότητα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλό απόγευμα.
2: Καλά, σας. Επίσης,
0: καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Βασιλείου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Πέντε λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά πάμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 λοιπόν. Θυμίζω για το Europa στις 10 στον Villa Nottingham Forest, Freiburg Branca, για το Conference Link επίσης στις 10 Crystal Palace, Shakhtar Donetsk, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, μάτς που θα έχει την ενημέρωση εδώ από τον 943 The Rotten Sports, και φυσικά το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ, Ουνικά ΧΑΕΚ στις 10, ενώ πριν στις 7 Ρίτα Τενερίφε μάλλον για το Champions League και στα Playoffs, και για την Ευρωλίγα Χάπο Ετελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό μικρό. Αμέσως μετά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής που έχουν να πούμε πάρα πολλά. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τριβέτε Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως.
6: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

όλους ναι, στα πάντα οκ, μα στο μυαλό μου κάτι μου λέει δεν πάει άλλο, δεν θα τη βγάλω.

0: λάτρεψα, πολύ σ' αγάπησα. Στο τέλος μ' άφησες και με παράτησες.
1: Κάθε απόγευμα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Ράδιο Ρούμελι. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης.
7: Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού με κόλπα και μάγια.

0: declassified true story of the horse soldiers, featuring the new song It Goes On from Zach Brown.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli 98 FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τι κινεί τη ζωή. Η αποφασιστικότητα, το πείσμα και η θέληση ή το να αφαιθεί τελείως στην όποια τύχη και μοίρα. Ο David Solway κέρδισε με αυτό το μυθιστόρημα το περίφημο λογοτεχνικό βραβείο Booker με μια γλώσσα ολότελα απλή, χωρίς περιττά στολίδια και αποφεύγοντας κάθε λεπτομέρεια για να φτάσει σε μια απόλυτη οικονομία μέσων και αφήγησης. Περιγράφει ως παρατηρητής, χωρίς να κρίνει, τον ήρωά του, έναν άνθρωπο που ξεκινάει από χαμηλά και δοκιμάζει τελικά τα πάντα. Η σωματικότητα, ξεκομμένη από συναισθήματα, είναι έντονη στο βιβλίο, όπως και οι έννοιες της αποσύνδεσης, της αποξένωσης και αποστασιοποίησης του κεντρικού χαρακτήρα, κάνοντάς του να μοιάζει πολύ γνώριμος, μακρινός, αλλά και ανατριχιαστικά οικείος. Η σάρκα του David Solway κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση Βάση Τσανακάρη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο κλείσιμο της μαραθώνιας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικές και ευπρεπείς τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Στην παρέμβασή του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Ενώ πρόσθεσε, η στήριξη που δώσατε στο επιτελικό κράτος είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι έσπευσαν να προεξοφλήσουν τη σημερινή συζήτηση που αποτελεί κατάκτηση για την κυβέρνησή μας. Αναφερόμενος στη μάχη των επόμενων εκλογών, σχολίασε με νόημα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποιοι ιδρώνουν περισσότερο την αγωνιστική φανέλα, όπως είπε, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Μητσοτάκης άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός έθεσε στο τραπέζι αλλαγές σε 30 άρθρα, όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Περισσότεροι από 40 βουλευτές έλαβαν το λόγο, με τις τοποθετήσεις τους να κινούνται σε ήπιο κλίμα. Εχμές του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος απουσίαζε από τη συνεδρίαση καθώς βρίσκεται στην Πορτογαλία κατόπιν πρόσκλησης του Πορτογάλου ομολόγου του. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης για προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όσα προκρίνει στην αναθεώρηση τα έχει παραβιάσει ο ίδιος, πρόσθεσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και ότι θα καταθέσει δική του πρόταση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυριαρχής πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και δηλώνουν διαθέσιμες να υλοποιήσουν αύριο οι διάφορες εφεδρείες του συστήματος, καταλήγει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε ανακοίνωσή του. Απέναντι στην προωθούμενη συνταγματική αναθεώρηση, δηλώνει Νέα Αριστερά. Στη Μέση Ανατολή, εν αναμονή της επίσημης απάντησης του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ο Αμπάς Αραγτζή επέστρεψε από την Κίνα χωρίς ενδιάμεση στάση στο Πακιστάν. Περίπου 1.500 πλοία και 20 μέλη πληρωμάτων παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο λόγω του ιρανικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας, Αρσένιο Ντομίνγκες. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως είναι εφικτή η επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ωστόσο τόνισε πως η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να έχει την ικανότητα να πολεμήσει τη Χεζμπολάχ. Καμία ασυλία στους εχθρούς του Ισραήλ, τόνισε σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μία ημέρα μετά το χθεσινό βομβαρδισμό των νοτίων προαστίων της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στο Λίβανο, έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 μαχητές της Σιητικής Οργάνωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι η εστία του Χανταϊού που εκδηλώθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν συνιστά επί του παρόντος ούτε την αρχή μιας επιδημίας ούτε και μιας πανδημίας. Επίσης ανέφερε ότι ενημέρωσε τις 12 χώρες των 29 επιβατών οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης. Το κρουαζιερόπλοιο δεν θα πλευρίσει στα Κανάρια νησιά, θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά πριν από την απομάκρυνση των 147 επιβατών, δηλώνει η περιφερειακή κυβέρνηση που αντιτίθεται στον ελιμενισμό του στην Τενερίφη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται αύριο στη Βουλή προς ψήφιση. Στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και στους συστηματικούς ελέγχους από τη Δημοτική Αστυνομία, αναφέρεται ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στο X. Όχι πατίνια στα πεζόδρομα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10,
9: Polo,
8: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Βραδάκι Πέμπτης στις 7 του Μαΐου. Και θα το περάσουμε μαζί, συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης. Τα ραδιόφωνά σας παίζουν γλυκιά συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι η Λίλου Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Και για την επόμενη ώρα, με αγαπημένα τραγούδια και μουσικές και με έναν καλεσμένο που επίσης αγαπάμε, τον οποίο θα υποδεχθούμε σε πολύ λίγο, τον Δημήτρη Μπαλογιάννη, τραγουδοποιό, που θα μας παρουσιάσει το καινούριο του EP, αυτά τα 4 καινούρια τραγούδια που έχει γράψει, σε πολύ λίγο εδώ στη Γλυκιά Σμωρή.

0: Γεια σου κύριε Δημήτρη, καλώς ήρθες. Όχι, καλώς ήρθες, εδώ ήσουν. Απλά...
1: Εδώ ήμουν, ναι.
0: Ναι. Ξαναμπήκε στο στούντιο. Τι γίνεται?
1: Καλά, όπως βλέπεις, έχω πάρει τις ελληνικές ομάδες χεράκι-χεράκι. Τις έχω περάσει.
0: Δεν μπορούσα να πάρει και τον Στρασβούργο.
1: Έχω πάει την ΑΕΚ στο. Εντάξει τώρα,
0: να το κάνεις χ.
1: Το Στρασβούργο το θέλαμε.
0: Χ, ρε φίλε, θέλαμε. Άσο χ, θέλαμε.
1: Το θέλαμε όλοι.
0: Και χάνει πέραν στο 96.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Να πω ότι πήγε 0-1, να χάσει πέραν στο 96, να σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι, ναι, έτσι για να μας
2: πάρει. Χάσαμε τη Σάντερλαντ, το οποίο 750 ευρώ τώρα.
0: Αυτό είχαν πριν ένα μήνα. Όχι, το σκέφτεσαι.
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Πέρασαν 10 μέρες. Το Σάββατο.
2: Δεν χωνεύεται.
0: Δεν χωνεύεται.
1: Δεν χωνεύεται.
0: Τα άλλα δεν τα λες. Τα λες. Τους κεραυνούς και τους παπάδες και τα βουβάλια αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες. Τα χωνεύονται.
1: Τι βουβάλια. Τι,
0: άστα, αυτά ξέρω.
1: Τα άκουσα τα βουβάλια. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα βουβάλια?
0: Ξέρει ο Χάτσμα, να σου πει στο ημίχρονο.
2: Θα σου εξηγήσω το διάλειμμα.
0: Είχα πολύ και εγώ να δω τόσο σοβαρή ΑΕΚ στο μπάσκετ. Βασίλη MVP για μένα, ο Σάκοτα είναι ένα έτσι που σέστησε, λέει ο φίλο μα. Καλημέρα, Βασίλη, καλή εκπομπή. Κάνα live, θα κάνετε αργό. Αύριο, τι live? Ναι, θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα.
2: Ναι, εννοείται αύριο.
0: Και μάλλον και ο Τσουράκης μου είπε να τραγουδήσει κιόλα. Που είναι καλλιτέχνη, κανονικό.
1: Α, αλλιώ,
0: παιδιά, Στρατάκη. Θα έχει και οριεντάλ, έμαθα ο Στρατάκη φέρει.
2: Θα έχουμε διάφορου, παιδιά, όποιοι.
0: Τι διάφορου.
2: Προσελθέτε. Καλά θα περάσω.
0: Αυτό δεν χάνεται, παιδιά. Αύριο, μετά τι 9 μαζευόμαστε. Μην ανησυχείτε για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μεγάλη τηλεόραση, θα βλέπουμε τον αγώνα.
2: Υπάρχει τηλεόραση.
0: Αλλά και η μέρα να τρώμε, να πίνουμε και να ακούμε και τον αγώνα. Θα βλέπουμε και τον αγώνα.
2: Και ο αγώνας κάποια στιγμή θα τελειώσει, παιδιά.
0: Ναι, και θα τελειώσουμε και εμείς κάποια στιγμή. Δεν κάνουμε, να φύγουμε.
2: Εσείς.
0: Εμείς δουλεύουμε. Εσείς δεν δουλεύετε.
2: Εμείς
0: γενικότερα.
2: Εμείς δουλεύουμε το
0: πρωί. Δουλεύουμε.
2: Ναι. Όσοι αντέχουν θα μείνουν.

0: Λοιπόν, για πάμε στο πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Στατάκι, πού είσαι ο Δημήτρης? Πού είναι ο Δημήτρης?
0: Εδώ τον έχω.
1: Ακούει.
0: Εδώ, ρε, φίλε.
1: Καλημέρα, Χάτσιμαν.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Περιμένετε με αυτό το κατσίκι που φαγώθηκε με τον Μπέλο για αύριο, πώς θα μας πάρει, θα μας χωρίσει. Όλοι θα έχασε ο Παναθηναϊκός και γίνεται το μάτς αύριο.
0: Γιατί έγινε?
1: Μιλάμε για κατσίκι και περιμένετε να έρθει το Στρασβούργο Χ. Πού να έρθει, γύρω που τα ακούμπησε εκεί ο
0: Γιάννη. Εσύ ακούμπησε την, πώς λένε, την μπάγκερ. Και την έστειλα διάβαστη. Τα ξέχασε τα δικά σου τα χάλια.
1: Εγώ είπα την μπάγκερ.
0: Βέβαια. Θα βάλω το βαρ. Θα βάλω το βαρ.
1: Εγώ έλεγα πάρει σε Ζερμέν.
0: Ναι, εσύ από μικρό παιδί. Το άλλο, το η Άρσεναλ, μα είπε.
1: Η Άρσεναλ σου είπα, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Α, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Φούλαμ θα κάνει

0: Βία στην Arsenal.
1: Εγώ είπα και τη West Ham θα κερδίσω.
0: Βάλεις όλες τις ομάδες, μία θα πετύχεις.
1: Εγώ, φίλε, άκουσε με, εγώ είπα η Arsenal, στο οποίο όταν ήταν 10 βαθμούς μπροστά, δεν θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Για να δούμε.
1: Τώρα,
0: για να δούμε.
1: Ας τα υπόλοιπα. Στον τελικό, να σου πω κάτι, μπορεί να τον πάρει το Champions League.
0: Θα σε κάνει
1: και μετά, το απίστευτο είναι να το πάρουν τρεις αγγλικές ομάδες. Να το πάρει Crystal Palace. Να το πάρει και Άρσενα. Δηλαδή μιλάμε ότι να έρθω όλα στο νησί. Έτσι. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Καλά πήγε η ΑΕΚ. Έτσι, πολύ καλά. Αυτό είναι θετικό γιατί βλέπουμε ομάδες. Δημήτρη, μ' ακούς, ρε, είσαι εκεί. Για τον Δημήτρη πήρα την
2: εδώ, εδώ είμαι. Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, άκουσε με κάτι, γιατί γύρισε και είπε και εγώ θέλω φωτογραφίες αύριο.
2: Ναι.
1: Κανονίστε το οπτικό υλικό ότι θα φτιάξετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κορυδεύει το Χάτζη Μανεκή, το Μανώλη, για το χορό του.
2: Ναι.
1: Κορυδεύει για σένα για το τραγούδι του.
2: Ναι.
1: Κορυδεύει το Τζίτζι ότι θα κάνει διάλογο.
0: Θα κάνει λόγο.
1: Για τον εαυτό του τίποτα.
0: Θα κάνει λόγο Τζίτζι.
1: Ναι, θα βγάλει λόγο, ναι. Δεν λέει όμως ότι αυτός θα είναι ο μοναδικός που δεν θα προλαβαίνουν να τον πιάνουν οι κάμερες την ώρα που τρώει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα υπάρχουν οι κάμερες, θα υπάρχουν εκεί.
2: Άκου να δεις τι θα κάνει, Γιώργο.
3: Έχεις μεγάλο δίκιο σε αυτό.
2: Ο άνθρωπος είναι πονηρός, να ξέρεις, έτσι. Άκου να δεις τι θα κάνει. Θα πάει νωρίς, θα φάει.
0: Θα έρθω 10 η ώρα.
2: Θα φάει. Αυτά τώρα είναι.
0: 10 η ώρα έχω τα παιδιά, ρε σπίτι. 10 η ώρα θα
2: έρθω. Τι θα
0: έρθω. Όχι, θα αφήσω τα παιδιά να έρθω σε εσά.
3: Θα φάει από τις 8 η ώρα, Γιώργο, και μετά θα λέει δεν πεινάω και δεν θα κουμπίσει.
0: Εγώ 9.30 ώρα θα έρθω.
1: Εγώ ήρθα να τσιμπήσω, μωρέ.
2: Έτσι. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, για πέστε μου τι βλέπετε. Πρώτα απ' όλα, πρόσεξε να σου πω. Το λέω για, μόνο για το Μανούλη. Κάτσε μα, πρόσεξε καλά. Πρόσεξε να σου πω. Δεν θα πεις τίποτα για την Κυριακή. Στο ξαναλέω, τίποτα. Είπες 2-1 τον Ολυμπιακό, θα χάσει, έχασε 3-1. Δεν θα ξαναπεις τίποτα, άστο. Έχεις πει, σου πω πει, δεν σε πάει. Τον Ολυμπιακό όταν τον παίζεις κόντρα χάνει, άστο. Μην το συζητάς.
0: Ναι, καλά, του κάνεις λογοκρισία.
3: Θα παίξω άγραφα.
0: Μπούλινγκ.
1: Ναι, του κάνω μπούλινγκ. Μπορείς να πεις ότι θα χάσει.
0: Πες κάτι, μαν. Πες κάτι.
1: Πες ότι θα χάσει.
0: Στην άκρη τα πετυχαίνει, δεν έχει πρόβλημα.
1: Άσε, αφού τη βάλει χέρι.
0: Εσύ μας είπες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα, ρε. Εσύ μας είπες.
1: Δεν λέω για την ΑΕΚ, γιατί ποιος τον ακούει τον άλλον. Έτσι είπε ο Χατζημάν.
0: Εσύ είπες ότι θα πάρει ποτά από Ολυμπιακός, το έχει σίγουρο με πριν 10 μέρες.
1: Λοιπόν, Χατζημάν δεν θα προσπαθήσει να σε ψήσει, θα προσπαθήσει να σε πιέσει, να σου πει να πεις αποτέλεσμα την Κυριακή. Δεν θα πεις. No comment, δεν βλέπω ρε φίλε, δεν το ακουμπάω.
3: Θα παίξω σύστημα Γερασίμου, όπως δεν μιλάει για την ΑΕΚ, δεν μιλάει για τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι. Αυτό θα κάνει.
3: Για πες μου, ο Κωστούλας θα γυρίσει πίσω τελικά.
1: Βγήκες εσύ, βγήκε κάποιος και του στείλε ένα μήνυμα Κυριακή πρωί πρέπει να ήταν. Και λέει, ας το Χατζημαν, λέει, δεν θέλω να πήγε, δεν λέω για την ΑΕΚ, γιατί μόλις πω για την ΑΕΚ, λες εσύ, δεν ποιος τον ακούει τον άλλο, λέει. Έτσι δεν ήταν, καλό λάθος, ρε.
3: Όχι, δεν κάνεις λάθος.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι είναι δύσκολο για τα δύο παιχνίδια, βέβαια. Εμείς σαν Ολυμπιακοί, εγώ θέλω προσωπικά να σου πω την αλήθεια, στο λέω ειλικρινά τώρα. Δηλαδή το σκεφτόμουν μόνος μου, έτσι μια δικιά μου σκέψη. Έχω ένα τρίτος ρε Ολυμπιακέ. Έτσι κι αλλιώς είτε δεύτερος βγεις προκριματικά θα πας, είτε τρίτος βγεις προκριματικά. Και έβγα τρίτος. Και άσε τους άλλους δυο να πάνε στο Champions League. Και να τους δούμε και αυτούς τους δυνατές ομάδες που έχουν και τους προπονηταράδες που έχουν. Να δούμε τι θα κάνουν. Δεν πρέπει να τους αφήσεις να πάνε και αυτοί, άσε να πάνε αυτοί. Ας πάρουν το πακέτο αυτοί. Να πάνε να δούμε τι θα κάνουν στους ομίλους. Θα μπουνε, δεν θα μπουνε. Θα προκριθούνε, δεν θα προκριθούνε. Για να δούμε και εμείς. Να έχουμε να λέμε ένα χρόνο. Δεν πρέπει να το κάνουμε και εμείς μια φορά αυτό, ρε φίλε. Ε. Μα ακούτε, ρε.
3: Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να φτιάξει ομάδα, Γιώργο.
1: Ας το αυτό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
3: Ναι. Το άλλο που λες έχεις δίκιο. Να τους δούμε και αυτούς.
1: Ας το, ρε. Άκου, ρε φίλε. Όλοι κορυδεύουν τον Ολυμπιακό. Εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για την ομάδα μας και να λέμε τα οτιδήποτε. Γιατί έχουμε δει και άλλο Ολυμπιακό. Αυτοί κάνουν τους πονηρούς. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει ποτέ στο Champions League. Σεντόνι δεν έχει κουνήσει. Αλλά κάνουν τους πονηρούς. Ο Ολυμπιακός θα πάμε εμείς στο Champions League. Πηγαίνετε, ρε, άντε να σας δω. Για πηγαίνετε να δούμε. Βλέπω και τους δύο να παίζουν κεντρικό παιχνίδι. Στα χαφ τους. Συνέχεια στη σέντρα θα τους βλέπουμε. Άντε, ρε, πηγαίνετε να παίξετε εσείς. Και αφήστε τον Ολυμπιακό να έρθει τρίτος. Να παίξω στο Europa League, γιατί εκεί πρέπει να πάει. Μια φορά κατέβηκε, εγώ αυτό ξέρω, Χατζημαν, στο conference και το πήρε. Όχι πολλές, μία. Κατέβηκε και το πήρε. Ψέματα λέω.
3: Πορείες κάνουν οι οικοδόμοι και συνταξιούχοι, Γιώργο.
2: Ω, καλό, ε.
1: Μπράβο.
2: Καλό.
1: Μ' αρέσει.
2: Καλό. Μ' αρέσει.
1: Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να τους δούμε και αυτούς την μπάλα θα παίξουν. Μπορεί να είναι πολύ καλοί.
3: Μακάρι, να αξίζουν να περάσουν.
1: Και κάτι, να σου πω και κάτι. Μπορεί να είναι και το εφαλτήριο και για τον Ολυμπιακό να αλλάξει ένα άλλο επίπεδο στη διοίκησή του, στη νοοτροπία του, οτιδήποτε θέλεις και στο Champions League. Γιατί αν πάει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και πάνε πολύ καλά στο Champions League και μετά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού κόσμου απέναντι στη διοίκηση θα είναι ίδιες και εφάμιλες με τον άλλον δύο.
3: Yeah, θα είναι έξετη διοίκηση γιατί άφησε την ομάδα, να το πω έτσι απλά και ωραία, την άφησε ξεβράκωτη.
1: Εμένα μην μου τα λες αυτά.
3: Το ξέρεις.
1: Ακούμα λέει, οπότε... γιατί εγώ τον καλαμπορίζω τόση ώρα.
3: Ναι.
1: Εμένα μην μου τα λες αυτά, αγόρι μου.
3: Το ξέρεις.
1: Μην μου τα λες εμένα αυτά γιατί θα σου πω για κάποιο πράγμα. Κάποια πράγματα που εγώ τα βλέπω έτσι. Όσο υπάρχουν μπένες και δημοσιογράφοι οι οποίοι καλύπτουν συγκεκριμένα πράγματα, ονόματα δεν θα πω, που ενώ δηλώνουν Ολυμπιακάρες, μας λένε ας πούμε τι έκανε ο Μαρινάκης στη Ρίο Άβε ή τι έκανε στη Νότιχαμ ή τι έκανε, ξέρω εγώ που έκανε, ή στο Μέγκα. Δεν με ενδιαφέρουν
3: τι κάνει. Τι με νοιάζει εμένα τι έκανε εκεί στο Ολυμπιακό.
1: Μπράβο. Και εγώ έχω τρεις επιχειρήσεις. Δεν με ρωτάει ο άλλος που είμαι στη Νέα Υόρκη τι κάνει η επιχείρησή μου στο Λονδίνο. Ούτε το Real Estate στο Λονδίνο, ούτε το ταξί μου στο Λονδίνο, ούτε στο Λονδίνο με ρωτάει τι κάνω στη Νέα Υόρκη. Με ρωτάνε τι κάνεις εδώ. Οπότε εγώ έτσι τα βλέπω. Μ' ακούς?
3: Βεβαίως. Ακούει.
0: Έλα, Γιώργο. Τι έγινε, πήγε πάλι σε κανένα σπηλιά, πήγε πάλι. Σε κανένα τούντεν. Φίλε μου, θα ξαναπάρω. Γιώργο μου, ξαναπάρω γιατί έπεσε γραμμούλα. Το τελικό θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, την Ευρώπα και στη Λειψία του Conference, έτσι δεν είναι? Και στη Βουδαπέστη θα γίνει το τελικό τη Champions
2: League.
0: Άρα καλά τα είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννα, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Χρήστος, έστειλε μήνυμα καλημέρα, από καλημέρα. Τη Νέα Σμύρνη. Γεια σας Λεβέντες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Γάλλιο και ο Τζίτζι χτυπάει με μήνυμα. Όχι, αυτός είναι ο Τζίτζι. Περίμενε να δούμε τον Τζίτζι. Ποιος είναι ο Τζίτζι? Αυτός είναι ο Τζίτζι.
3: Ποιος είναι ο Τζίτζι?
0: Να τόσο, εδώ είναι.
3: Ένα μιλήσει.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Η Νότιχα έφαγε 4 μπαλάκια.
0: Ναι.
5: Περακρίθηκε η Άστον Βίλα. Η Φράιμπουργκ καλύτερη ομάδα
0: τι
5: πέρασε.
0: Τα είπαμε αυτά, Τζίτζι.
5: Η Ράβα Γιάννη έκανε τη μεγάλη έκπληξη διπλό.
0: Ναι.
5: Και επίσης το άλλο παιχνιδάκι ήταν εύκολο. Η Κρίστα Πάλας κέρδισε. Λοιπόν, ναι. Οπότε έχουμε και λέμε τα ζευγαράκια.
0: Α, φιλοδελτίο ειδήσεων λέει.
5: Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
0: Πού τα ξέρει?
5: Και Κρίστα Πάλας, Βάγιο Βαγιεκάνο.
0: Τα ξέρει όμως, είδες, τα
5: έχει μάθει. Κάνα τελικό.
0: Πού τα
5: με την ομάδα της Ρίτας από την ομάδα
0: της ομάδας
5: Λουθουανίας.
2: Το Ρίταρετάκι που είναι για χθες.
5: Εύχομαι να το πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Να δούμε και ένα ωραίο κυπελάκι στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
5: Επίσης να πούμε η Ρεάλ έκανε το 3-1, έστω και
0: δύσκολα. Τι μας λέει, θα μας λέει χθες.
5: Η μεγάλος Τζίτζης είναι εδώ, ο μεγάλος Τζίτζης σας ακούει, ο μεγάλος Τζίτζης σας έχετε καλημέρα.
0: Μπράβο.
5: Έχω ένα τραπεζάκι αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 και μισή.
0: Και μετά θα έρθει.
5: Από τις 8 μέχρι τις 10, ναι, γύρω στα 13 άτομα. Μόλις φύγουνε, Τζίτζης έρχεται στον φίλο του, το Σωτήρι, τον Μπέλιο, για φαΐ, χορό και τραγούδι.
0: Τζίτζης,
5: εγώ παραμένει 93% δεύτερος θα πάρει τα
0: κόμματα. Ανεβήκαμε, πήγαμε ψηλά. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα ρε, έπεσε γραμμούλα ρε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων η ουσία είναι για να μην το πολύ χωροτριβούμε. Έχουμε να περάσει καλά αύριο. Εντάξει, αυτό είναι το ουσιαστικό. Εντάξει, και Δημήτρη κράτα γάτα ρε, να σου πω κάτι, κάνε μου μια γάλε, τράβα ένα βίντεο ρε, βάλε ένα μικρό εκεί να τραβήξει το βίντεο την άφηστο.
0: Υπάρχουν καμεραμάν, υπάρχουν κανάλια εκεί.
2: Θα υπάρχει τεχνολογία, θα υπάρχει
0: κανάλια. Αυτό το θέμα δεν το χάσεις.
1: Επειδή πιστεύω το Στρατάκι, για τον εκτιμάω πολύ, το δεν το ξέρω πολύ, γιατί κάνει και λίγο τον αβανταδόρο σε σένα, δεν θέλω να σε αναγορέσει και περνάει και πράγματα.
0: Στρατάκι καλά, εντάξει. Οικονόμησες.
2: Αχ, ρε Γιώργο, τι περνάμε. Τι περνάμε.
3: Όχι, όχι, εδώ είμαστε.
1: Δημήτρη μου, εγώ ξέρω αρχοντά μου. Σου είπα κάτι. Ο μοναδικός που πιάνει στοίχημα είσαι εσύ.
0: Όχι, πολλές φορές.
2: Πλάκα, πλάκα, σήμερα 2-2 πάλι. Τότε στον κάτσα
0: του. Άσε, θα πληρώθηκες.
2: Πώς δεν πληρώθηκες.
0: Εσύ που το δελτίωσε, μέχα Στρασβούργο είπες.
2: Άλλο δελτίωσε.
3: Μιλάει ο άνθρωπος τώρα για τις ακούνες.
0: Και εγώ έπιασα. Και μη πιάσαμε, ρε φίλε. Παίξαμε 4 μονά, πιάσαμε τα 3. Καλά, εσύ μεγάλη μαυρογατάστο, εσύ είσαι άλλη μαυρογατάστο. Εσύ πρέπει να έχει πιάσει δελτίο. Εσύ και εγώ πρέπει να έχει πιάσει δελτίο τελευταία φορά όταν ήταν ο Βασιλικός Κύπρος Λάστρα. Ειδικά εσύ. Εσύ καλά, εντάξει. Δεν πιάνει ούτε βαλτσαωμένο πουλί. Δεν πιάνει εσύ.
1: Τίποτα, δεν πιάνω τίποτα. Όχι, δεν τελείωσε, τίποτα. Είμαι άχρηστο.
0: Είσαι αιμοδότη του αθλήματο. Αιμοδότη του αθλήματο.
1: Αιμοδότη. Δεν πειράζει, να υπάρχουμε εμεί οι αιμοδότε.
0: Θυμάσαι παλιά τον προπόνητα.
1: Για να πιάνει εσύ τα κόρνα.
0: Θυμάσαι το παλιό. Θυμάσαι παλιά το προπό. Ο αιμοδότη του ελληνικού αθλητισμού. Όποιο λέει ότι πιάνει.
1: Υπάρχω εγώ αιμοδότη για να πιάνει εσύ τα κόρνα.
0: Εσύ μου θυμίζει, ξέρει τι μου θυμίζει. Ανθρώπου στον υπόδρομο που χάνουν πάντα και λένε χάσαμε στο τσακ.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Εσύ όλο πιάνει πάντα. Εσύ
1: πιάνει.
0: Ναι, καλά, έχει ποτέ.
1: Εγώ λέω χάνε, φίλε, τέλο. Ο Πέτρο χάνει και ο Πέτρο να
0: μπράβο.
1: Και
0: ο Ζωρό ζορίζεται και σφίγγα σφίγγεται.
3: Εγώ να εκφράσω μια απορία. Μια απορία μπορώ να εκφράσω. Έτσι. Θέλει υλικό από αύριο. Το τι θα δει στην ταβέρνα, ναι.
0: Ναι.
3: Πού θα τα στείλουμε, φίλε. Πού θα τα στείλουμε.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν έχω. Εγώ δεν έχω Instagram και αυτά. Θα έχω κλείσει εδώ και 12 χρόνια.
3: Α, δεν έχετε τέτοια κόλπα.
0: 12 χρόνια δεν υπήρχαν τα Instagram.
1: Έχω όλα τα κόλπα, έχω WhatsApp, έχω Viber, έχω τα πάντα. Instagram και Facebook. Και όταν θα γνωριστούμε από κοντά θα σα εξηγήσω και τους λόγους.
3: Εντάξει, για να
2: μιλήσω μέσα στο Viber.
3: Ένα Viber.
1: Το θεωρώ πρώτον στο Viber. Στο Viber, στον ίδιο αριθμό που σα παίρνω. Αν θέλετε τώρα να τον βλέπεις στον αριθμό μου ή όχι. Θα το πω στον αέρα.
0: Όχι στον αέρα, θα το δούμε.
3: Γιατί δεν στέλνεις ένα μήνυμα στο σταθμό. Να το έχουμε.
1: Πώς θα στείλω μήνυμα στο σταθμό, πού?
0: Στο Viber, βέβαια.
2: Στο Viber.
3: Πες το νούμερο.
0: 69-39-943-943.
1: 69-39-943-943.
3: Μπορεί να είναι ένα κίνα, σε πάρω. Να το έχουμε.
1: Να το
3: έχεις εκεί
1: από τον κομμένα. Θα σου κατευθείαν τώρα. 10 λεπτά, 15,
3: 20 στο σπίτι. Όπα,
0: εντάξει, ο γαλαμό.
1: 69-39-943-943. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, όταν θα στείλω το μήνυμα, θα υπάρχουν και οι προβλέψεις του Γερασίμου κάτω ή όχι?
0: Ποιο μήνυμα, ρε?
3: Παίζεις επικίνδυνα τώρα.
1: Στο Viper λέω, βγάζει και τις προβλέψεις του, ας πούμε.
0: Όχι.
3: Γιατί έτσι.
1: Τι προβλέψεις να βγάλεις, ρε κακομοίρη? Τι προβλέψεις να βγάλεις? Μας έχει τελειώσει. Επειδή σε
0: αφήνω
1: και μιλάς, μας έχει τελειώσει.
0: Εγώ δεν μιλάω.
1: Ασοχή της στο Στρασβούργο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, να κάνω.
1: Εντάξει, χάσε και το πέρασε.
0: Γιατί οι άλλοι τι χάσανε.
1: Ασοχή.
0: Ο Στατάξης, μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Όταν φωνάζεις δεν πάει να πει ότι έχεις δίκιο, μη φωνάζεις.
1: Φίλε. Έπαιζε Ασοχή στο Στρασβούργο.
0: Ναι, ο Στατάξης τι έπαιζε.
1: Ασφάλεια και
0: τώρα! Ο Χάσμαν τι έπαιζε.
1: Ο Στρατάκης έχει πιάσει 350 παιχνίδια. Εσύ πες μας ένα που έχει πιάσει.
0: Ποια μέρα έχει πιάσει ο Στρατάκης? Έπιασε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, εγώ τυπλό. Ξέρω.
2: Ακούσα το ημίχρονο. Ακούς, ρε φίλε. Ο άνθρωπος είναι παπατζίδρα, αυτά έχουμε πει τώρα. Άστο τώρα, άστο.
0: Πάμε, έλα. Τέλος. Για τα λέμε.
2: Έλα, δεν το συμφέρει. Γεια σου, Γιώργη.
0: Περιμένετε να δούμε τι γίνεται.
2: Περιμένετε στο κατσάκι.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τι διεύθυνση το κατάστημα του κύριου Μπέλου? Ξέρουμε. Να πούμε στον κύριο Τζίτσι που με ρωτάει και στον φίλο Γιώργο που ρωτάει.
1: Αν θυμάμαι καλά, είναι οδός Ήτης.
0: Ήτης, ναι, 8.
1: 8.
0: Ήτης 8.
1: Το είπε χθες.
0: Κύριε Τζίτσι. Κύριε, γιατί αλλού θα πάμε εμείς? Πού θα πάμε? Πας αλλού εσύ?

0: Λοιπόν, 22 τα είπαμε πριν τη μία, πάντα εδώ, 9.43 ή τις 9. Ή τις 9, όχι 8. Okay. Εκεί θα μαρεθούμε το βράδυ. Παιδιά, πατήστε στο Google ή τις 9, θα σας βγάλει το κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Ελάτε να φάμε, να πιούμε, να γνωριστούμε από κοντά. Θα έχει γλέντι, χορό, τραγούδι.
1: Θα δείτε και μπάσκετ.
0: Θα είμαι και μπάσκετ, ναι. Ναι, ναι.
1: Θα δείτε και πρόεδρο, Τζίτζι, θα δείτε και.
0: Και δηλώσει του Τζίτζι, θα δείτε και Θατάκι, Χάτζιμαν, Μπέλο.
1: Και διάφορου άλλου. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του
0: μπράβο. Παιδιά. Τι λέει ο γραφής σας, τι έστειλε εδώ. Α, ο γραφής έστειλε ωραίο πράγμα.
1: Τι έστειλε πάλι.
0: Πέρα το δείτε, το έχει στείλει από εδώ. Λοιπόν, Θανάσης Ριζβάνης έστειλε μήνυμα που είναι και πρωταθλητής Κύπρου. Καλημέρα και στην Κύπρο, στα φιλαράκια μας. Από τον Super Sport FM Κύπρου 104. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γεια σου, Μπίλ, τι κάνεις, Φρανκ από Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ, ο φίλος μας. Ο Φράγκη, πολλά χρόνια πίσω μας πήγε. Τώρα στο Σίδνεϊ, εκεί κάνει. Και εκεί δουλεύει τώρα. Εκεί είναι. Ο Τζίτζης όλο μηνύματα στέλνει. Τι στέλνει πάλι.
2: Μπαμπαλά μπρένα, ο.
3: Μπαμπαλά
2: προ που είναι.
3: Παλά,
2: αυτά είναι τα
0: αυτά,
2: τραγούδια.
0: Αυτά θα ακούσει τα παιδιά αύριο.
2: Μαντήλη Καλαματιανό, ναι. Και ένα.
0: Αετός
2: καθότανε στον ήλιο και λαζότανε.
0: Αυτά τα ναυάγια. Δεν χάνεται αυτό. Δεν χάνεται. Λέω να σας παίξω αύριο συν 4,5 κιλά παϊδάκια.
1: Ο καθενάς.
0: Όχι, ο Χάτζημα, παιδιά, έχει κάνει δίαιτα τώρα. Το έχει ρίξει το τρέξιμο και δεν θα φάει αύριο.
1: Δεν θα φάει αύριο γιατί είναι και αρκετά αργά για το Χάτζημα να φάει 9 η ώρα.
0: Άρα θα φας μια σαλατούλα.
1: Πιθανότατα να χτυπήσω εκείνη τη σαλατάρα την ωραία που φτιάχνει.
0: Αυτή η σαλατάρα η ωραία του Μπέλου που λες. Είναι χειρότερα να φας, καλύτερα να φας μια μπριζόλα με λίπος.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει μέσα τα πάντα, παπάδες έχει μέσα.
1: Παπάδες, αλλά δεν έχει το παραμικρό λίπος μέσα.
3: Τώρα πλάκα κάνεις, δεν θα φας αύριο. Τώρα κάνεις πλάκα έτσι.
1: Μετά
3: τις 9. Κάτσε ρε φίλε, τι μετά τις 9 τώρα. Ή μια μέρα θα κάνεις ένα διάλειμμα.
0: Θα πάει από τις 7.
3: Μα τώρα είναι δυνατόν.
0: Α, θα δω.
1: Σαλάτα θα φάω και αν φάω το κοτοπουλάκι.
3: Θα φάει μια μπριζολίτσα στεγνή ρε παιδί μου.
1: Φανταστικό κοντοσούπλι κοτόπουλο.
0: Κοίτα να τον δεις στο Χάτζημα αύριο από όσο τραπέζι θα περνάει με το πιρούνι.
1: Δεν χρειάζεται καν
0: πιρούνι. Με το χέρι θα πριν την πιζόλα τη δικιά σου.
1: Θα τα δείτε όλα, θα πέσουν οι μάσκες αύριο.
0: Πιστεύεις το Χάτζημα αύριο? Εγώ θα έχω φάει το μεσημέρι του Σιάρου με τα παιδιά, 10 ώρα θα έρθω, 9.30 ώρα θα έρθω. Το νου σας εκεί.
1: Από 10 έγινε 9.30.
0: 9.30, τα παιδιά έχετε γυναίκα 9 ώρα. Ρε, θα έρθω στο παιδί σε 9.30 θα πάει.
1: Τι τα μωρά είναι τα παιδιά.
0: Να αφήσω μόνο σε 11 χρόνο παιδάκι.
1: 13 δεν είναι.
0: Καλά πλάκα μας κάνεις. Για να δω εσένα και το στρατάκι και τον Μπέλο.
1: Γιατί?
3: Δεν πάει να τα αφήσει και μόνα του τώρα. Μόνα μα τώρα εντάξει, είναι μικρούλια ακόμα.
0: Τώρα με τη μάνα του.
1: Εντάξει.
0: 9.30 ώρα να περιμένετε εμένα.
1: 9.30 ώρα θα έχουμε φάει. Θα έχουμε προλάβει και να θα φάμε.
3: Γιατί φίλε, θα σε περιμένουμε 9.30 ώρα. Οκ, θα σε περιμένουμε. Καλά. Έχουμε και εκπομπή και θα έρθω πιο νωρίς από σένα.
0: 9 παρά να έρθει η γυναίκα, 9 παρά 10 μέχρι να φύγω το σπίτι. Θα πάει 9 και 4, 9 και 20.
3: Εσύ πρέπει να είσαι οικοδεσπότη εκεί αύριο. Εσένα είναι η εκπομπή. Όχι, εσένα.
0: Αυτή ο Μπέλος και ο Χάτζημα το κανονίσαμε.
3: Δεν το κανονίσαμε. Είναι πάνω στην εκπομπή.
1: Η εκπομπή είναι του Βασίλη του Γεράσιμου.
3: Εμεί
1: είμαστε απλά γκέστ.
0: Θα κάνω είσοδο. Πώ γίνουν τραγουδιστέ μετά.
1: Είμαι
0: το ελικόπτερο. Μπράβο. Μετά οι τραγουδιστές βγαίνουν μετά.
3: Βέβαια.
0: Θα έρθω και εγώ πιο μετά.
1: Πες τα ρε Μπίλι.
0: Τέτοια διατροφή ο Χάτζημαν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Αυτό.
0: Πώς λέει τον Ρονάλντο. Παίχνει την μπάκα, αυτό εννοεί.
3: Τον παλιό.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος γράφει Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έχει να χάνει γραμμάριο, εσύ πες τώρα από το.
3: Φίλε, κοίταξε να δει τώρα. Η αλήθεια είναι τώρα που τον βλέπω λίγο.
0: Τι δύο γραμμάρια.
1: Δύο κιλά.
3: Δεν ξέρω τώρα, τα δύο κιλά δεν φαίνονται και εύκολα.
0: Όχι, όχι.
3: Δεν φαίνονται. Αλλά για να το λέω, εγώ το πιστεύω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, επειδή άμα κόψει.
3: Εγώ βλέπω κοιλιακού τώρα εδώ πέρα.
0: Πριν κοιλιακού βλέπει. Πριν κοιλιακού. Αν κόψει νύχια πάνω κάτω πόδια, χέρια και μαλλιά.
3: Τώρα σου έχει χάσει δύο κιλά.
0: Δύο κιλά είναι πολλά που λέει. Ένα κιλό
1: δεν είναι πολλά.
3: Μα κάνει διατροφή τώρα, εδώ και μια εβδομάδα.
0: Πού τα λέει, πού τα πιστεύει αυτά.
3: Τα λέει ο ίδιος, το πιστεύω. Τι, τέλος.
0: Είσαι τρελός.
1: Βράδυ ποτέ έφαγα.
3: Καταρχάς βράδυ.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ βράδυ εγώ.
3: Όχι, ένα. Αλλά δεύτερον τώρα τα τελευταία βράδια που θυμάμαι κοιμότανε κιόλας. Κοιμότανε και νωρίς.
0: Κοιμότανε, δύο ώρα έπαιζε βουβάλια. Βουβάλια.
1: Μία μέρα.
0: Παράγανε καταιγίδες.
1: Μία μέρα ήμασταν. Μία μέρα τη Δευτέρα.
0: Ξύλο που θέλει.
1: Εγώ.
0: Βρε ξύλο που θέλει.
1: Εντάξει. 180 ευρώ
3: πέρα. Όχι βέβαια. Καλοφάγω.
1: Και μετά.
0: Σαββατοκύριακο μεσημέρι, δεν είστε έτρωγε εδώ πέρα, είστε έφαγε που είστε.
3: Πότε.
0: Σαββατοκύριακο, πώς θες. Τα πρωινά.
3: Δεν ήμουν. Ναι, έλεγε εσύ. Έλεγε.
0: Δεν έφαγε.
1: Όχι.
3: Έφαγε.
0: Τι δεν έφαγε.
1: Τι έφαγα την Κυριακή.
0: Τι δεν έφαγε την απάτη. Δεν πήρε κουρασά, δεν πήρε την μπουγάτσα.
1: Μόνο μία μπουγάτσα έφαγα.
3: Θυμάμαι, ναι, με την μπουγάτσα που ήταν. Συγγνώμη τώρα, η μπουγάτσα είναι στο πλαίσιο τη διατροφή, α πούμε. Ρε φίλε, από πότε έχει γίνει η μπουγάτσα.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Διαιτητική.
0: Κατάκι, δεν ξέρει.
1: Καταρχήν ήταν μία η μπουγάτσα το πρωί.
3: Ναι.
1: Και μετά το μεσημέρι υπήρχε μόνο μία σαλάτα.
0: Όχι, σαλάτα. Και κάτι άλλο.
1: Τίποτα.
0: Και μία πριζόλα στεγνή.
1: Δεν είχε. Δεν είχε, δεν την έφαγα.
3: Και μοσχάρι κοκκινιστό είχε πει έτσι ωραίο, χωρίς ψωμί. Χωρίς ψωμί.
1: Δεν το έφαγα.
3: Δεν το έφαγες τελικά. Δεν μπορεί να δίνει πληροφορίε όπω τον κόσμο έτσι και εσύ να μην τα τρώει.
0: Παρακαλείτε η Βάσο να μα πει.
3: Να πούμε δεν τα τρώγαμε.
1: Θα φάγανε οι υπόλοιποι.
0: Παρακαλείτε η Βάσο να βγει να μα πει αν έφαγε το κοκκινιστό.
1: Δεν έφαγε.
3: Μα εγώ χάρηκα γιατί λέω να μια δίαιτα πραγματικά η οποία μπορούμε να την κάνουμε, μπορούμε να την υιοθετήσουμε.
0: Σωστό.
3: Κοκκινιστό, μπριζολίτσα αυτά. Κατάλαβες.
0: Αλλά να έχει σαλάτα όμως.
3: Σαλάτα και χωρίς ψωμί.
0: Ναι, το
3: χωρίς
0: βασικό.
1: Πάντα.
0: Βασικό. Τώρα, άμα είναι λίπος 200 κιλά, δεν πειράζει.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Άμα έχει σαλάτα.
3: Είναι ψωμάκι.
1: Είναι ζύρο.
3: Ζύρο, ναι, ωραίο.
0: Πειράξει, ναι. Είχα ένα στο. Όταν πήγαμε, όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο New Channel, είχαμε έναν τύπο security που ήταν βαρέα βαρών. Και πηγαίναμε το μεσημέρι, είχε κηλικείο και εστιατόριο και τρώγαμε. Λοιπόν, και παράγγελνε δύο μερίδες παστίτσιο και μία κοκακόλα ζύρο. Δύο κομμάτια παστίτσιο, αυτό μου θύμισε.
1: Δύο κομμάτια παστίτσιο.
0: Να πνιγείς. Ο νονός. Ο νονός.
3: Πνίγηκα.
0: Ο νονός. Τον έπηγε στον άνθρωπο.
1: Εγώ ή εσύ.
3: Μπήκανε μέσα στο γήπεδο.
0: Φράιμπουργκ, ναι.
3: Αλήθεια.
0: Αμός, τα είδες.
3: Τι λέω, όχι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν το πρόσεξα.
1: Αυτό μου θυμίζει το 97 στο Καρασκάκι.
3: Πήγανε απέναντι.
1: Που μπήκανε μέσα. Γέμισε όλο το γήπεδο σε 10 δευτερόλεπτα.
3: Μια που βγήκανε.
1: Ναι.
0: Βγήκανε κατευθείαν όμως, είδες, μπαμ μπαμ.
1: Και εμείς.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε και ένα παιχνίδι όχι, είχαμε παιχνίδια, όχι, θα είναι μικρές κατηγορίες. Δύο παιχνίδια σε εξέλιξη από το Μαρόκο είναι το ένα και το άλλο είναι από την, που τελείωσε πριν από λίγο από την Αλγερία. Ο Ραν Κλεφ 1-0. Και Ραμπάτ Ολύμπικ Δεσάφη 1-1 στο 83, αυτό είναι το Μαρόκο. Έχει η Μαρόκο Καζαμπλάνκα ομάδα, τι κερκίδα έχει.
1: Απίστευτη.
0: Δεν υπάρχει.
1: Απίστευτη. Ούτε Μπόκα Ρίβερ.
0: Τι άλλο Μπόκα, δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Απορώ πως μένει το γήπεδο όρθιο.
0: Δεν υπάρχει.
3: Πάντως είναι τρελή με το ποδοσφαίρο στο Μαρόκο και στο Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τρελή, τρελή.
0: Αλλά αρχίζει η Καζαμπλάνκα.
3: Το είδα το βιντεάκι.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο ρυθμός που έχουν, δηλαδή, λες και παιδί μου σηκώνεται ένα χέρι.
1: Είναι
0: 30.000 κόσμος και λες ότι ένα χέρι σηκώνεται. Τόσο πολύ έχουν χειρογραφία
1: φτιάξει. Αυτό το συντονισμό που έχουν δεν υπάρχουν.
3: Τρέλα.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ το Χριστάρα.
4: Καλημέρα και στο Χάρμα, καλημέρα και στο άλλο παιδί, το ξέρετε.
1: Γεια σου, Ξαρά, είναι ο κύριο Στρατάκη.
0: Η φίρμα.
4: Καλημέρα, καλά το παιδί. Εσείς. Το
0: μαγαζί
4: που λέω,
0: εάν θα μπορέσει
4: να πού, στο
0: Περιστέρι,
4: πού είναι,
0: αν θα μπορέσει να
4: πού. ΙΤΙΣ, ΙΤΙΣ, ΩΜΙΚΡΟΝ, ΙΤΑ, ΤΑΦ, ΙΤΑ, ΣΥΓΜΑ, ΙΤΙΣ, 9.
0: Είναι απέναντι από την αστυνομία, στην εκκλησία εκεί, μια εκκλησία απέναντι ακριβώς, θα το βρεις εύκολα, δεν γίνει τίποτα.
4: Α, ναι,
0: ΙΤΙΣ, 9. Μετά τις 8.30 θα βαλευτούμε, ναι.
4: Όχι, ΙΤΙΣ,
0: 9.
3: Ένα αστυνομικό τμήμα έχει το Περιστέρι.
0: Εκεί είναι το, ναι, εκεί είναι. Αν βάλεις ΙΤΙΣ 9, θα σε πάει κατευθείαν.
1: Θα το βάλεις στο GPS. Συντάλλως είναι. Τέλος πάντων, είναι κάθετη στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ναι, ΙΤΙΣ 9 γράψε. Θα σε πάει κατευθείαν. Γράψε εκεί στο GPS ΙΤΙΣ 9.
1: Αν βάλει ΙΤΙΣ 9, θα σε βγάλει κατευθείαν.
0: Μπαμ, μπαμ.
4: Πώς πάμε για το Μπουργάζι.
0: Ναι, βρε.
1: Όπως βγαίνει από τον Μπουργάζι και πας για τον Κηφισό.
4: Κατάλαβα. Αφού είπε σε Κωνσταντινούπολη, κατάλαβα εγώ. Στο αριστερά στο μαγαζί του Μάκη κάνουμε στο Τρισταριά. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, εντάξει.
0: Αν το βρεις, δεν έχει υπάρχει άλλο μαγαζί, μόνο του είναι εκεί. Αν το βρεις, γωνιακό είναι, αν το βρεις εύκολα.
1: Στο Factory κάνεις αριστερά και μπαίνεις κατευθείαν στο μαγαζί.
0: Όχι στο Factory το μαγαζί, στο ταβέρνα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, μπαίνεις στο Factory να ψωνίσει.
4: Να πεταχτώ να πιω, να αποδράσεις, να το ρίσω και να σταπώ.
1: Έλα, έλα να φας το κάτι της.
4: Θα έχει μείνει τίποτα.
0: Άμα είσαι κάποιο
1: άμα έρθει νωρίς, ναι. Άμα έρθει όταν θα έρθει ο Βασίλης, δεν ξέρω.
4: Χάρη μας τον Ολυμπιακό, δεν το βλέπω καλά.
1: Ούτε εγώ.
4: Ναι. Και νευρίασα. Άλλο άλμα που έτρεξε κανένα την Κυριακή, δεν αυτό. Με βρίασα πολύ με τον Βελτιλίμα, αφού είναι την ομάδα στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ότι είναι δεκάδα, μου ξεκινάει ακριβώς την ίδια δεκάδα. Και δεν βρίασκα και δεν μπορούσα να πω για τον συμπαθό και όλα. Δεν μπορούσα να πω άλλο αν έπαιξε καλά το 60 και τέτοια. Αλλά εντάξει, δεν θέλει δουλειά, δεν θέλει παίχτες ο Ολυμπιακός. Θέλει παίχτες. Εγώ τουλάχιστον.
1: Έχει παίχτες.
4: Εγώ τουλάχιστον 6-7 παίχτες, όχι. Δηλαδή, πάμε Ορτέγκα. Ορτέγκα. Ροντινέη Κωστίνια. Γκαρσία, Μποντέσε και Μάρτιν, θα σου πω, για μένα δεν πρέπει να είναι στο Ολυμπιακό.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
4: Τώρα εσύ πώς είσαι την γνώμη να φύγω με την το καλοκαίρι ή να μην πω τι γνώμη, εγώ δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι της γνώμης ότι πρέπει να του κάνουν τα χατήρια κάποια στιγμή για του άνθρωπου.
4: Ναι.
1: Γιατί δεν τα κάνανε πέρσι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, όπως έβγαλε παιδάκια από τις ακαδημίες, να ξαναβγεί, φέτος να βγει κανένας από τις ακαδημίες. Κάτι γίνεται λάθος εκεί. Και έχουμε δώσει 100 δανεικούς δεξιά και αριστερά που πάνε μια χαρά. Και σε εμάς δεν έχουν πάρει ούτε μια ευκαιρία. Κάτι γίνεται.
4: Αυτό και ο Μελιμπάρο όμως.
1: Μπράβο. Όλοι πρέπει να αλλάξουν το μυαλό. Αυτό σου λέω.
4: Όχι. Δηλαδή έχει τον καπελά, δεν τον έβαζε. Είχε τον Γιάννη του. Αυτό με τον Γιάννη του, δηλαδή μου ήρθε καμία από το αεροδρόμιο και τον έβαλε απέξω. Εντάξει, δεν τον έβαλε. Εντάξει, φταίει και με την λίμα τώρα σε μερικά πράγματα.
1: Το σηκιώνει γιατί δεν τον βάζει.
4: Γιατί αυτό λέω.
1: Τον Ταρέμι γιατί τον έβαλε στο 89 και του έκανε φάση το 90 και τον έβαλε από το 70, ας πούμε.
4: Αυτό δεν σου λέω. Ότι φταίει και αυτό.
1: Όλοι φταίνε, μα δεν κερδίζει μόνο ένας, ούτε χάνει μόνο ένας.
4: Αλλά μου λες πέρα να του κάνουν και τα χαρτίρια. Και αυτός είναι και μάσκος, δεν είχα πάρει κάτι. Ότι με τα παιδικά μου τα παιδιά και με τα δικά εντάξει.
1: Δύο παίχτες ζήτησε και δεν τους πήραν όμως.
4: Μπράβο, το μίλια, ο ίδιος ο ένας.
0: Ποιο να πάρει, το κάνει 15 εκατομμύρια. Κάνει 15 εκατομμύρια, θέλατε να πάρετε παίχτη.
1: Γιατί να πάρει.
0: Δεν παίρνουν
1: νίκες ο μαέστης. Έδωσε λιγότερα τώρα για να πάρει αυτούς τους Βραζιλιάνους.
0: Με άλλο, πήρε δύο παίχτες, άλλο να παίχτε. 15 εκατομμύρια δεν υπάρχουν
1: σε ένα θα έπαιρνε Βασίλη και να του έφτιαχνε όλο το κέντρο.
0: Πού παίζει αυτός.
4: Έδωσε 8
3: για τον Τσεφέτα.
1: Στη Χετάφε και τον ζητάει Μπέτσι και Βεγεράν.
0: Και τι κάνει στη Χετάφε. Δεν έχω δει που να κάνει.
1: Τώρα άμα συγκρίνουμε το ισπανικό με το ελληνικό, τι να
0: σου πει. Ναι, και ο Τσεφέτα από την Ιταλία ήρθε, πεθαράστηκε και δεν έπιασε.
1: Το ισπανικό ή το ιταλικό μιλάμε τώρα.
0: Και ο Τσεφέτα στην Κόμπο ήταν για παπάδες και στον Ολυμπιακό δεν έπιασε.
1: Άλλο το ισπανικό, άλλο το ιταλικό.
0: Το Λατίνο. Παπάδες έκανε για την Ιγύρια, δεν έχει παίξει καθόλου.
4: Αυτό
0: είναι το πάτη. 7,5
1: πυρός. Άρα ο Βίγια δεν κάνει.
0: Δεν λέω ότι δεν κάνει.
1: Το άστανο.
0: Αλλά τα 15 εκατομμύρια μην περιμένετε παίχτε να πάρει 15 εκατομμύρια. Ξεχάστε το.
1: Ποιος είπε για 15.
0: Τόσο το δίνανε.
1: Δεν δίνανε το 15.
0: 10.
1: Το Εχρέμ, το Σαραγώσα ήθελε 15.
4: Αλλά τώρα νομίζω ξαναζεστάνηκε το θέμα. Από ό,τι ακούω. Δηλαδή. Αλλά έχει πει δυνατά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
1: πήγα... Καλά, εντάξει, αυτά είναι μανατζερλίκια για να ανέβει η τιμή. Εγώ προτιμώ να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa, να μας πει η ομάδα ότι εμείς παιδιά δεν μπορούμε να παίξουμε στο Champions φέτος, φτιάχνουμε γήπεδο για 2 χρόνια, πάμε στο Europa. Να βγει η δίκηση να το πει, δεν κατάλαβα.
4: Όχι,
1: έχουμε πάρει πολλά Europa δηλαδή, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Και καλά, θα κάνει οικονομία άμα βγει, άμα πάει ο Ολυμπιακός.
1: Υποτίθεται ότι θα είμαστε
0: πιο
1: μαζεμένοι γιατί δεν θα έχουμε τα έσοδα του Champions League.
0: Άρα θα κάνεις λίγο μεταγραφές.
4: Στο Europa έτσι αλλιώς θα πας. Και δεύτερον να βγεις για να περάσεις στους ομίλους.
1: Δύσκολο.
4: Εντάξει τώρα διάβασα ένα άνθρωπο του Δημάτου που μόλις τελείωσε η διαγώνιση. Η πρώτη άνοιγα στο Μίλα κατακτήσει το Europa League. Και έρθει τέταρτη, γιατί δεν παίρνει τώρα η ζωή με την Λίβερπουλ. Ο δεύτερος του προκριματικού, ο δεύτερος αν είναι Ολυμπιακός που έχει καλή βαθμολογία, λιτώνει ένα γύρω πέντε από το δεύτερο προκριματικό του Champions League.
3: Πάει στον τρίτο.
0: Ναι, και μετά παίζει ένα playoff και τέλος. Μένει στο μήλος.
3: Ναι, παίζει δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Αντί για τρία παιχνίδια.
4: Και αυτή είναι ο Ιγνώνη για το φίλο μου, Μαρινάκη, γκολ την περίμενα σήμερα, 4 γκολ δεν έβαλε, αυτό έκανα μόνο.
0: Εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα στον Βίλα. Είναι καλύτερη. Πολύ καλύτερη ομάδα. Και μέσα στην Αγγλία και στο κύπελλο του Νότιχαμ ήταν καλύτερη. Μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα.
4: Πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη. Αλλά δεν περίμενα την Αγγλία και καλά.
0: Ναι, ούτε εγώ την περίμενα. Αυτή την έπαιξα να έχει σου λέω.
1: Κανείς δεν την περίμενε.
4: Με τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπετε αύριο, ο Πάσκετ να κερδίσει,
0: Να δεν κερδίσει και αύριο, θα έχει θέμα μετά. Στην Ισπανία.
4: Εντάξει, παιδιά, άμα μπορέσει να τα πούμε αύριο.
0: Άντε, σε περιμένουμε. Γεια σου, Χριστάρα.
1: Να σε καλά.
0: Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 12. Ο φίλος ο Μπίλαρος έχει ένα μήνυμα, ο οποίος ο γραφίστας ξέρει.
1: Πριν
0: τη μία. Μπιλάρα, τελικά ξέρεις τι, πρόσεξα. Εσύ είσαι ένας κύριος, σωστός, ήρεμος, μετρημένος και έχεις την ωραία εκπομπή σου και έρχονται αυτοί οι δύο, ειδικά ο Στρατάκης, και κάνουν εκπομπή ροντέο.
3: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο κύριος Μπίλαρος, ο γραφίστας.
3: Ο γραφίστας σου, Αφού τον πληρώνεις, ρε φίλε, αφού είναι μισθωτός ο άνθρωπος.
0: Είναι μισθωτός. Κάνει για όλους, κάνει για σένα.
3: Για μένα τι έχει κάνει?
0: Δεν έχει κάνει με
3: ψέματα, ψέματα αυτά. AI.
0: Ψέματα με το γουρούνι στον νόμο. Δεν έχει κάνει τα σουβλάκια στο στούντιο.
1: Το έχει πάει στον νόμο, ο άλλος
3: δεν έχει κάνει το καβαλάκι. Εγώ κατέθεσα μία φωτογραφία με τα σουβλάκια, με τα καλαμάκια μέσα στο στούντιο.
0: Τα φαγες.
3: Όχι εσύ τα τρώγες, ήταν μπροστά την ώρα που έκανες εκπομπή.
0: Φωτογραφία άλλη έχω.
3: Ούτε AI ούτε
0: UI.
3: Λοιπόν, αυτά τέλος. Ο κόσμος ξέρει.
0: Έχουν ανέβει όλα στο Facebook.
3: Ναι.
0: Αύριο, παιδιά,
1: ο Γερασίμου θα είναι πιστάγκωνα δεμένος. Να ξέρετε.
3: Θα έρθει ο γραφίστας αύριο,
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλλον όχι.
3: Πρέπει να έρθει.
1: Πρέπει να δουλεύει ο άνθρωπος 11, από ό,τι θυμάμαι.
3: Είναι φύλαξη.
1: 11 η ώρα ξεκινάει. Είναι ανεπίτρεπτος αν δεν έρθει.
3: Να πάρει ένα ρεπό, ρε φίλε. Είναι με εδώ.
1: Να είναι 8,5 ώρα στο μαγαζί, δεν κατάλαβα.
3: Δεν μπορεί να πάρει ένα ρεπό. Αν μα πάρει ένα ρεπό, εγώ νομίζω ότι το έχει πάρει ήδη.
1: Και 10,5 να φύγει.
0: Θα έχει βαρύνει όμω. Θα έχει φάει ένα αρνί.
3: Ναι, μωρέ, δεν είναι για φύλαξη.
0: Οι τιμές είναι καταλόγου. Ό,τι μπορεί, ό,τι θέλετε να παραγγέλνετε.
1: Ό,τι θέλει
0: από ό,τι έχει ο κατάλογος. Αναλόγως θα πάρετε. Αν πάρετε την μπριζόλα που θέλετε να κάνει 30 ευρώ, την πληρώσετε 30 ευρώ. Ο καθένας ό,τι παραγγείλει.
3: Ποια μπριζόλα να κάνει 30 ευρώ, ρε φίλε.
0: Παραπάνω και παραπάνω υπάρχουν.
1: Μοσχαρίσια, γάλακτος.
0: Θες πώς λέγονται.
3: Κάνει 30 ευρώ η μπριζόλα.
1: Η σταυλίσια.
3: Ναι, η μπριζόλα.
0: Αυτές οι μεγάλες, τεράστιες, πτώνουν 4 άτομα.
3: Αυτές που τρως εσύ δηλαδή. Πες μας έτσι. Αυτές που τρώω εγώ, πες.
0: Πώς λέγονται τα ακριβά, τα κρέατα. Υπάρχουν μπριζόλες που κάνουν και 50 ευρώ.
1: Παραπάνω πάντως δεν κάνει από, αν θυμάμαι καλά, 22 ευρώ.
0: Πού γενικά.
1: Εκεί που θα πάμε να φάμε.
0: Α, γενικά λέω υπάρχουν μπριζόλες πολύ πιο ακριβές.
1: Και παιδιά, θα πάθετε πλάκα γιατί είναι ωραία αυτά. Οι μερίδες είναι λίγο μικρές, κάνουν για δύο άτομα η μία.
0: Α, φτάνουν για σένα και το σατάκι.
1: Πάρε. Θα δείτε το πιάτο που σερβίρει μόνο τις πατάτες. Θα πάθετε πλάκα.
3: Ωραίος ο
0: παιδιά. Τα υπόλοιπα στη μέση καταλαβαίνετε όλοι μαζί.
1: Γλάστρα.
3: Καλά, εντάξει.
0: Το τραπεζάκι του μια παρέα. Θα είμαστε, χωριστούμε σε παρέες. Ενιαίο δεν είναι γάμος.
3: Καλά, τραπέζι.
0: Ενιαίο θα είναι τραπέζια. Όλοι θα βολευτούμε όλοι.
1: Και για να πω λίγο έτσι, παιδιά, μέτρα προστασίας. Μακριά από το τραπέζι στο
0: οποίο
1: θα κάθεται ο Λέπουρας.
0: Και του Χάτζημα. Μαζί θα κάθονται.
3: Χάτζημα Λέπουρα.
0: Καλά είσαι.
3: Τώρα κοίταξε να δεις, εγώ είμαι σε παγίδα.
0: Ας πω που να κάτσεις.
3: Ναι.
0: Πάει στην εκδήλωση στο Ψαρονέφρι.
3: Ναι.
0: Το τραπέζι πίσω μας.
3: Ναι.
0: Αυτό να αποφύγεις.
3: Α, το τραπέζι το πίσω με τα συγκεκριμένα παιδιά. Με τα παιδιά, με τα παιδιά πίσω μας.
0: Το θυμάμαι. Το Λέπουρα στην γωνιά. Ο Χάτζημα που δεν έφαγε όλο το τραπέζι.
3: Εν τω μεταξύ θυμάμαι από αυτό το τραπέζι ο Χάτζ ήταν ο πιο αδύνατος.
0: Όχι.
3: Ο Τέρκε.
0: Και ο Καραχάλιος είναι αδύνατος.
1: Απλά μη σημαδέψεις που θα κάθεται ο Βασίλης.
0: Και ο
1: Βασίλης δεν κάθεται. Γυρίζει
0: και ο Καραχάλιος.
1: Σαν την περιστρεβόμενη πόρτα της τράπεζας.
3: Δεν το θυμάμαι.
0: Να,
3: έχει έρθει και εδώ.
0: Ποιος?
3: Νομίζω έχει έρθει και εδώ ο Καραχάλιος.
0: Ο Τέρκε.
3: Ο Τέρκε, ναι, το ξέρω.
0: Καραχάλιος, όχι, δεν έχει προλάβει.
3: Είναι, κάνει διατροφή, είναι ωραίο.
1: Και μπαίνει στην πισίνα και βγαίνει αύριο.
3: Ναι, γι' αυτό. Είδες τον άνθρωπο. Αυτά είναι. Τώρα τα υπόλοιπα κοκκινιστό και μπουγάτσα διαιτητική δεν υπάρχουν.
0: Πέστα.
3: Μεταξύ μας τώρα αυτά. Σε άκουγα και λέω να μια δίαιτα.
0: Παραμυθιάζει τον κόσμο, ρε. Παραμυθιάζει τον κόσμο ο άνθρωπος. Είναι παραμύθις. Άστο, σου λέω εγώ να
3: μπορείς. Έχουμε πρόβλημα, φίλε. Άστο,
1: τέλος.
3: Τα υπόλοιπα είναι απλώς λεπτομέρειες.
0: Τι δήλωση.
3: Το βλέπεις.
0: Ο Χάτζημα θα κάτσει δίπλα μου. Α, γι' αυτό σου λέει δεν τρώει, ρε. Γι' αυτό σου λέει δεν φάει, βρε. Γιατί έχει πει στη Βάσο ότι κάνει δίαιτα.
1: Όχι, δεν έχει πει στη Βάσο, κάνει δίαιτα. Προσέχει.
0: Σου λέει άσε τώρα, μην πα στη Βάσο, μην δείξω ότι τρώμε τα βράδια που βγαίνουν μέσα.
3: Ότι είμαι σταθερό.
1: Το τραπεζάκι του Χάτζημα θα είναι με την κυρία Βάσο και το μικρό Χάτζημα.
0: Άρα καταλαβαίνεις,
1: ο μικρός Χάτζημα καταπίνει τους κεφτέδες πιο γρήγορα από τους Σοηλέ.
0: Ωραία κεφτέδες. Άρα καταλαβαίνεις, κύριε Στατάκη, θα κοκοκό, θα κάτσει εκεί, θα κουνιέται, θα σηκώνεται το τραπέζι.
1: Θα πιάσω κοτόπουλο και ελάτε βρείτε με μετά.
3: Κοτοπουλάκι μόνο.
0: Άλλο το λέω εγώ, άλλο λέει αυτός.
1: Άστο.
0: Άλλο λέω εγώ, άλλο λέει αυτό. Θα κάτσει την καρδιά.
1: Ο κύριο Χάτζημα δεν είναι. Αύριο.
0: Άμα σκοτεί δύο φορέ.
1: Είναι η ελεύθερη μέρα.
0: Μια φορά για να χορέψει.
3: Εγώ το πιστεύω, την έχει σκίσει τη γάτα.
1: Αύριο είναι η ελεύθερη μέρα.
3: Τη γάτα. Την έχει σκίσει.
0: Αγκύρα. Ποια γάτα.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά.
1: Αύριο είναι ελεύθερη μέρα. Τρώμε ό,τι θέλουμε.
3: Ελεύθερη μέρα.
0: Άρχισε.
3: Είναι πέμπτη μέρα.
1: Σε όλες τις δίαιτες. Σε όλες τις δίαιτες υπάρχει μια μέρα.
0: Τι είπε πριν.
1: Ναι, τι λέω.
0: Ότι θα φάω σαλατούλα.
3: Τώρα άρχισε η πέμπτη μέρα.
1: Σου ξαναλέω. Σε όλες τις δίαιτες υπάρχει μια μέρα.
0: Κάτι Σάββατο.
3: Όντως, αυτό έχει δίκιο.
0: Κάτι Σάββατο.
3: Όχι, όχι. Αναλόγω. Εσύ τι
0: είπε, φίλε.
3: Ότι αύριο δεν θα φάει, διότι το βράδυ δεν τρώει, είναι σταθερό, είναι
0: πεθαμένο. Η σαλατούλα του μπαίνει ό,τι
3: πρέπει. Ναι, αλλά το ξανασκέφτηκε, σου λέει ρε φίλε, κάτσε.
1: Ωραία, τι σε πειράζει να φάω ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο και μια σαλατούλα.
0: Ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο, όλη τη σούβλα. Εντάξει, δεν το λες και μικρό, μια κότα είναι αυτό, ολόκληρη.
1: Δεν μπορώ να το φάω όλο.
0: Α, θα αφήσει, θα φάει κανένα άλλο. Σ' άρεσε η φωτογραφία που έχει το γραφίστα.
3: Όχι, ακόμα θα τη δω τώρα.
0: Σου ανοίγει. Ωραία είναι, πολύ ωραία.
1: Τέτοια ζήλια που θα κάτω.
5: Ραδιομέλη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 25 λεπτά χωρίς
1: διακοπές. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
4: Top στους 98, ράδιο, Rumeli News.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Καλησπέρα. Going through 2005.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Equipo Jume, Equipo Manume, Equipo Κατοικούμε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

κι όλο σκορπίζομαι σε ψεύτικες στιγμές. Το ξέρω, χάνομαι στα ίδια και στα ίδια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς

Ράδιο Ρούμελι. Νιούλ. Τοπ στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούλ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.